Επειδή δεν ήταν στο πρόγραμμα αυτό, πάμε όλοι μαζί.

Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει, που θα πω, που το έχω πει εγώ, για κάποιον έρωτά του μεγάλο, που μας έλεγε εγωιστικά τέλειωσε. Ποτέ δεν του τέλειωσε. Και έλεγε ο ίδιος. Έγραψε τη μουσική ο μπαμπάς, τους στίχους εκείνους. Και εγώ έλεγα, εδώ που βρίσκομαι, σε σκέφτομαι και κλαίω. Εκεί που είσαι, με θυμάσαι με καημό. Αφού σκοτώσαμε έναν έρωτα ωραίο, απάνω σ' έναν τρελό

αλλάζω δρόμους και συνήθειες και αποφάσεις. Απ' τη ζωή σου είναι αδύνατο να βγω και εσύ δεν πρόκειται ποτέ να με ξεχάσεις, ούτε και πρόκειται εγώ να σ' αρνηθώ.

0: Σαμούρ.
1: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή, κι αν δεν είμαι εκεί, πάρε.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
15: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
17: Top στους 98, ράδιο, Rumeli News.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Ράδιο Ρουμέλι 98FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρουμέλι 98FM.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μετά από 7 χρόνια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Radio Rumeli News.
4: Η ώρα είναι 4:30.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Αξίζουν πολλά.
7: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
6: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
7: Παπαδημητρόπουλος.
6: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
7: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
6: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
7: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Top στους 98. Radio Rumeli News.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς

0: Ya se ha calado ya. Que son 15 y hora. Ya tocó tocar el esmeno. Piteo. Y bueno, nosotros, calesmenos, en las foveratas nativos, caletecnis, caletecnis. Foverá de muñecos, foverá para muñecos, una besotita, pola jodia esta fase, en la mejala o no para tu hip hop. Te lo acuso, amigo Fórico. No, no, no, pite de moro.
1: Αυτό το live σήμερα τα αφιερώνω στο γιο μου τον Θοδωρή εκεί πέρα στην γωνία μου. Ένα γύρο κρότημα για όλους εσάς και για τους Ιμαμπαϊτή. Πάμε! Γεια σου κούκλα μου. Περνάμε καλά! Πάμε! Oh!

απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Θεραπευτική αντιμετώπιση. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η πρόοδος της ιατρικής έρευνας αλλάζει σταδιακά την εικόνα της νόσου, προσφέροντας στους ασθενείς μεγαλύτερη επιβίωση και καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο καθηγητής θεραπευτικής ογκολογίας αιματολογίας του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, εξηγεί ότι η πρώτη μεγάλη αλλαγή ήρθε στη δεκαετία του 90 με την αυτόλογη μεταμόσχευση αρχαίγονων αιμοποιητικών κυττάρων που άνοιξε ένα νέο δρόμο στη θεραπεία της νόσου. Στη συνέχεια, η ανάπτυξη στοχευμένων θεραπείων βελτίωσε ακόμη περισσότερο τον έλεγχο της νόσου και μείωσε σημαντικά τη θνησιμότητα. Η πιο εντυπωσιακή πρόοδος όμως καταγράφεται τα τελευταία χρόνια με τις σύγχρονες ανοσοθεραπείες, οι οποίες φαίνεται ότι προσφέρουν βαθύτερες και πιο διαρκείς ανταποκρίσεις ακόμα και σε ασθενείς που είχαν ήδη λάβει πολλές προηγούμενες γραμμές θεραπείας. Παράλληλα όμως αναδεικνύονται και νέες προκλήσεις. Πολλοί ασθενείς χρειάζονται πλέον μακροχρόνια θεραπεία με πιθανές παρενέργειες αλλά και σημαντικό οικονομικό κόστος, ενώ η πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες δεν είναι ίδια για όλους. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη ακόμα και πιο αποτελεσματικών φαρμάκων, αλλά και τη διασφάλιση ότι οι νέες θεραπείες θα είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες σε όλους τους ασθενείς που τις έχουν ανάγκη.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Δραπετσόνα, ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος θα μας μεταφέρει την εικόνα. Δημήτρη.
2: Καλημέρα Γαλάτια, γύρω στις 5 και 4 εκδηλώθηκε η φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Παπαστράτου και Σπάρτης στην Δραπετσόνα. Η φωτιά μάλλον εκδηλώθηκε από κάποιο γκαζάκι λόγω και της έντασης που είχε και γρήγορα πήρε διαστάσεις. Στο διαμέρισμα με η μητέρα με το γιο της. Χρειάστηκε η αστυνομία να ακαινώσει την πολυκατοικία, ενώ υπήρχε πρόβλημα με μια ηλικιωμένη στο τρίτο όροφο, η οποία αρχικά δεν ήθελε να φύγει, είχε υποστεί σοκ, απομακρύνθηκε και αυτή εγκαίρως χωρίς να υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα. 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα επιχειρούν, έχει περιορίσει σημαντικά η φωτιά. Βέβαια, οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες και η επιχείρηση πυροσβεστική συνεχίζεται προκειμένου για την ολοκληρωτική κατάσταση της φωτιάς.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Στη συνέχεια τώρα του δελτίου μας, νέα προειδοποίηση στην Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας πως υπάρχουν δύο επιλογές, ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιρανικό καθεστώς από την πλευρά του απείλησε με επέκταση του πολέμου αν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνει σε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, απάντησε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Χθες ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών Μοχσέν Νακβί επισκέφθηκε την Τεχεράνη με τις αμερικανικές θέσεις, τις οποίες αξιολογεί η Ιρανική πλευρά. Το κείμενο προθέσεων για συμφωνία με το Ιράν εξόργησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος, ο Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση και εμφανίστηκε αντίθετος στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με το Ιράν. Διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Εκβίρ και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου Global Summit δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλας επέκρινε τον ακροδεξίο Υπουργό του Ισραήλ για τη συμπεριφορά του απέναντι στους συλληφθέντες ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο, κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, μέλη της αποστολής, μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασντότ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο που θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας, στο Τελαβίβ, για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Στα ύψη αναμένεται σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σποδρή επίθεση εφόλης της ύλης στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Χαρακτήρισε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης, επιμένοντας ότι το ζήτημα αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη και πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση, πληρώνοντας το κόστος της απαξίωσης του κράτους δικαίου και των χαμένων ευκαιριών, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο Σεπολίων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίσοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία ως τα μέσα του 2026. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του προσωπικού, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την προσέλκυση νέων οδηγών μέσω δωρεάν εκπαίδευσης και σταθερής επαγγελματικής προοπτικής. Επίσης, προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της εισιτηριοδιαφυγής, λέγοντας ότι το φτηνό εισιτήριο προϋποθέτει ότι όλοι πληρώνουν. Ενώ τόνισε ότι στόχος είναι να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις του μετρό στα 3,5 λεπτά στις ώρες αιχμής. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση σε ό,τι αφορά την Κούβα απέκλεισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντας σημαντική στιγμή τη δίωξη που άσκησε η Αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του κουβανού πρώην Προέδρου Ραούλ Κάστρο. Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, δεν νομίζω πως είναι απαραίτητη. Η Κούβα καταραίει, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ρυθμούς Final Four από σήμερα η Αθήνα και η Ελλάς ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Από τις 6 ήδη σήμερα το πρωί και ως τις 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορείων στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα μέτρα στον ιστότοπό μας athena984.gr. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκινά από τη Fan Zone στο Ζάπιο, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο από τον Δήμο Αθηναίων που θα υποδεχθεί σειρά από παράλληλες δράσεις. Καλωσορίζουμε το Final Four της EuroLeague, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του αθλητισμού που επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: 94. Ο σταθμός της πόλης.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2003 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία ως τα μέσα του 2026. Σε ρυθμούς Final Four από σήμερα η Αθήνα. Η ελληνική αστυνομία ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από την Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμενη. Φτιάσαν
4: τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 26-27, τα οποία θα τεθούν στην κυκλοφορία στις 3. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γιώργιο Καραϊσκάκη θα παραμείνουν οι Πειραιώτες και την επόμενη σεζόν. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο πρόκειται να δοθεί δανεικό στη Ρίο Άβε. Εν αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του δανού προπονητή Γιάκομπ Νίστρουμπ στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης την Δευτέρα 25 Μαΐου. Το επαναλαμβάνω πολύ στον ΠΑΟΚ. Με θέλουν πολύ ο προπονητής και ο κόσμος, τόνισε σε μέσα του Μεξικού ο αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης. Αναζήτηση τερματοφύλακα, βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλες Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Αστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Σκόρερ του τελικού ήταν οι Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς. Απορρίφθηκε η έφεση της Southampton για το Spygate. Η Middlesbrough θα αντιμετωπίσει τη Χάλε στον τελικό ανόδου της Champions League το Σάββατο στις 5.30. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτριο, 3 ημέρες μετά το πρώτο φιλικό τεστ της Γαλανόλευκης τον Ιούνιο κόντρα στη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Μπαρτσελονέτα 9-12 στον Πειραιά, έχοντας ήδη εξασφαλίσει μια θέση στο Final Four του LEN Champions League. Οι Ερυθρολευκοί θα αντιμετωπίσουν την Πρόρεκο. Ο Στέφανος Τσιπάς ιτήθηκε 2-0 από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάταξης, και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
5: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: δεν γνωρίζω ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν το γνωρίζω.
1: Τώρα, υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα? Διότι αυτός ο οποίος θα τα πει πάει για κακούργημα. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διοικήσει την ΕΕΠ.
2: Εννοείται ότι πρέπει να κρατήσουν κάποια πράγματα απόρριτα, αυτό εννοείται.
1: Εκ των πραγμάτων. Μάλιστα. Διότι αν παραβιαστεί το απόρριτο, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε 10 χρόνια φυλακή.
3: Το απόρριτο δεν τον παραβίασε τελικώς ο Δεμήρης, αλλά το παραβίασε, λέει ο Κακλαμάνης, κάποιοι βουλευτές, μπορεί και ο Ανδρουλάκης. Οπότε ας πάνε αυτοί φυλακή. Ή τέλος πάντων, και αν δεν πάνε φυλακή, α τους κόψει το μισθό. On... 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της μεταδοσεώς μας, να σας θυμίσουμε ότι αυτό που όλοι ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία είναι τι άλλο, η συνέπεια, να είναι συνεπής σε ό,τι πει. Η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική λοιπόν, μια 100% ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό. Συνεπής σε ό,τι γράφει σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό και η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της ΕΝΠΗ Ασφαλιστικής είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος, που είναι πάντα δίπλα σας όταν τον χρειάζεστε. Σας προσφέρει λοιπόν η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας και κάντε το, όσοι τώρα μας ακούτε και είστε στους δρόμους και το αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο, όχι επειδή είστε τίποτα μπαταχτσίδες, αλλά επειδή υπήρχαν άλλες προτεραιότητες, έπρεπε να πληρωθεί κανένα φροντιστήριο του παιδιού ή του εγγονιού, να πληρωθεί κανένα σούπερ μάρκετ ή κανένας λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος. Εξοικονομήστε λεφτά και ασφαλίστε το ανασφάλιστο αυτοκίνητό σας, και γι' αυτό η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική σας βοηθάει, σας προσφέρει μια έκπτωση 20%, η οποία μάλιστα δεν θα ισχύει μόνο για αυτόν τον ένα χρόνο, αλλά θα ισχύει για πάντα. Αν τώρα ασφαλίσετε το σπίτι σας στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, και αυτό κάντε το, γιατί με την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά που συμβαίνουν και καλοκαίρι μπροστά, πυρκαγιές, ιστορίες, το ασφάλιστρο, προσέξτε, 1,30 ευρώ για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι σε ό,τι πει.

0: αυτό τους τρομάζει πολύ.
1: Η Μαρία Καρισιανού απευθύνει κάλεσμα για την αυριανή παρουσίαση του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα κάνει face control στο κίνημα με αφορμή σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πρόσωπα που φωτογραφίζονται δίπλα σε συνεργάτες της και υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή κοινοτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
1: Ο Θανάης Αυγερινός ανάρτησε το απόσπασμα από τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του Νίκου Χαρακάλιου, με την οποία ζητά από τον εισαγγελέα να καλέσει για μάρτυρα τη Μαρία Ζαχάροβα, για να διαψεύσει εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών τους ισχυρισμούς του επικοινωνιολόγου περί ρωσικής επιρροής στο κόμμα Καρισιανού.
2: Θα τους τρελάνουμε στην ομιμότητα, λοιπόν, γιατί παρατράβηξε το αστείο. Καλή αρχή. Ιστερόγραφο, Καραχάλιε, άσε τις δηλώσεις και φέρε τις αποδείξεις και τους μάρτυρες για τις.
3: Που δεν αποτελείται από επαγγελματίες πολιτικούς.

0: σήμερα η Μαρία, την Τρίτη ο Αλέξης.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε την άποψη των νέων για το πώς πρέπει να πει το νέο του κόμμα, με τον πρώην πρωθυπουργό να σημειώνει ενηγματικά ότι δεν είναι καθόλου κακές ιδέες.
2: Οι τεκτονικές αλλαγές σε όλα τα κόμματα θα είναι τέτοιου μεγέθους που θα αποδηγηθούμε μοιραία σε μια αναδιάθρωση του πολιτικού σκηνικού.
1: Το κόμμα Τσίπρα έχει βάλει σε μεγάλες οδύνες στην Κουμουνδούρου και μετά τη διαγραφή Πολάκη ήρθε η παραίτηση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες εκφράζονται σκέψεις ακόμα και για διαρκές συνέδριο, ώστε να ληφθεί απόφαση ότι ακόμη και στο παραπέντε των εκλογών να αποφευθεί μια αντιπαραθετική εκλογική διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα.

0: τεκτονικό σκηνικό, τεκτονικές, ξετεκτονικές αλλαγές. Ο μεγάλος βρίσκεται σε άλλο μήκος κύματος.
1: Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε του Υπερταμείου, κύριοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των Συγκοινωνιών της Αθήνας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων, που αποτελεί την επιχειρησιακή αφετηρία του Μετρό της Αθήνας. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, η παρουσία σας εδώ αποτελεί για τους εργαζόμενους στις συγκοινωνίες την αναγνώριση της σημαντικής συμβολής τους στην αναπτυξιακή προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη και δημιουργεί νέες προοπτικές γινωνίες του 2030. Τον τελευταίο ένα χρόνο, με την

0: Μητσοτάκης στις δημόσιες συγκοινωνίες. Η εκδήλωση είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός event. Μόνο ρε παιδί μου που το έργο είναι χιλιοπαιγμένο.
1: Είπαμε λοιπόν το 2023 ότι πρέπει να κάνουμε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις και βάλαμε κάποιους συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Ξεκινήσω με τα λεωφορεία.
2: Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024.
3: Έως τα μέσα του 2025.
4: Στην Αθήνα μέχρι το τέλος του 2025 θα κυκλοφορούν συνολικά 900 καινούργια λεωφορεία.
1: Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας.
0: Και αυτό λέει όχι μόνο το πετύχαμε, αλλά υπερβήκαμε και τους στόχους. Κάθε τόσο πάει και στο αμαξοστάσιο και κάτι εξαγγέλει. Αλλά το χθεσινό event το οποίο οργανώθηκε από τον Κυρανάκη, αυτόν ο οποίος μέσα στα πλαίσια, συγγνώμη που γελάμε, της κυκλοφοριακής αναβάθμισης ήθελε οι μεθυσμένοι τα Σαββατόβραδα θα έχουν τσάμπα ταξί. Ήταν αυτό μια από τις ιδέες του. Τέλος πάντων, είναι αυτός που αναμόρφωσε υποτίθεται το κτηματολόγιο. Χτες λοιπόν φώναξε το Μητσοτάκη για να κάνουν αυτή την εκδήλωση αποσπάσματα της οποίας σας μεταδίδουμε ραδιοφωνικώς.
5: Κύριο Κυρανάκη, οι συγκοινωνίες της Αθήνας έχουν καταφέρει πολλά. Η προσωπική του επαφή με τους εργαζόμενους αλλά και τους πολίτες που καθημερινά χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς έδωσε λύσεις άμεσες και βιώσιμες σε χρόνια προβλήματα.
0: Τέλος πάντων, μην χρησιμοποιήσουμε καμιά βαριά έκφραση. Έχουμε πει επανειλημμένως από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα ότι μόνη λύση στο κυκλοφοριακό της Αθήνας είναι η τέταρτη γραμμή του μετρό. Ανάλογες φιέστες μικρότερου βεληνικούς είχαν γίνει και πριν από μερικούς μήνες για τον Μετροπόντικα.
6: Η Αθηνά, ένας από τους δύο μετροπόντικες της γραμμής 4 του μετρό, έφτασε το πρωί στον τελικό της προορισμό, στο Φρέρ Ευαγγελισμού, στη συμβολή των οδών Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου. Όταν τρύπησε το τείχος, το περίφημο δηλαδή Breakthrough, ακουγόταν το τραγούδι των Doors, Break On Through.
7: Από μήνες αδιάκοπης υπόγειας διαδρομής, ο Μετροπόντικας Αθήνα διέται στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου. Ένα τεράστιο μεταλλικό σώμα που έσκαβε ασταμάτητα στο υπέδαφος της πόλης φτάνει στον προορισμό του, γράφοντας ένα κρίσιμο κεφάλαιο για τη γραμμή 4 του μετρό.
0: Αυτά σας λέγαν πριν από 3-4 μήνες. Άκου να δεις όμως τι έγινε πριν από ένα μήνα και κάτι.
8: Η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας μπαίνει σε νέα φάση, αλλά με καθυστέρηση. Η λεγόμενη κίτρινη γραμμή δεν θα είναι τελικά έτοιμη το 2029 όπως ξέραμε. Ο νέος στόχος πάει πλέον για το Σεπτέμβριο του 2032. Μιλάμε δηλαδή για μια καθυστέρηση πάνω από 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινοπραξία του έργου είχε προτείνει ακόμη πιο πίσω χρόνο μέχρι το 2034.
0: Δηλαδή σε 10 χρόνια από τώρα. Και ενώ αυτή είναι η ζωφερή πραγματικότητα και ενώ το κυκλοφοριακό έχει εξελιχθεί σε έναν εφιάλτη για όλους εσάς που είστε τώρα στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας. Ο Πρωθυπουργός έχει την άποψη ότι αυτό συμβαίνει επειδή η οικονομία πάει καλύτερα.
2: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους και αυτό μας υποχρεώνει να κάνουμε παρεμβάσεις σε...
0: Έχουμε περισσότερη κίνηση γιατί η οικονομία πάει καλύτερα. Και στην αρχή της κυβερνητικής θητείας εξηγγέλλεται εν χόρτια οργάνης η γραμμή 4 του μετρό.
9: Η γραμμή 4 Άλσος ΒΕΗ Κουγουδί 13 χιλιόμετρων με 15 σταθμούς θα εξυπηρετεί περισσότερους από 340.000 κατοίκους καθημερινά. Το εργοτάξιο στην Κατεχάκη, από όπου θα ξεκινήσει η γραμμή, επιθεώρησε ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.
0: Αυτά λέγονται στην αρχή της τετραετίας. Ήταν τότε που ο Καραμανλής, ο Αχιλλέος, είχε πει και αυτή τη φοβερή ατάκα.
10: Ξέρετε, σύμφωνα με αρκετές μελέτες που έχουν γίνει, η Αθήνα σε σχέση με άλλες πόλεις της Ευρώπης, το πρόβλημα της κίνησης δεν
0: είναι. Αυτά έλεγες. Και χθες, για πολλωστή φορά, ο Μητσοτάκης εγκαινίασε καινούργια λεωφορεία. Την ίδια ώρα που στον υπάρχοντα στόλο.
11: Ραγισμένα τζάμια από τις επιθέσεις, δρομολόγια που καθυστερούν και φθορές. Η ατμόσφαιρα μέσα στα αστικά λεωφορεία μυρίζει μπαρούτι καθημερινά.
12: Η αναγνώριση και η επίλυση προβλημάτων και η παρουσία του στο πεδίο οποιαδήποτε ημέρα και ώρα της νύχτας αποτελεί για εμάς έμπνευση. Και κάποιες φορές νομίζω ότι αρκετοί από
0: εμάς
12: ερχόμαστε μέσα μας να καθόταν και λίγο περισσότερο στο γραφείο του. Παράλληλα, η στενή συνεργασία με το Υπερταμείο συνέβαλε και στην υλοποίηση ενός στρατηγικού πλάνου που θα φέρει τις συγκοινωνίες της Αθήνας στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ταυτόχρονα, η διοίκησης των οργανισμών με συνέπεια και ευθύνη απέναντι στον εργαζόμενο και τον επιβάτη συνέβαλαν στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης του κόσμου προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

0: ένας μετά τον άλλον εγκαταλείπουν τα λεωφορεία αρκετοί επαγγελματίες οδηγοί λόγω των επιθέσεων και των συνθήκων που επικρατούν στα μέσα μεταφοράς. Την ίδια ώρα υπάρχει σκέψη να χαμηλώσουν τα όρια ηλικίας στα επαγγελματικά διπλώματα οδήγησης από τα 21 στα 18 για να καλυφθεί η ζήτηση στον κλάδο.
1: Βάλτε και 15άρικα να οδηγούν τα λεωφορεία. Διάλειμμα.

0: 1943 Intervete Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Ο σκύλος Χθένα Ψαλίδη επίσης είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας. Αξιολογείται με Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
0: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Πυρκαγιά εξεσπάσει σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στην Δραπετσόνα, στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης, στο οποίο διέμενε μια μητέρα με το γιο της, οι οποίοι διασώθηκαν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από φιάλη υγραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα όσο και στις γύρω κατοικίες. Απειλές κατά του Ιράν για πρωτοφανή στρατιωτική δράση.
5: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
8: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
9: Toy Story,
8: Benetton,
9: Bakugan,
8: Ben 10,
9: Polo,
8: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
10: Τσιγαράκι,
11: μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
11: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
10: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
4: Του δικτύου φυσικού αερίου δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ένα από τα βασικά σενάρια που αρχικά προκάλεσαν ανησυχία. Εξετάζεται να προέρχεται η οσμή από την ναυπηγό επισκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας ή από δεξαμενόπλιο που βρίσκεται γεροβολεμένο ανοιχτά της Αίγινας και κάνει εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στον καιρό, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα της χώρας, ιδιαίτερα της κεντρικής Θεράς και της Πελοποννήσου. Τοπικά ισχυρή βόρειο-δυτική άνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, νεφώσεις οι οποίες στις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
9: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

Παμισήλ συνιστάται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων. Λόγω της αποτελεσματικότητάς του, λόγω της άνεσης με την οποία μπορεί να χορηγηθεί σε τρεις διαφορετικές μορφές, σε τζέλ, σε σπρέι και σε κρέμα, και βεβαίως λόγω της έλλειψης σημαντικών αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα, δηλαδή παρενεργειών. Το Λαμισίλ αποτελεί μια αποτελεσματική τοπική δερματική θεραπεία ανεξαρτήτως της ηλικίας του ασθενούς, της εστίας της λοιμόξεως ή και της εκτασής της. Η δραστική του ουσία εξουδετερώνει τους μύκητες και τα κλινικά συμπτώματα συνήθως αρχίζουν να υποχωρούν και να βελτιώνονται μέσα σε λίγες μόνον ημέρες. Το Λαμισίλ επίσης πρέπει να ξέρετε ότι χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, και έτσι υπάρχει μια τεράστια κλινική εμπειρία για τη χρήση του και την ασφάλειά του. Μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα μία ή δύο φορές την ημέρα ανάλογα με την ένδειξη. Αν πάντως δεν υπάρξει βελτίωση μέσα σε μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, οι ασθενείς καλό είναι να επικοινωνήσουν με το φαρμακοποιό για να βεβαιωθούν ότι το προϊόν, το Λαμισίλ δηλαδή, χρησιμοποιείται σωστά, ή και να επισκεφτούν τον γιατρό τους για να επιβεβαιώσει την όποια διάγνωση. Λαμισίλ κρίμ λοιπόν, Λαμισίλ σε κρέμα, Λαμισίλ Derm Gel, σε γέλι, έτσι ώστε να απορροφάτε ταχύτατα, και Λαμισίλ σπρέι για ψεκασμό. Βεβαίως το Λαμισίλ ενδείκνεται μόνο για εξωτερική χρήση, μόνο για ενήλικες, και πρέπει να φυλάσσετε μακριά από τα παιδιά.

0: Γενική Γραμματέα, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε του Υπερταμείου, κύριοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των Συγκοινωνιών της Αθήνας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων, που αποτελεί την επιχειρησιακή αφετηρία του Μετρό της Αθήνας.
1: Έτσι ξεκίνησε η γιορτούλα, η οποία έγινε χθες στα Σεπόλια με την παρουσία του Προέδρου της Κυβερνήσεως. Αποτελεί, λέει, το κέντρο του μετρό. Του μετρό, η γραμμή 4 του οποίου θα καθυστερήσει 10 ολόκληρα χρόνια από σήμερα που μιλάμε, θυμηθείτε το.
2: Η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας μπαίνει σε νέα φάση, αλλά με καθυστέρηση. Η λεγόμενη κίτρινη γραμμή δεν θα είναι τελικά έτοιμη το 2029 όπως ξέραμε. Ο νέος στόχος πάει πλέον για το Σεπτέμβριο του 2032. Μιλάμε δηλαδή για μια καθυστέρηση πάνω από 3 χρόνια.

0: Δηλαδή, να είσαι κυβέρνηση σχεδόν 7 χρόνια. Να έχεις πάρει τα δις του Ταμείου Ανάκαμψης. Και να μην μπορείς να ολοκληρώσεις το σημαντικότερο ίσως έργο για την πατρίδα, αφού το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της, καλός ή κακός, ζει σε αυτό το λεκανοπέδιο και καθημερινώς ταλαιπωρείται με τις εξαιρετικά αντίξωες, για να χρησιμοποιήσουμε μια ήπια έκφραση, κυκλοφοριανθήκες.
1: Η εφιαλτική εικόνα που καταγράφεται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης λειτουργεί για πολλούς αποτρεπτικά. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας, για να κινηθεί κάποιος από το κέντρο προς τα βόρεια, χρειάζεται πάνω από μία ώρα. Τα νεύρα και οι αντοχές χιλιάδων οδηγών δοκιμάζονται. Ο Κηφισός μοιάζει με απέραντο πάρκινγκ. Μέσα σε αυτό το χάος, η απουσία της αστυνομίας που θα μπορούσε να βοηθήσει είναι εκοφαντική.
2: Στα χέρια μας, τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρατηρείται μεγαλύτερη κίνηση μεταξύ 3 το μεσημέρι και 9 το βράδυ. Όπως μετέφεραν, είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια κυκλοφοριακή συμφόρηση που έχει κάνει στην Αθήνα. Κατά μέσο όρο λοιπόν πλέον οι οδηγοί περνούν 2 με 3 ώρες στους δρόμους της Αθήνας, πόσο μάλλον τώρα τις γιορτινές μέρες που βγαίνουν οι άνθρωποι να κάνουν τα ψώνια τους και γυρνάνε με νεύρα στο σπίτι.
0: Αυτά είναι αποσπάσματα από κατά καιρούς ρεπορτάζ που έχουν κάνει καλοί συνάδελφοι στους τηλεοπτικούς σταθμούς.
3: Κηφισός 7.30 το πρωί. Το ποτάμι της ταλαιπωρίας. Ατελείωτες ουρές χιλιάδων αυτοκινήτων.
4: Θα φτάσουμε στον προορισμό μας.
5: Μέχρι τα Χριστούγεννα.
6: Το ίδιο πράγμα κάθε μέρα.
4: Χειροτερεύει η κατάσταση.
6: Όχι απλά χειροτερεύει, έχει γίνει, δεν πάει άλλο.
0: Να συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά.

0: έμφαση στο ποδήλατο. Έχουμε δυστυχώς ελάχιστη χρήση ποδήλατου. Νιούζ. Και εγώ είμαι ποδηλάτης.
1: Εσύ είσαι ποδηλάτης, αλλά σ' άλλους έχεις κάνει τη ζωή ποδήλατο. Εγώ είμαι, λέει, ποδηλάτης. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στο ποδήλατο. Ακούστε το όλοι εσείς που είστε τώρα στα αυτοκίνητά σας. Βλέπετε το GPS να είναι στα κόκκινα, έτσι, αυτή η λωριδίτσα, η Μπορντό. Ακούστε τι πρεσβεύει αυτός ο οποίος, τέλος πάντων, είναι υπεύθυνος για τις τύχες της χώρας σας με τη δική σας ψήφο. Τη δική σας, δηλαδή, ένας στους πέντε τον ψηφίζει τώρα πια, αλλά την τελευταία φορά ο άνθρωπος, και μπράβο του, πρέπει να τα λέμε όλα, πήρε 41%. Ο άνθρωπος ο οποίος λέει πάρτε τα ποδήλατα, γιατί πρέπει να κάνουμε τη χρήση του αυτοκινήτου πιο δύσκολη.
0: Σκοπός μας πρέπει να είναι να κάνουμε σταδιακά τη χρήση του αυτοκινήτου πιο δύσκολη.
1: Πιο δύσκολη. Δηλαδή εσείς που είστε τώρα μέσα και κάνετε μια ώρα για να φτάσει στον προορισμό, θα κάνετε 2 ώρες. Και όλα αυτά γιατί η οικονομία πάει καλύτερα.
0: Πρέπει να πω ότι πόσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους.
1: Πάει καλύτερα η οικονομία, άρα λοιπόν έχουμε περισσότερη κίνηση. Τι θέλετε, ρε, να είναι η οικονομία στα τάρταρα, να είναι άδειοι δρόμοι για να κυκλοφορείτε εσείς με άνεση. Κάνουμε και μια γιορτούλα.
2: Κοινωνία της Αθήνας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων.
1: Μίλησαν όλοι. Πήρε στο τέλος τον λόγο και ο πρόεδρος της κυβερνήσεως.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, αγαπητά στελέχη διοικήσεις της ΟΣΥ, της ΣΤΑΣΥ, του ΑΣΑ, αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι. Πράγματι, με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να διαπιστώσω την ομολογουμένως εντυπωσιακή πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Αυτή η εντυπωσιακή πρόοδος, λοιπόν, η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας, ακούστε τα όλοι εσείς, σημαίνει ότι το μετρό καθυστερεί, όχι να έρθει να κατασκευαστεί.
2: Η γραμμή 4-3 της Αθήνας μπαίνει σε νέα φάση, αλλά με...
1: Αλλά με καθυστέρηση.
2: Η τρίτη γραμμή δεν θα είναι τελικά έτοιμη το 2029, όπως ξέραμε. Ο νέος στόχος πάει πλέον για το Σεπτέμβριο του 2032. Μιλάμε δηλαδή για μια καθυστέρηση πάνω από 3 χρόνια. Είναι...
1: Αλλά κατά τα άλλα, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως είναι ενθουσιασμένος.
3: Πρέπει να σας πω ότι το 2023, όταν καταθέσαμε στους Έλληνες πολίτες το πρόγραμμά μας, το θυμάται καλά ο Υπουργός, είχαμε προτάξει τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών ως μια κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
1: Και την πέτυχες. Καθυστέρησε στο μετρό 10 χρόνια. Αλλά και πριν από το 2023, επειδή όπως έχουμε πει, εμείς έχουμε αρχείο. Κοίτα να δεις τι έλεγες τον Απρίλιο του 21, εν μέσω πανδημίας, και τότε στο αμαξοστάσιο είχες πάει.
4: Ξανά έρχομαι, παιδιά.
5: Τι κράτησες το λόγο σου και είδες πρωθυπουργός.
4: Όχι απλά, ήρθαμε με περισσότερο αλευθερία και με νέες προσλήψεις.
5: Καλή αρχή.
6: Ευχαριστώ.
5: Ποιο λόγο λέει ο παρμένο?
6: Είναι το 622.
5: Το 622.
6: Το οποίο είναι
5: πολύ γαλάτσι.
1: Με μάσκες.
7: Πράγματι 13 χρόνια είχαν γίνει προσλήψεις.
8: Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρωτίστως τα λεωφορεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτά έλεγες 9 Απριλίου του 21. Πέρασαν τα χρόνια, πάμε 3 Ιουλίου του 24.
9: Πάμε να δώσει, πάμε να δούμε.
10: Πέτυχαμε ακριβώς.
9: Μας περίμενε ο πρόεδρος. Ελάτε κύριε πρόεδρε.
11: Να
9: ελπίσουμε
11: την δέσμευσή μας για περισσότερα και καλύτερα καινούρια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ήδη, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, κυκλοφορούν τα πρώτα 250 ηλεκτρικά.
1: Ήταν δίπλα σου τότε ο Σταϊκούρας που τον καθάρισε σαν αυγό. Αυτά Ιούλιο του 24. Μες στο κατακαλό καιρό. Αμέσως μετά τις διακοπές του Αυγούστου, μπαμ, ξανά στο αμαξοστάσιο.
11: Κυβέρνηση έχει δρομολογήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανανέωσης και εξυγχρονισμού του στόλου των λεωφορείων και των περιαστικών λεωφορείων, των δρομολογιών που καλύπτουν συνολικά την περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Και αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα είναι τα 30 πρώτα καινούργια λεωφορεία, τα οποία...
1: Πέρασε ο καιρός, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, 14 Φεβρουαρίου, πας στο Ρέντι ξανά. Πας ξανά στο Ρέντι.
11: Η στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας αποτελεί ένα κεντρικό στοίχημα της κυβέρνησης και χαίρομαι που πιστοποιώ και σήμερα ότι αυτός ο σύνθετος σχεδιαστό υλοποιείται ακριβώς όπως τον έχουμε προγραμματίσει.
12: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ξεκινά η εβδομάδα με πλούσια πολιτική ατζέντα. Θα ξεκινήσω, Μαρία και Χριστίνα, από το κυβερνητικό επιτελείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε νωρίς το πρωί το αμαξοστάσιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών στο Κοροπή.
1: Ξανά μανά τα ίδια.
13: Και το κάναμε διότι σε κανέναν άλλον κλάδο δημόσιων υπηρεσιών δεν ήταν πιο έντονο το δακτυλικό αποτύπωμα της κρίσης.
1: Άντε τώρα, σε βλέπω ξανά σε κανένα αμαξοστάσιο σε κανένα 2-3 μήνες. Στα 2 λεπτά που μας απομένουν, ακούστε τώρα το quiz της ημέρας.

0: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
1: Γιατί από το κόλλημα του πρόεδρου της κυβερνήσεως με το τριψήφιο.
2: Quiz.
1: Την απάντηση σας τη δίνουμε ευθύς αμέσως.
3: Εκεί που γινόταν η παγίδευση του τριψηφίου τηλεφώνου του Ανδρέα Παπανδρέου, υπήρχε ένας μηχανισμός ο οποίος μόλις δεχόταν σήμα από το τριψήφιο, μέσω της υπηρεσιακής γραμμής καλούσε στο σπίτι του, στο γραφείο του Μητσοτάκη. Απλώς σήκωνε το τηλέφωνο και μπορούσε να ακούσει κατευθείαν τη συνομιλία που γινόταν.
1: Ο Μαυρίκης στον αείμνηστο Γιώργο Τράγκα για το τριψήφιο της εποχής Πατρός. Φαίνεται ότι για τα τριψήφια έχουν μια αδυναμία η οποία πάει και κληρονομικά.
0: Έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
1: Το θέμα είναι ποιος θα το σηκώσει και πώς θα ακούν. Αλλά εσύ θα μιλάς με τους ξένους πολίτες, θα σε παίρνουν από κάθε γωνιά της Ευρώπης και θα σου λένε: Κυριάκο, τι θα κάνουμε στην κρίση, δώσε τη λύση. Αυτά για τις αδυναμίες στα τριψήφια. Ραντεβού αύριο στα Καλή Σας Μέρα.

0: 943 Intervention Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και
4: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
16: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
17: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γιώργιο Καραϊσκάκης θα παραμείνουν οι Πειραιώτες και την επόμενη σεζόν. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο πρόκειται να δοθεί δανεικό στη Ρίο Άβε σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εν αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ στο Τριφύλι. Εθελοντική μουσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης την Δευτέρα 25 Μαΐου. Το απολαμβάνω πολύ στον ΠΑΟΚ. Με θέλουν πολύ ο προπονητής και ο κόσμος, τόνισε σε μέσα του Μεξικού ο αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλες Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγόρη. Η Άστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στην League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Σκόρερ του τελικού ήταν οι Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς. Απορρίφθηκε η έφεση της Southampton για το Spygate. Η Μίλντεσμπρο θα αντιμετωπίσει τη Χάλ στον τελικό ανόδου της Champions League Σάββατο στις 5.30. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο, τρεις ημέρες μετά το πρώτο φιλικό τεστ της Γαλανόλευκης τον Ιούνιο κόντρα στη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Μπαρτσελονέτα 9-12 στον Πειραιά, έχοντας ήδη εξασφαλίσει μία θέση στο Final Four του LEN Champions League. Οι Ερυθρόλυκοι θα αντιμετωπίσουν την Προρέκο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: εσείς μπορείτε να ζήσετε μια τετραμελής οικογένεια με 1500 ευρώ το μήνα? Εγώ νομίζω πως όχι.
1: Είναι λάθος το ερώτημα. Γιατί όταν ανεβήκαμε στην εξουσία, ο μέσο μισθό ήταν 1000 ευρώ το μήνα.
0: Άρα
1: έχουμε αυξήσει το μέσο μισθό 50%. Είμαστε λόγω Μητσοτάκη και τη κυβέρνησή του 50% καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν. Τώρα με ρωτάτε, είναι καλύτερα να παίρνει 1500 ευρώ ή 5000 ευρώ? Ναι, είναι καλύτερα να παίρνει 5000 ευρώ, είναι η απάντηση.
2: Προφανώς. Όχι. Το ερώτημα, αλλά, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι αυτό. Ούτε αυτό είναι,
1: είναι καλύτερα
2: το ερώτημα.
1: Να παίρνει 1500 ή 1000.
2: Όχι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη. Το ερώτημα είναι αν έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα θέλει ένα νοικοκυριό για να ζει αξιοπρεπώς το μήνα. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Σας είπα. Σας είπα, η έννοια ζω αξιοπρεπώς έχει υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Καταρχήν το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί παρά μόνο από έναν φιλόσοφο.
2: Το επαναλαμβάνω. Όχι, λοιπόν, δεν είναι.
1: 1500 ευρώ μέσος μισθός είναι 50% αύξηση του μέσου μισθού σε 7
0: σωστά,
1: χρόνια.
0: Σωστά, αλλά...

0: Κύριε Διευθυντά, έχω έρθει μέχρι εδώ, ε! Και μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Έχω 8 χρόνια στην υπηρεσία και δεν έχω πάρει ένα πελινταράκι αύξηση. Αποτέλεσμα, δημόσιος υπάλληλος, θύμα της πλημμύρας.
1: Κύριε Μαγκάνα, συμμερίζομαι τη θέση σας. Θα σας παρακαλούσα όμως να μην επεκταθείτε στο ζήτημα της πλημμύρας, γιατί είναι ένα θέμα που δεν αφορά την υπηρεσία. Όσο για την αύξηση που ζητήσατε, αν δεν κάνω λάθος, παίρνετε 15.000.
0: Μιχτά! Καθαρά 13! 8 χρόνια υπηρεσία!
1: Και είχατε ξεκινήσει, αν ενθυμούμε καλά, με μισθό 5.000. Δηλαδή μέσα σε 8 χρόνια τριπλασιάσατε το μισθό σας.
0: Και εγώ, εάν ενθυμούμε καλά, πριν από 8 χρόνια Πετράλωνα Ομόνια είχε 1 και 10 και τώρα έχει φτάσει 10. Το κατσικάκι είχε 40 δραχμές και τώρα έχει 400. Η κοτούλα είχε 30 και έπιασε τις 110. Το κοκοράκι, κικυρικικί. Κι αν τα βάλουμε κάτω με αριθμούς, οι 5.000 που έπαιρνα τότε είναι σαν να παίρνω 25 σήμερα. Και οι 13 που παίρνω σήμερα είναι σαν να έπαιρνα τότε 2.735 και 80. Ορίστε. Άρα, μειώθηκε ο μισθός μου 49,2% μέσα σε 8 χρόνια. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, ζητάω αύξηση. Και όταν λέω αύξηση, εννοώ αύξηση. Και μην μου πείτε πάρτε 12 μανταλάκια για να στεγνώσετε. Χαίρετε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον κύριο Πουρναράκ, χρόνια πολλά στις Ελένες, ναι. Στους Κωνσταντίνους.
3: Να ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Να ξεκινήσουμε από αυτό. Στη δικιά μας την Ελένη, ναι. Χρόνια πολλά.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Τα χρόνια μας πολλά στις Ελένες, στους Κωνσταντίνους, όλοι έχουμε... Κάποιο Κωνσταντίνο και κάποια Ελένη. Μεγάλη, μεγάλη γιορτή.
2: Η μισή Ελλάδα είναι.
3: Μεγάλη γιορτή. Δηλαδή... Και πολλά ονόματα. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε.
2: Καλά είμαι, καλά είμαι. Λοιπόν, τι 7, τι 8 χρόνια. 7 έλεγε ο κύριο Γεωργιάδη, 8 έλεγε ο Βέγκο.
3: Διακυβέρνηση. Ναι, ναι, διακυβέρνηση. Ναι. Ναι.
2: 50% έλεγε αύξηση, λέει αύξηση ο κύριο Γεωργιάδη. 49,8% μείωση έλεγε ο Βέγκο. Ναι. Ναι, αυτό ο κύριος Γεωργιάδης έχει πάρει ένα τηλέφωνο τον κύριο Θεοδωρικάκο. Να μου πείτε, ο κύριος Γεωργιάδης είναι υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων.
3: Αλήθεια.
2: Αλλά έχει πάρει τον κανονικό. Έχει και έναν κανονικό στη θέση του καθένας. Να τον ερωτήσει αν αυτά που, λέει ο Δέκος, που έλεγε ο Δέκος τότε ισχύουν σήμερα.
3: Συνεχίζει η κυβέρνηση, στελέχη της κυβέρνησης, να μιλούν για την αύξηση των μισθών. Το είπαμε και χθες. Όπου, οκ, σε έναν βαθμό, αν τα δει καθαρά στους αριθμούς, μπορεί να. Ή, όχι, μπορεί, είναι αλήθεια. Αλλά κανείς δεν λέει από την κυβέρνηση το ότι πόσο έχει, πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, οι τιμές.
2: Γιατί σε light.
3: Τι light.
2: Και έχει κοντή μνήμη.
3: Για πες μου.
2: Δεν λένε στελέχη της κυβέρνησης. Το λέει. Λέει και το παίξαμε χτες, ναι. Ο Πρωθυπουργός.
3: Ο Πρωθυπουργός, εντάξει.
2: Δεν είναι στέλεχος της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός σε αυτή την κυβέρνηση δεν έχει στελέχη, έχει υπαλλήλους. Είναι okay. Ο Πρωθυπουργός και η
3: τέλος πάντων, κανείς από αυτούς δεν μιλάει, λένε τη μία πλευρά της αλήθειας, αλλά δεν λένε για την αύξηση του πληθωρισμού, για τις τιμές, για την ακρίβεια, για την αγοραστική δύναμη, που όλα αυτά σορευτικά καταπίνουν την οποιαδήποτε αύξηση μπορεί να γίνει στον μισθό. Άρα η αύξηση είναι σαν να μην γίνεται.
2: Δεν την καταπίνουν, την έχουν καταπιεί πολύ πριν δοθεί η αύξηση. Αλλά κάποια στιγμή το κοκοράκι, κυρικικί. Θα ξυπνήσει. Θα ξυπνήσουν.
3: Καλά τώρα.
2: Θα ξυπνήσουν αυτό είναι, κάποια.
3: Πριν πόσα χρόνια.
2: Θα ξυπνήσουν κάποια.
3: Και το ξυπνητήρι δεν έχει χτυπήσει ακόμα.
2: Κάθε μέρα λαλεί ο κόκορας. Κάποια στιγμή θα ξυπνήσουμε.
3: Πάντως, να πούμε όμως και την αλήθεια, να ξεκινήσουμε, μια ξεκινήσαμε με την ακρίβεια, Γιώργο, που προφανώς είναι το νούμερο ένα ζήτημα της καθημερινότητας, ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί και να ελύθει το ζήτημα, γιατί έχει νευριάσει ο Πρωθυπουργός.
2: Καταρχάς την είδε.
3: Έχει δει και έχει νευριάσει. Τώρα και άμα θες μπορείς να το ακούσεις κιόλας, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
2: Ποιος, ότι την είδε.
3: Ότι την είδε και το...
2: Για ακούστε το, παιδιά, και εσείς το 6939-943-943. Βοηθήστε μας, τώρα που εγώ και ο Πουρναράς λέμε ξεκάθαρα το πρόβλημα ετελείωσε.
3: Ετελείωσε, ναι, ετελείωσε.
2: Διότι ο Πρωθυπουργός και την είδε.
3: Και νευρίασε με αυτό.
2: Και τσαντίστηκε κιόλας. Ναι.
4: Πώς που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
3: Πρόσεξε, δεν ξέρω βέβαια αν μπορούμε να σταθούμε το θυμώνω ως ένα βαθμό. Δηλαδή δεν θυμώνω ολοκληρωτικά. Δηλαδή μπορεί να μην λύθει το ζήτημα ολοκληρωτικά. Είναι ως ένα βαθμό. Όταν θα θυμώσει 100% εκεί θα λυθεί το πρόβλημα.
2: Ναι.
3: Να είμαστε σίγουροι.
2: Αρχίζω να ανησυχώ λίγο τώρα.
3: Ναι, αρχίζω να ανησυχώ.
2: Δηλαδή
3: ναι.
2: Ο βαθμός.
3: Ως ένα βαθμό θυμώνω.
2: Ναι, δηλαδή πού θα φτάσει η ακρίβεια για να θυμώσει πολύ.
3: Αυτό. Αυτό. Όταν θυμώσει πολύ όμως έχει λυθεί το ζήτημα 100% όταν θυμώσει.
2: Πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα κλείσουν, πόσοι φούρνοι θα κλείσουν,
3: καλά,
2: πόσα περίπτερα
3: κλείσουν,
2: θα κλείσουν.
3: Μα και να κλείσουν οι μικρομεσαίες, τι μας πειράζει.
2: Πόσα συνεργεία. Δεν είναι δεν μας πειράζει, θέλουμε να κλείσουν. Πόσα συνεργεία θα κλείσουν, πόσα μαγαζιά που πουλάνε ρούχα θα κλείσουν μέχρι να θυμώσει. Καταρχάς, να θυμώσει πολύ ο Πρωθυπουργός.
3: Ναι, γιατί είναι ως ένα βαθμό τώρα.
2: Και άμα θυμώσει τι θα κάνει.
3: Ως ένα βαθμό.
2: Και άμα θυμώσει τι θα κάνει.
3: Θα λυθεί. Το πρώτο πρόβλημα θα λυθεί.
2: Βέβαια, θα κλείσει και τα άλλα.
3: Ναι, ναι.
2: Όσα έχουν μείνει ανοιχτά, τα κλείνει. Και επειδή εδώ σε αυτή την εκπομπή είμαστε πολύ μπροστά.
3: Ναι.
2: Και βλογάμε και τα γένια μας.
3: Ναι.
2: Είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Λοιπόν, εχθές συζητούσαμε. Εχθές, όχι άλλη μέρα. Εχθές συζητούσαμε πώς θα αρπούμε το κόμμα του συναδέλφου του Φόσκολου.
3: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, γιατί ο θεριστής, λοιπόν, συνάδελφος.
3: Εμείς τα ξέρουμε αυτά, γιατί ακριβώς μετά την εκπομπή ανέβασε το βιντεάκι του.
2: Ο θεριστής, λοιπόν, ο συνάδελφος του Βόσκολου, στο σύριαλ που παίζει, θέλει να το βγάλουμε λάμψη. Όχι, ναι. Δεν θέλει λάμψη.
3: Μόλις τελείωσε η εκπομπή, μετά από λίγο, να πούμε ότι ανέβασε βιντεάκι στα social media ο Τσίπρας.
2: Αφού σε ακούει.
3: Ένα γκάλο που έκανε γκάλο, όχι ο ίδιος, που ρωτούσε νέους ανθρώπους.
2: Δεν σε ακούει ο ίδιος.
3: Ακούει. Ακούει νέους ανθρώπους για το πώς θέλουν να ονομαστεί το κόμμα. Και έκαναν τις προτάσεις τους. Εμείς είμαστε πολύ μπροστά. Γιατί αυτό το έχουμε αναδείξει το ζήτημα αυτό εδώ και μέρες. Και χθες κιόλας στην εκπομπή.
2: Εχθές στην εκπομπή.
3: Και λέγαμε πώς το ονομαστεί.
2: Ναι.
3: Μπορούμε να κάνουμε και σήμερα, να συνεχίσουμε, αν θέλετε, το γκάλπ αυτό του πρωινού. Ναι, να τον βοηθήσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Στείλει το ονόματα, γιατί τώρα να το βγάλει, ξέρω εγώ. Ναι,
3: τώρα λέγανε κάτι. Άκουσε ένα Λάουρα, είπε κάποιος. Το Πηξίδα, είπε. Εντάξει, το Πηξίδα είναι χιλιοϊπωμένο.
2: Ναι.
3: Κυβερνός αριστερά, είπε κάποιος. Εντάξει, χιλιοϊπωμένα. Εμείς έχουμε μία.
2: Φέριζα,
3: ναι. Εμείς έχουμε, δηλαδή, μια πολύ καλή πρόταση.
2: Αν πει το ΣΥΡΙΖΑ η Μπέση Αργυράκη το τραγουδήσει.
3: Ναι.
2: Τώρα
3: πες Μπέση Αργυράκη.
2: Να το τραγουδήσει, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κοντά στο ΦΕΡΙΖΑ.
3: Ναι. Τώρα που πες Μπέση Αργυράκη, τραγουδίστρια, ξέρεις ποιος έχει γράψει τραγούδι και τι τραγούδι θα ακουστεί την Τρίτη στο Θησίο? Θα ακουστεί κάτι το οποίο δεν έχει ξανακουστεί ποτέ, γιατί είναι καινούριο, έχει γραφτεί μόνο για το Θησίο.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε να ακούσουμε το τραγούδι που θα ακουστεί στο Θησίο. Το Θησίο.
3: Όχι, δεν το έχω το τραγούδι.
2: Δεν το έχεις.
3: Αφού γράφτηκε για το Θησίο, θα ακουστεί πρώτη φορά στο Θησίο.
2: Α, έχει, δεν ναι. Το έχουμε το τραγούδι. Α, ναι,
3: Όχι, λοιπόν. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί μόνο για την Τρίτη. Μόνο για το Θησίο. Είναι καινούριο.
2: Μόνο για το Θησίο.
3: Πρεμιέρα την Τρίτη.
2: Μόνο για το Θησίο.
3: Ναι, μόνο για το Θησίο.
2: Ναι. Εδώ λοιπόν πάμε, και, ναι, γιατί σήμερα είναι πιο μεγάλη μέρα.
3: Ναι.
2: Γιατί σήμερα θα γνωστεί ηθοποιός, θα κάνει την προσφώνηση στην κυρία Καρτιανού.
3: Αυτό δεν το ξέρω.
2: Ναι, γνωστή ηθοποιός.
3: Εγώ ξέρω τους τραγουδιστές, έχουν πιάσει το καλλιτεχνικό τώρα.
2: Ναι, ναι, γνωστή ηθοποιός.
3: Θα κάνει την παρουσίαση
2: ναι. Την κυρία Καρτιανού.
3: Σήμερα, για όσους δεν το ξέρουν, είναι η παρουσίαση επίσημα του κόμματος της κυρίας Καρτιανού στη Θεσσαλονίκη.
2: Με επταφράγιστο μυστικό το όνομα.
3: Ναι, ναι.
2: Πάλι δηλαδή.
3: Ναι, επταφράγιστο. Και γι' αυτό τον λόγο δεν πήγε τη Δευτέρα στον Άριο Πάγο να καταθέσει υπογραφή, γιατί σου λέει κάτσε με διαρρεύσει τίποτα.
2: Δηλαδή,
3: και μου χαλάει την έκπληξη.
2: Ο θεριστής συνάδελφος του Φόσκολου στο ΣΥΡΙ. Τον έχει περάσει το Φόσκολο. Μαζί με την κυρία Καρτιανού τρομάζουν ότι αν κανένας μάθει το όνομα πριν το πουν ήδη,
3: θα αποδομηθεί.
2: Και μετά.
3: Και μετά άντε να
2: ξανανεύσει τη δημοσκοπήση τα ποσοστά με όνομα που έχει υποθεί.
3: Ναι.
2: Και έχουμε και ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
3: ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πάντα έχουμε.
2: Θα μαζευτούν τον Ιούνιο.
3: Τον Ιούνιο έχουμε την κεντρική ΣΥΡΙΖΑ. Να πω το ρεπορτάζ.
2: Είμαι διακοψίας.
3: Είσαι διακοψίας, άντε.
2: Ναι, ποιοι θα είναι εκεί. Μην είσαι κανένα ρεπορτάζ. Ποιοι θα είναι εκεί.
3: Δεν ξέρω.
2: Ό,τι απέμεινε.
3: Αυτό δεν ξέρω.
2: Θα
3: μαζευτούν δύο-τρεις και θα πούνε ότι.
2: Μετά τη μεθαυριανή μέρα δεν ξέρω αν θα είναι ο πρόεδρος εκεί.
3: Ναι, καλά, ο κύριος Φάμπλου δεν θα είναι.
2: Πού θα είναι.
3: Θα πάει στον Τζίπρα, θα πάει.
2: Α, ωραία, πάμε. Άρα ποιο θα είναι εκεί.
3: Θα είναι ο Πολάκης. Ο Πολάκης του παπά.
2: Είναι εκτός, τον έχουν διώξει.
3: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Θα συνεδριάσει λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή. Λίγες μέρες πριν θα έχει συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία. Αρχές Ιουνίου γίνονται αυτά. Και το θέμα είναι αν θα πάει ο Παύλος Πολάκης.
2: Το θέμα είναι αν θα πάει ο Πρόεδρος.
3: Ναι, το θέμα είναι αν θα πάει ο Πρόεδρος.
2: Το θέμα είναι αν θα πάει ο Αντιπρόεδρος. Το θέμα είναι αν θα πάει κανένας. Τον Ιούνιο λένε να μαζευτούν. Ποιοι.
3: Ναι, δεν ξέρω.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, κοροϊδεύετε. Επίσης... μάλλον δεν μας κοροϊδεύετε. Καλά κάνετε, γιατί έχουμε... πολύ γέλιο.
3: Και έχουμε συνεδρίαση.
2: Εκεί.
3: Και έχουμε συνεδρίαση και το Σάββατο μεθαύριο συνεδριάζει και η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς, όπου θα καταθέσουν πιθανότητα από αυτά που έχουμε μάθει μία επιστολή αποχώρησης ο κύριος Χαρίτσης, η Αχτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος και άλλοι οι δύο, είναι πέντε νοσηλά, αν δεν κάνω λάθος συνολικά, όπου θα λένε τους λόγους για τους οποίους φεύγουν και παραιτούνται. Τώρα αυτά που θα υποθούν δεν ξέρω ποιος θα πιστεύσει μες την επιστολή και το λόγος θα είναι για να πάνε στον Τσίπρα.
2: Τώρα που μου είπες ναι, αυτή είναι πια αριστερά, που αυτή την αριστερά.
3: Ναι, έτσι ποιοι θα μείνουν τώρα.
2: Ναι, λοιπόν, άκουσε τη συνέντευξη την προχθεσινή του κύριου Τσακαλώτου. Ο κύριος Τσίπρας είναι αριστερός ανάλογα το πάνελ που μιλάει.
3: Ναι, ναι, το ανάλογα τη μέρα.
2: Ανάλογα τη μέρα, ανάλογα που μιλάει, για ποιον αριστερό μιλάμε. Ναι. Άρα η πρώτη φορά αριστερά.
3: Μα δεν είναι αριστερός, είναι τη κυβερνώσεις αριστερά.
2: Η πρώτη φορά αριστερά, γι' αυτό πρέπει καμιά φορά να τον ακούς τον γέρο.
3: Ναι.
2: Ήταν του Καμένου.
3: Ναι.
2: Αυτό ήταν ο κύριος Τσίπρας. Κοντά με τον Καμένο.
3: Τώρα είναι τη κυβερνώσεις αριστερά όμως.
2: Ναι, με ποιον κοντά.
3: Με κανέναν. Όποιος θέλει, είναι ελεύθερος και έρχεται.
2: Θα δούμε.
3: Ναι.
2: Ποιον βοηθάει, από πού παίρνει ψήφους, ποιον βοηθάει και πώς πάει
3: καλά,
2: η πολιτική κατάσταση.
3: Όλοι βοηθούνται. Με αυτή τη λογική, όλοι βοηθούνται από κάπου.
2: Κύριε Ξάδε.
3: Δηλαδή,
2: για να
3: λέμε την αλήθεια, όταν θες να κυβερνήσεις, όπως λέει ότι θέλει ο Τσίπρας να ξαναγίνει πρωθυπουργός,
2: ναι,
3: προφανώς πρέπει να κάνεις ιδεολογικό άνοιγμα. Δεν μπορεί να μείνεις σταθερά προσκολλημένος στην αριστερά ή στο ριζοσπαστικό.
2: Να δούμε.
3: Πρέπει να
2: ανοίξει
3: την.
2: Ποιον βοηθάει. Ενώ η κυρία Καριστιανού, η οποία είναι πολύ ξεκάθαρη.
3: Σε
2: πολύ
3: τι?
2: Ξεκάθαρη, και θα το δει σήμερα, απευθύνεται στην κέντρο αριστερά και στην κέντρο δεξιά μόνο. Είναι πολύ ξεκάθαρη.
3: Ναι, εντάξει, απευθύνεται στους αριστερούς και στους δεξιούς.
2: Όχι, στους κέντρο αριστερούς και στους κέντρο δεξιούς.
3: Αλήθεια.
2: Ενώ ο κύριος Τσίπρας είναι ποιον βοηθάει αυτή τη στιγμή που κατεβαίνει στις εκλογές, ποιον βοηθάει. Δηλαδή, ποιος θα κερδίσει από αυτήν τη συμμετοχή του κυρίου Τσίπρα εκλογές. Θα το δούμε, όσο πλησιάζει ο καιρός θα το βλέπουμε ακόμα καλύτερα, για να καταλάβουμε πού πηγαίνουμε.
3: Λοιπόν, πάμε και στην Βουλή να πούμε τι έχουμε τις επόμενες ημέρες, αύριο, σήμερα και αύριο. Σήμερα έχουμε τις προτάσεις που έχουν καταθέσει ΠΑΣΟΚ από τη μία και ο ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Αριστερά από την άλλη για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Πρόκειται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή. Είναι δύο οι προτάσεις για προανακριτική επιτροπή. Πιθανότητα θα απορριφθούν και οι δύο, καθώς η Νέα Δημοκρατία αυτό που λέει είναι ότι δεν συντρέχουν κάποιοι ιδιαίτεροι λόγοι.
2: Όχι, δεν λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία.
3: Τι, δεν συντρέχουν λόγοι.
2: Όχι, δεν λέει αυτό.
3: Τι λέει, ότι εμείς είμαστε 151.
2: 151, τέλος.
3: Ναι, θέλουμε.
2: Τελεία.
3: Για την προανακριτική απαιτούνται 151 ψήφοι. Δεν θα βρεθούν αυτές, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θα συμφωνήσει. Επίσης, αύριο έχουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Και το ερώτημα για αύριο είναι αν θα πάμε με 120 ή 151.
2: Τον κύριο Καραγκούνη που έχουμε μετά τον υπουργό, θα τον ρωτήσουμε.
3: Οπότε, και για αύριο μπορεί να είναι η ίδια απάντηση.
2: Η ίδια απάντηση θα είναι, είμαστε 150, ναι. Ό,τι θέλουμε κάνουμε, εμείς αποφασίζουμε, τελεία.
3: Και
2: άμα δεν σας αρέσει, αλλάξτε το Σύνταγμα.
3: Και για να ολοκληρώσουμε μετά τις επικαιρότητες και να προχωρήσουμε, μεγάλο ζήτημα είχαμε χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου είχαμε την κατάθεση του κυρίου Δεμήρη της ΕΕΠ. Εν τω μεταξύ πήγε και ο κύριος Ανδρουλάκης, είχαν ένα διάλογο, διέρευσαν κάποια κομμάτια του διαλόγου με την κυβέρνηση να λέει ότι τι πράγματα είναι αυτά, για ποιο λόγο που και που διέρευσαν, και μάλιστα είχαμε και την αντίδραση του Πρόεδρου της Βουλής του Νικήτα Καλαμάνη, ο οποίος είπε ότι έκανε λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή και σε συνομιλία μάλιστα που είχε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, άφησε το ενδεχόμενο ακόμα και άσκησης ποινικής δίωξης. Είπε ότι είναι μέχρι και ποινικό αδίκημα αυτό που συνέβη με την διαρροή των διαλόγων.
2: Και ο κ. Ανδρουλάκης άφησε το ενδεχόμενο να κάνει μήνυση στον κ. Δεμήρη για το θέμα το αυτό που έγινε.
3: Ναι, ναι.
2: Έτσι, τώρα, αν όντως έχει υποθεί ότι ξέρεις κάτι, με προφορικά σε παίρνω ένα τηλέφωνο και σου λέω να σου πω, δεν ελέγχει το τσαπαλιάρι.
3: Ναι.
2: Αυτό τηλεφωνικά. Νομίζω ότι. Δεν γίνονται κάπως έτσι τα πράγματα.
3: Ναι.
2: Έτσι, δεν γίνονται κάπως έτσι.

0: Λοιπόν, καλημέρα Πάμφωτο, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Εμμανουέλα, γεια σου Κώστα. Θα προσπαθήσουμε στο δεύτερο μέρος να διαβάσουμε τα μηνύματα. Μόνο του Πάμφωτο που το έστειλε πρώτος. Νωρίς, βέβαια, είχες ξυπνήσει. Καλημέρα στα φώτα της ανάκρισης για την αλήθεια. Για σένα λέει.
1: Για σένα λέει,
0: γιατί
1: μετά αναφέρεται σε σένα όμως.
0: Δεν αναφέρεται σε μένα. Δυστυχώς ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Α, διάβασε τον Γεωργιάδης και νόμιζε σε σένα.
0: Όχι εμένα. Ξέρει πολύ καλά ότι κάνοντας το σύστημα υγείας τόσο ακριβό, επιβάλλει τους πολίτες να μένουν στον κύκλο της κατανάλωσης φαρμακευτικής αγωγής και της εργασίας. Χειραγώγηση και χρόνια πολλά. Η αλήθεια είναι, επί του προσωπικού, να σας πω, φάρμακα που έπαιρνε η μητέρα μου πριν 2 μήνες. Τώρα η συμμετοχή του κράτους σε κάποια από αυτά δεν υπάρχει. Το λέω επί την προσωπικού. Σε κάποια δηλαδή που πριν 2 μήνες υπήρξε, σήμερα δεν υπάρχει. Το είδα πηγαίνοντας στο φαρμακείο να το αγοράσω. Θα το ψάξουμε, όμως θα πάρουμε τον κύριο Μεστοκλέος.
1: Θα το ψάξουμε.
0: Καταρχάς λοιπόν, να τον ερωτήσουμε.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα μετά της ακρίβειας, έτσι ξεκινήσαμε.
0: Και
1: έτσι, έτσι ξεκινήσαμε, έτσι συνεχίζουμε με την ακρίβεια την οποία έχει θυμώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι,
1: όχι όμως 100%. Κατά ένα βαθμό θυμώνομαι.
0: Σε ένα βαθμό. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Εδώ θέλει κάποιον να το αναλύσει το θέμα. Αν είναι καλά να ζεις με 1000 ευρώ, με 1500.
1: Ή με 1500.
0: Θέλει κάποιος...
1: Αυτό το ανέλησε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι, είπα, εδώ ψυχίατρο θέλει, αλλά.
1: Λοιπόν, έχουμε και τις τιμές των καυσίμων που συνεχίζονται να κινούνται ανωδικά. Θα συνομιλήσουμε με την πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα και καλή σας μέρα.
2: Χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζουν πολύ σήμερα.
1: Γιορτάζουν πολύ,
0: αυτό είναι αλήθεια.
2: Θα χαιρόμαστε.
0: Θα φάμε πολλά γλυκά σήμερα και θα παχύνουμε.
2: Δεν πειράζει, καλά κάνουμε λίγο να αναπληρώσουμε την πίκρα που έχουμε. Και ας ελπίσουμε ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη θα βάλουν το χέρι τους μπας και
0: ναι, το χέρι τους να το βάλουν εσείς οι στατικοί, δεν διαφωνώ. Αλλά μιλώντας εχθές, επειδή ξέραμε ότι θα είστε μαζί σας με τα νησιά μας.
2: Ναι.
0: Το 2.50 είναι εντάξει, αύριο.
2: Είναι πάρα πολύ, ναι.
0: Μα θα είναι αύριο, μα είναι 2.30, 2.40.
2: Με τη φόρα που έχουν πάρει τα τιμολόγια. Γιατί δεν θα ξεχάσετε ότι εμείς έχουμε μπλαφόν, που σημαίνει πάνω από 9,5 λεπτά το ανώτερο ποσοστό κέρδους δεν μπορούμε να πάμε και γίνονται έλεγχοι.
0: Να σας διακόψω λιγάκι, ακούστε με λίγο. Ίσως... για να πάμε έτσι πως ξεκινήσαμε, ναι. Χαριτολογώντας. Λοιπόν, το ναι. Ότι εσείς έχετε μπλαφόν στο κέρδος σας, έλυσε το πρόβλημα, το είδαμε. Άμα πάει στα 3 ευρώ η βενζίνη θα έχει λυθεί εντελώς.
2: Όχι, δεν έλυσε το λοιπόν, πρόβλημα.
0: Η ευχή λοιπόν, ακούστε με λίγο, ναι. Η ευχή λοιπόν είναι η Ελένη, ο Κωνσταντίνος, για τους Αγίους μιλάω, αν μπορούν να δώσουν την επιδότηση στην Αντλία να τελειώνουμε με αυτά τα πας και δεν πας.
2: Ακούστε, τα πράγματα ήταν τόσο δύσκολα που ίσως κάποια στιγμή αναγκαστούν να βάλουν μπλαφόν και στα δηληστήρια.
0: Να το δω αυτό, ότι θα κάνουν τηλέφωνο στα δηληστήρια και θα μιλήσουν για μπλαφόν.
2: Να σας πω κάτι, όταν εδώ στην Αττική είναι 2.13 η τιμή της απλής αμόλυβδης, τι περιμένετε, και έχει μείνει σταθερά κάτω από 2 ευρώ με την οριζόντια επιδότηση στο πετρέλαιο, με τα 20 λεπτά. Αυτό εγώ το λέω συνέχεια, πρέπει να το κάνουν και στη βενζίνη. Έχω πολλούς τιμωμένους πελάτες που έχουν βενζινοκίνητα και νιώθουν αδικημένοι. Μου λέει, τι fuel pass βρε Μαρία, 25 ευρώ το μήνα, σωθήκαμε. Τι λες τώρα, μας κοροϊδεύουνε. Άρα να το στά και να αφήσουν ότι δεν τους βγαίνει. Θα τους βγει. Πρέπει οπωσδήποτε, επειδή είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα, να βάλουν οριζόντια επιδότηση και στη βενζίνη. Θα μου πεις είναι μείωση του ειδικού φόρου. Δεν ξέρω πώς θες πες το. Εγώ θέλω μείωση και στη βενζίνη. Γιατί πρώτον ο κόσμος έχει αγανακτήσει, έχει μειώσει ό,τι μπορεί. Δεν μπορεί όμως το αυτοκίνητο, το εργαλείο του να το κλειδώσει. Πώς θα πάει στη δουλειά του? Θα κάνει 10 ώρες να πάει στη δουλειά του, θα πάει την άλλη μέρα. Αποκλείεται. Θέλει να πάει τα παιδιά στο σχολείο. Θέλει να πάει το γέροντα στο νοσοκομείο. Μα είμαστε σοβαροί. Γιατί τα πήραμε τα αυτοκίνητα? Να τα έχουμε κλειδωμένα.
0: Α, τώρα δεν έχετε δίκιο, γιατί η κίνηση στους δρόμους και αγωνιστικούς χαιρετισμούς και σήμερα. Κακός χαμός γίνεται, είναι μεγάλη. Άρα δεν έχει ακριβήνει πολύ βενζίνη, αφού ο κόσμος κινείται
2: όχι
0: ακόμα.
2: Δεν έχει ακριβήνει, απλώς κοιτάξτε. Δεν πάνε μεγάλες βόλτες, εγώ το βλέπω τα Σαββατοκύριακα. Αλλά το εργαλείο τους κάθε μέρα δεν μπορούν να μην το πάρουν. Το πληρώνουν ακριβά. Το πληρώνουν. κάνουν. Και λέω μονίμως, προσέξτε που βάζετε βενζίνη. Γιατί δυστυχώς με όλο αυτό το μπέρδεμα που είτε, ανοίγουν αυτοί που είχαμε κλείσει, που είναι τιμωρία, και τη λένε ελάτε, και πάλι φτηνά. Και πάλι φαύλος κύκλος.
0: Λύση φαίνεται πουθενά.
2: Εγώ,
0: και να κλείσουμε με αυτό. Φως βλέπουμε πουθενά.
2: Εγώ φως δεν βλέπω. Να σας πω γιατί δεν βλέπω φως. Γιατί είμαι πάρα πολύ θυμωμένη. Γιατί κάνει έναν αγώνα μεγάλο κλάδος και βλέπω ότι σιγά σιγά πεθαίνει. Μου βάζει τον πλαφόν. Εντάξει, καλά μου το βάζει. Βάλ το κι αλλού. Δεν Μάλιστα. είναι λύση μόνο εγώ να έχω τον πλαφόν. Μην ανοίγει τους απατεώνες. Γιατί κάποιος επιτρέπει και ανοίγουν. Δεν μπορούν να ανοίξουν μόνοι τους άνωθεν παίρνουν την εντολή. Γίνομαι πάλι δυσάρεστη. Δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ζάγκα. Λοιπόν, και πάμε κατευθείαν στο διαφημιστικό μας. Θα επανέλθουμε εδώ σε λίγα λεπτάκια. Σκεπτικό είσαι. Τι έγινε. Προβληματίστηκε από την κυρία Ζάγκα. Θα το ξεπεράσει το γενικό.
0: Μετά. Το σκεφτώ και θα σου πω μετά.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογείτε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο.
5: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
12: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
11: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
12: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
13: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Ούτε Radio Rumeli News.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τα χρόνια μας πολλά στον Κώστα, στην Ελένη, στις Ελένες, στους Κωνσταντίνους. Πολλές γιορτές σήμερα, μεγάλη χαρά, έτσι πως το βλέπεις, κύριε Πουρναρά.
1: Τι πως το βλέπω.
0: Μεγάλη χαρά σήμερα, σε πόσα πάρτις θα πας σήμερα?
1: Δεν με έχουν καλέσει ακόμα.
0: Ναι, να μην πας όμως προς τα νότια προάστια.
1: Γιατί μυρίζει ακόμα?
0: Δεν μυρίζει ακόμα πολύ ή καθόλου σε κάποια σημεία. Αλλά στις πόσες μέρες θα μας πούνε γιατί μυρίζει?
1: Αφού δεν έχει βρεθεί ακόμα, είναι μυστήριο. Πώς θα σου πούνε, δηλαδή, άμα το βρουν, πώς θα σου πούνε?
0: Ναι. Ο Μανώλης μου έστειλε ένα μήνυμα εχθές.
1: Υπάρχουν δύο να πω πριν πας στο μήνυμα. Είχαμε αρχικά την ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου και είπε ότι δεν έχει διαπιστωθεί.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Δεν έχει διαπιστωθεί στο λικανοπέδιο και εξετάζονται δύο ενδεχόμενα. Το ένα ενδεχόμενο είναι η οσμή να προέρχεται από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο περάματος Σαλαμίνας. Και το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι να προέρχεται η οσμή από κάποιο δεξαμενόπλοιο το οποίο βρίσκεται εγκυροβολημένο στην ανοιχτά της Αίγινας και το οποίο έκανε εργασίες καθαρισμού δεξαμενών.
0: Πότε θα μας πούνε?
1: Δεν το γνωρίζουμε, δεν το ξέρω πώς θα σου πούνε.
0: Πότε θα το βρούνε?
1: Γιατί αγχώνεσαι, βιάζεσαι?
0: Ναι, διότι ο Μανώλης μου έστειλε χτες ότι γνωστή φαρμακοβιομηχανία έριξε κάτι χημικά, λέει, προς τα εκεί για να μην ανέβουν στο βρενό φανελαφόρο. Εκεί, λέει, μένουν γύρω-γύρω όλοι.
1: Για ξαναπέστο.
0: Κάποια γνωστή φαρμακοβιομηχανία έριξε, λέει, φάρμακα προς τα εκεί για να μην μπορούν να ανέβουν αύριο το φανελαφόρο, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο δεν είναι.
1: Είσαι προβοκάτορας.
0: Εγώ ο Μανώλης μου το έστειλε.
1: Αύριο είμαι τελική.
0: Άρα λοιπόν λέει γι' αυτό ήταν όλη η περιοχή του και λίγο παραπάνω. Μου στείλαν και άλλα μηνύματα για την ερμηνεία, αλλά δεν πρέπει να ερμηνεύσουμε, να πούμε, διότι μας έχουν ψεκασμένους, λένε. Αναγκάζεται ο κ. Παπαδόπουλος, ο σεισμολόγος, να λέει ότι δεν μυρίζει. Ναι, όντως μυρίζει, υπάρχει μια οσμή, λέει, πριν τους μεγάλους σεισμούς, αλλά δεν μυρίζει τόσο πολύ. Βγαίνει τα αέρια που απελευθερώνονται πριν από σεισμούς. Ψεκασμένους. Ο κόσμος που πάτε για σεισμούς. Έχω διαβάσει από χτες και προχτές μέχρι και σήμερα τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, μήπως θα πρέπει να μας πούνε να το βρούνε, δηλαδή στις πόσες μέρες το βρίσκουν, στις πόσες εβδομάδες το βρίσκουν.
1: Λοιπόν, ό,τι και να λες σε παντοσύντο.
0: Ο Διαμαντής λέει,
1: ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ρε Βεδούς, από εκεί είναι και δεν το λένε. Γιατί να μην είναι και να μην το λένε?
1: Και γιατί να μην το λένε τότε, άμα είναι τη Ρεβιθούσα?
0: Η Ρεβιθούσα είναι από τα πολλά φασόλια είναι.
1: Μάλιστα.
0: Να σου πω.
1: Όσο και να κατηγορήσεις την κυβέρνηση, ξεκίνησες με ακρίβεια, ξεκίνησες τώρα με καθυστερήσεις. Συνεχίζει το έργο της η κυβέρνηση, Γιώργο.
0: Ποιο έργο?
1: Χθες στα Σεπόλια, στο αμαχοστάσιο, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τα νέα λεωφορεία, ανακοίνωσε ότι θα έχουμε νέους οδηγούς μόνιμης επαγγελματικής προοπτικής.
0: Οι οποίοι δεν θα δηλώνουν άρρωστοι, δεν θα πηγαίνουν σε τουριστικά γραφεία. Δηλαδή, να μας το πει αυτό. Θα διώξουμε δηλαδή αυτούς που έχουμε?
1: Όχι, θα τους διώξουμε. Θα πάρουμε κι άλλους.
0: Α, θα πάρουμε κι άλλους.
1: Εγώ έτσι. Αυτό πιστεύω ότι είναι το ορθό. Είναι κάτι
0: το
1: άλλο.
0: Είπε ο Πρωθυπουργός. Τι μας νοιάζει, τι πιστεύεις εσύ?
1: Τι είπε ο Πρωθυπουργός?
0: Τι αυτό σου είπε, ότι θα πάρουμε κι άλλους πολλούς και θα γεμίσουμε και θα τρέχουν τα λεωφορεία 5 λεπτά το ένα μετά το άλλο. Οπότε δεν θα χρειάζεται να πάρετε τα αυτοκίνητά σας. Οπότε γι' αυτό δεν μειώνουμε τη βενζίνη. Το είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν το είπε.
0: Το είπε, ρωτάω, εσένα ρωτάω. Το είπε.
1: Το είπε.
0: Α, εντάξει. Άμα το είπε ο Πρωθυπουργός, παιδιά, τελείωσε. Φαντάσου και να θυμώσει κιόλας.

0: όταν μιλάς για έργα, ότι η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο, όταν ακούω για έργα, γιατί μου έρχεται ο Θεριστής στο μυαλό, ο συνάδελφος του Φόσκολου?
1: Άντε πάλι με το Θεριστή.
0: Ο συνάδελφος του Φόσκολου. Ναι. Αλλά δεν γράφει. Γράφει σύριαλ. Ναι. Επεισόδια, πολλά τα επεισόδια.
1: Ναι. Έχω μια βαθιά υποψία ότι δεν είσαι της κυβερνώσης αριστεράς. Και μέσα, με έχει ανησυχήσει αυτό λίγο.
0: Αν το σπάσει στα δύο.
1: Δεν είσαι υπέρ της κυβερνώσης αριστεράς.
0: Αν το σπάσει στα δύο.
1: Να σου πω κάτι, την Τρίτη θα είσαι στο Θησίο. Την Τρίτη θα είσαι στο Θησίο.
0: Εγώ πρέπει να είμαι στο Θησίο, διότι και η καταγωγή μου είναι Θησίο Πετράλωνα. Να δει να πάω κοντά στο Πατρικό.
1: Έχει εκεί... υπάρχει το Πατρικό ακόμα.
0: Έχουμε πουλήσει και το ένα και το άλλο, αλλά δεν έχει σημασία. Εκεί ήταν, θα πάντα δω. Τι πω για
1: να πάμε. Ναι.
0: Μεθαύριο θα πάμε, θα πάμε μαζί να σου δείξω που ήταν.
1: Αμέ.
0: Εντάξει.
1: Αμέ, να ακούσουμε και θα πει. Και σου είπα τώρα.
0: Και θα
1: πάμε... ακουστεί τραγούδι
0: και θα πει,
1: το οποίο
0: θα
1: έχει γραφτεί μόνο για την ημέρα του Θεσίου.
0: Ποιο ένα... το έχει γράψει, ξέρει.
1: Ξέρω, ναι.
0: Ωραία, ποιο το έχει γράψει.
1: Δεν θα σου πω τώρα.
0: Αυτά είναι.
1: Ξέρω ποιος το έχει γράψει, είναι πολύ γνωστό όνομα.
0: Και μετά κατηγορούμε
1: είναι,
0: εγώ.
1: Είναι πολύ γνωστό όνομα.
0: Και μετά κατηγορούμε εγώ ότι δεν τα λέω.
1: Αλλά σε περίπτωση, να σου πω, για να σου πω γιατί δεν το λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί η πηγή είναι αξιόπιστη. Αλλά σε περίπτωση που δεν ισχύει, τώρα δεν θα να πω το όνομα τώρα και να μην ισχύει.
0: Λοιπόν, δεν θα πούμε ότι ο κύριος Κρανονάκης ήταν εκεί. Δεν θα το πούμε, θα το κρύψουμε, θα το κρατήσουμε μυστικό. Παιδιά, δεν το είπαμε εμείς. Διέρευσε. Καλημέρα Γιώργο από το όμορφο Ήλιον. Είχαμε και μια φωτιά ενός αυτοκινήτου το πρωί. Στις 8.30 ναι. ώρα περίπου. Εδώ στα
1: Γενικολέο.
0: Εδώ στα Γενικολέο, ένα αυτοκίνητο φούντωσε. Ναι. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν μάθαμε κάτι για παραπάνω. Η περιοχή πολύ γρήγορα.
1: Και έχουμε και την πυρκαγιά στην Δραπετσόνα σε διαμέρισμα πρώτου ρόφου πολυκατοικίας. Διέμενε η μητέρα, μία μητέρα με τον γιο της. Ευτυχώς διασώθηκαν. Και η πυρκαγιά, κατά πάσα πιθανότητα, οι πληροφορίες λένε ότι εκδηλώθηκε από φιάλη υγραερίου και επεκτάθηκε σε διαμέρισμα και στις διπλανές κατοικίες.
0: Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού πάντως είναι ένα κλικ μπροστά από τον συνάδελφο του Φόσκολου.
1: Στη δημοσκόπηση της Θεσσαλονίκης είναι πιο μπροστά.
0: Δεν έχω μάθει λεμίνο το όνομα της τοπίου.
1: Α, το νόμιζα το όνομα του κόμματος.
0: Γιατί τον Κραουνάκη τον ξέρουμε όλοι. Τον έχουμε μάθει, έχει διαρρεύσει. Αλλά το όνομα της τοπίου δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Εσύ δεν το ξέρεις.
0: Εσύ το ξέρεις. Εγώ δεν το ξέρω, το δηλώνω.

0: Λοιπόν, οπότε αυτή η εβδομάδα, παιδιά, είναι γεμάτη. Προλαβαίνουμε να πάμε μέχρι το Ολύμπιον, 6.30 ώρα.
1: Μέχρι το Ολύμπιον, στην κυρία Καριστιανού.
0: Προλαβαίνουμε, έτσι. Προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις.
0: Και, να έχουμε κάνει ρεπορτάζ και να έχουμε επιστρέψει μέχρι μεθαύριο για να είμαστε στο Θεσίο.
1: Για να είμαστε στο Θεσίο, ναι.
0: Διότι έχουμε μάθει το τραγούδι, δεν έχουμε μάθει ακόμα τη γνωστή ηθοποιό. Δηλαδή, ο κύριος Πράς το ρεπορτάζ.

0: Την αρχή που θα έχουμε μαζί μας σήμερα με πάρα πολλά θέματα. Καταρχάς, κύριε Υπουργέ, χρόνια σας πολλά και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας
1: σήμερα. Χρόνια πολλά, κύριε Καραγκούνη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα και σε όλες, γιατί είναι πάρα πολλές και οι Ελένες και οι Κωνσταντίνοι.
0: Δεν πρόκειται να μας φτάσετε, κύριε Υπουργέ, διότι πλέον οι γονείς τα παιδιά δεν τα λένε Γιώργο, Γιάννη, Κώστα, τα βγάζουν άλλα ονόματα. Οπότε οι Γιώργηδες θα μείνουμε πρώτοι, παρότι είστε και Κώστας και Ελένης σήμερα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, παρότι στατιστικά, άμα σας το πω με την έννοια ότι εγώ σε πολύ γνωρίζω πώς είναι τα ονόματα, πρέπει να σας πω ότι οι Κωνσταντίνοι και οι Δημήτριδες είναι ψήφισου πολύ, πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λίγο με τα δικά σας και θα πάμε και στην επιρρέχουσα επικαιρότητα, την γενική πολιτική σκηνή, κεντρική πολιτική σκηνή, και πάμε τώρα λοιπόν. Το πρώτο, επιτέλους, βαρέ και ανθυγιεινά, σε αυτούς τους ανθρώπους που κάποτε χειροκροτούσαμε, στην πορεία τους βρήσαμε, μετά τους ξαναχειροκροτήσαμε, τουλάχιστον τους δίνουμε αυτό που έπρεπε πολλά χρόνια πριν να δοθεί.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Ήταν μια, ας το πούμε, εκκρεμότητα, μια υποχρέωση που οφείλαμε να εκπληρώσουμε απέναντι στους νοσηλευτές, στους βοηθούς νοσηλευτές, στους οδηγούς, στους βοηθούς ασθενοφόρων, διασώσεις του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Είναι επαγγελματικές ομάδες που, όπως λέτε κι εσείς, έχουν δώσει την ψυχή τους για το καθήκον, στα δύσκολα, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με ιδιαίτερη επιβάρηση βεβαίως στην πανδημία. Όπως επίσης είναι γνωστό, ο Υπουργός το ανήκειλε, θα υπάρξει διάταξη στο μέσο επόμενο διάστημα, πολύ σύντομα δηλαδή. Το προβληματικό ήταν ότι τα βαρέα και ανθυγιεινά σε αυτούς τους κλάδους ίσχυε για τον ιδιωτικό τομέα, ίσχυε σε μέρος του δημοσίου, αλλά όχι για όλους. Οπότε λύνεται οριστικά αυτό το πρόβλημα με τη διάταξη που θα φέρει το Υπουργείο Εργασίας. Και βεβαίως, επίσης εξίσου σημαντικό είναι ότι πλέον όλοι θα αντιμετωπίζονται το ίδιο για την ίδια εργασία, στα ίδια τμήματα, στα ίδια νοσοκομεία. Θα ρίχανε την ίδια ακριβώς απασχόληση και εργασία, αλλά δεν είχαν την ίδια τις απολαβές και την ίδια αντιμετώπιση. Οπότε γίνεται πραγματικά, ήταν μια εκκρεμότητα η οποία...
0: Και μπράβο και καλά κάνατε, και έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και με μεγάλη καθυστέρηση, όχι μόνο από τη δική σας κυβέρνηση, χρόνια τώρα που έπρεπε
2: καλά,
0: να έχει
2: όλα
0: γίνει.
2: Όλα αυτά, να το πούμε γενικά, έχουν και ένα αποτύπωμα δημοσιονομικό. Έτσι, όταν μια κυβέρνηση είναι έτοιμη και έχει τα δημοσιονομικά αντίστοιχα, τα ισοδύναμα, το κάνει. Αλλά τώρα υπάρχουν και αυτό τώρα γίνονται.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα δικά σας, κύριε Υπουργέ, γιατί θυμόμαστε όλοι τον Πρωθυπουργό να λέει: ο νόμος Κατρούγκαλου τέλος. Ο νόμος Κατρούγκαλου τέλος. Άμα βγούμε την άλλη μέρα, τελείωσε ο νόμος Κατρούγκαλου. Έχουν περάσει 7 χρόνια. Οι συνταξιούχοι ανησυχούν. Ναι, μεν υπουργός είπε ότι θα νομοθετήσω και δεν θα ισχύσει. Αλλά τελικά, τι θα γίνει με τις συντάξεις κυρίας, που ο κόσμος ανησυχεί, και τι θα γίνει τελικά, κύριε Υπουργέ, με τον νόμο Κατρούγκαλου? Δηλαδή, κάποια στιγμή και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, που τον έχουμε αναρτήσει πολλές φορές και σε αυτή την εκπομπή και τον έχουμε δει να λέει τέλος ο νόμος Κατρούγκαλου. Πραγματικά, από τους ανθρώπους αυτούς που όλοι μας πρέπει να λέμε ότι τους πήραμε αυτά που δεν έπρεπε να τους πάρουν και τα έχουν πληρώσει, πότε θα γίνει αυτό το θα λυθεί αυτό το πρόβλημα?
2: Κοιτάξτε, ο νόμος Κατρούγκαλου, για να πούμε την αλήθεια, ξυλώνεται σιγά σιγά. Όπως ξέρετε, προέβλεπε την προσωπική διαφορά, του χρόνου η προσωπική διαφορά θα έχει καταργηθεί. Τώρα ερχόμαστε να θεραπεύσουμε μια άλλη εκκρεμότητα που όριζε από το 2016. Και τι έλεγε? Δεν μπορεί ο συνταξιούχος να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις, δηλαδή το κομμάτι της εθνικής συντάξης, σε περίπτωση θανάτου του εταίρου προσώπου. Αλλά μόνο μία. Εδώ υπήρξε και σχετική εγκύκλωση. Ήρθε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και στην ουσία επικύρωσε αυτή την νομοθέτηση Κατρούγκαλου. Δηλαδή, μπορούσε να πάρεις μόνο το ανταποθετικό κομμάτι της συντάξεως από το θανόντα και όχι την εθνική σύνταξη. Δηλαδή, αυτός που
3: News.
2: Αυτό τι θα σήμαινε πρακτικά? Θα σήμαινε ότι αρκετοί εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, μπορεί να είναι και 200.000, θα έπρεπε να απομειωθεί η σύνταξή τους. Θα φέρει λοιπόν διάταξη το Υπουργείο Εργασίας, θα περιμένουμε ακόμα την απόφαση της Συμβουλής της Επικρατείας, έχουμε την περίληψη, δηλαδή δεν έχουμε το πλήρες κείμενο της αποφάσεως για να το δούμε κιόλας, και από εκεί και πέρα θα υπάρξει ρύθμιση, προφανώς νομοθετική ρύθμιση, το είπε και ο Υπουργός, όπου αυτό που θα κρατήσει ο κόσμος που μας ακούει και είναι

0: καμία περικοπή, καμία περικοπή της συντάξης.
1: Αυτό δηλαδή είναι δεδομένο, να μην ανησυχούν οι άνθρωποι, γιατί κάθε μέρα περνάνε έτσι. Δηλαδή και τα μηνύματα που παίρνουμε είναι αυτό. Ότι θα μας κόψουν συντάξεις, θα μας κόψουν συντάξεις, πότε θα κοπούν οι συντάξεις. Άρα λέτε ότι δεν θα κοπούν με το νομοθέτημα που θα κατεβγάλετε, δεν θα κοπούν οι συντάξεις, κυρίας.
0: Κοπεί το κομμάτι εθνικής σύνταξης, που όπως όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου και επικυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, έπρεπε να κοπεί. Εντός εισαγωγικών το έπρεπε. Όχι. Θα νομοθετήσουμε για να μην κοπεί καμία σύνταξη.
2: Μάλιστα.
1: Σαφές, πολύ ξεκάθαρο.
2: Σαφές. Να ρωτήσω, κύριε Καραγκούνη, είναι και ερώτηση. Ναι, θέλετε να προσθέσετε κάτι?
0: Όχι.
2: Σας ακούω. Είναι και ερώτηση ακροατή. Πότε θα μπουν τα βαρέα στα φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε την ανακοίνωση της Υπουργού, όπου θα υπάρχει ρύθμιση, διάταξη δηλαδή ρύθμιση για τους συγκεκριμένους κλάδους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, ούτε περαιτέρω. Πέρα της νομοθέτησης που θα κάνουμε για τους συγκεκριμένους κλάδους που σας ανέφερα νωρίτερα. Από εκεί και πέρα, αιτήματα πάντα υπάρχουν για βαρέ, το αντιλαμβάνεστε. Όλα αυτά έχουν και ένα μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, επίσης το αντιλαμβάνεστε. Όταν η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανακοινώσει κάτι, πάντα το ανακοινώνει, δεσμεύεται και το κάνει. Από εκεί και πέρα, πέραν αυτών των κλάδων, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, τώρα πάμε στο τα σημερινά. Δεν μπορούμε να μην το χρησιμοποιήσουμε. Ο συνάδελφός σας, κύριος Γεωργιάδης, 151 σήμερα. Αυτό είναι τέλος προανακριτικές, τέλος εξεταστικές. Εμείς ψηφίζουμε άμα δεν σας αρέσει, αλλά στο Σύνταγμα. Ούτε για ΟΠΕΚΕΠΕ και αύριο για...
2: για υποκλοπές.
1: Για υποκλοπές. Η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι σε όλα?
0: Δεν έχει πει όχι σε όλα. Έτσι, για να λέμε την πραγματικότητα, έχει...
1: Μέχρι τώρα, εμείς μιλάμε για σήμερα και αύριο.
0: Έχουμε για το θέμα, ας πούμε, του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ξέρετε, ήδη γίνεται, έχει αρθεί ασυλία για πάρα πολλούς συναδέλφους. Εξίσου υπάρχουν και σε άλλες περιπτώσεις υπουργοί που είναι διερεύνηση, το ξέρετε, και σε άλλες περιπτώσεις. Και αυτό και όπως αξιολογείται κάθε φορά, όπως μας ορίζει το Σύνταγμα, η κυβερνητική πλειοψηφία ορίζει πράγματι, εάν υπάρχουν ενδείξεις, για να μπορεί να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση σύμφωνα με το άρθρο 86. Το οποίο το είδαμε και το αξιολογήσαμε στην περίπτωση του Χρήστου Αντόπουλου, του Κώστου Καραμαλή, και αυτό και το υπήρξε και η παραπομπή. Όχι ότι είναι οι άνθρωποι, είναι ένοχοι, να αξιολογείται την δικαιοσύνη. Και όπως βεβαίως και με την άρση του συναδέλφων, άρση σε σχέση με τους συναδέλφων, οι οποίοι και αυτοί θα προχωρήσει η διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει όμως, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία ή όταν θερυπίνει για τις υποκλοπές, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα τοποθετηθούμε αύριο από τον τοποθετήριο κυβερνητικός εκπρόσωπος αύριο, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί και τι νέα στοιχεία υπάρχουν για την υπόθεση. Γιατί όπως ξέρετε έχει τρέξει η δικαστική έρευνα, έχουν αξιολογηθεί όλοι οι παράμετροι από τη δικαιοσύνη, υπάρχει ακόμα και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Την απόφαση του πλημμυρίου δικείου, δηλαδή έχει γίνει πρώτη απόφαση. Στην απόφαση αυτή δεν διαγνώστηκε ότι υπάρχει σύνδεση της ΕΕΠ με το Predator. Το ίδιο είπε και ο εισαγγελέας του Αριού Πάου.
1: Μία ερώτηση, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μία ερώτηση που εσείς είστε πιο κατάλληλος, γιατί είναι η δουλειά σας τέτοια να μας εξηγήσετε. Λοιπόν, ενώ εμείς έχουμε την απορία, δηλαδή κακώς οι δικαστές είδαν στοιχεία και παρέπεψαν πάλι την υπόθεση Πρέταντορ στον Άριο Πάγο. Και επειδή κακώς οι συνάδελφοι την παρέπεψαν στον Άριο Πάγο, ο κύριος Τσαβέλα λέει: εγώ την ξαναβάζω στο αρχείο. Εγώ αυτό κατάλαβα, χωρίς να είμαι νομικός και χωρίς.
0: Αυτό το οποίο σίγουρα θα αξιολογηθεί.
1: Νομίζω ότι είναι απορία πολλών και το καταλαβαίνετε.
0: Θα σας πω. Καταρχήν, τις αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν μπορούμε να τις βλέπουμε αλλά καν. Η απόφαση του πλημμυροδικείου προφανώς έχει και τη δεύτερο βαθμό στο εφετείο, ότι και αν εισπεστούν νέα στοιχεία, μπορεί να υπάρξει μια περαιτέρω διερεύνηση. Μέχρι τώρα, αυτό είναι το εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν έχουν εισφερθεί στοιχεία ικανά ώστε να υπάρξει περαιτέρω διεύρυνση της υποθέσεως. Έτσι έκρινε, γι' αυτό έβαλε τη διάταξη. Βέβαια, η διάταξη ενός εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν σημαίνει και οριστική δικαστική απόφαση, το αντιλαμβάνεστε αυτό, έτσι. Αν. Γιατί δεν όλο το τελευταίο διάστημα ακούω ότι κάποιος αφήνει να καταθέσει κάτι, ότι υπάρχουν στοιχεία, τέλος πάντων δεν έχουμε κάτι έχουμε τώρα. Αν στη συνέχεια, και οποτεδήποτε το ξέρετε μπορεί να κατατεθούν αυτά τα στοιχεία, προφανώς η δικαιοσύνη θα τα αξιολογήσει και θα τα ερευνήσει. Αλλά απριόριο όμως να λέμε κάτι το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά, νομίζω ότι μετά μπαίνουμε σε μια διαδικασία ότι κάποιοι θέλουν σε κάθε περίπτωση να σέρνεται όλο το πολιτικό σύστημα, μάλλον η κυβέρνηση όχι το πολιτικό σύστημα, σε μια τέρμονη δικαστική διαμάχη. Αυτό τώρα ξέρετε.
1: Άρα έχουμε πει όχι για αύριο, το λέμε από τώρα. Δηλαδή σωστά είναι οι πληροφορίες.
0: Αυτό το οποίο θα γίνει αύριο θα το πει η κυβέρνηση και η δουλευτική ομάδα αύριο. Σήμερα, αλλά σας λέω τώρα ποια είναι
1: η γραμμή. Τι καταλάβαμε. Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι αυτό ήταν τα θέματα που θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ και πάλι που στη γιορτή σας ήταν μαζί μας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και πάλι χρόνια σας πολλά.
2: Καλημέρα, κύριε Καραγκούνη. Λοιπόν, άρα κατά πάσα πιθανότητα με 151 αύριο.
1: Αυτό, τέλος.
2: Ναι, εντάξει, δεν το είπε ξεκάθαρα.
1: Ο άνθρωπος το είπε ξεκάθαρα. Ο άνθρωπος να σου πω. Λοιπόν, όντως.
2: Είπε θα το πούμε αύριο, εντάξει, απλά το.
1: Όντως.
2: Το εννοείς.
1: Ήτανε κάποια στιγμή, έπρεπε, ωραία. Και ανθυγινά σε αυτούς που χειροκροτούσαμε βρίσκαμε.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Απλά,
2: τότε που έλεγαν να βγούμε στα μπαλκόνια και να χειροκροτήσουμε.
1: Τα δίνουμε και σε αυτούς που είναι κομμουνιστές. Πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί αυτό, ο Καραγκούνη ήταν ξεκάθαρο. Το Υπουργείο την έκανε.
2: Ο κύριο Γεωργιάδη.
1: Και σε αυτούς που είναι κομμουνιστές τα δίνουμε.
2: Ο υπουργό βέβαια του αρέσουν οι αριστεροί. Και γελάει με αυτούς όπως έχει δηλώσει πολλές φορές.
1: Λοιπόν, το δεύτερο. Έχουμε τον πρωθυπουργό, τον έχουμε αναρτήσει εδώ, το έχουμε βάλει το βιντεάκι και σε αυτή την εκπομπή. Ο νόμος Κατρούγκαλο, πώς το λέγει ο Τσίπρας πριν βγει με ένα νόμο και ένα.
2: Με ένα νόμο και έναν άνθρωπο. Ο κύριος Καραγκούνης είπε ότι ξυλώνεται σιγά σιγά. Ναι. Αυτή ήταν η ατάκα που χρησιμοποιήσε.
1: Ναι, ξυλώνεται σιγά σιγά. Με νομοθετήματα σε αποφάσεις του ΣΤΕ. Για να μην κοπούν οι συντάξεις. Δηλαδή κάποια στιγμή θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί δεν τον καταργούμε, αφού το 19 μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα καταργηθεί. Το 19.
2: Λοιπόν,
1: πώς έχουμε φέτος.
2: Σήμερα έχουμε.
1: 26 μου φαίνεται.
2: 26, ναι.
1: Ναι, δεν έπρεπε να έχει.
2: Όχι, αυτό. 26 όχι μόνο σήμερα.
1: Και αύριο.
2: Και αύριο.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, δεν μπορούσαμε να ρωτήσουμε για το ΕΣΥ, γιατί δεν είναι κατάλληλος υπουργός. Ότι είχαμε τον κύριο Θεμιστοκλή την προηγούμενη εβδομάδα. Θα έχουμε πάλι όμως από τον
2: υπουργό. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα για να διαβάζουμε και τα μηνύματα. Καλημέρα, κύριε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Θα ήθελα να ρωτήσετε τον υπουργό αν θεωρεί ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
1: Δεν είναι ο κατάλληλος υπουργός.
2: Όπως λέει και μία ψυχή. Ο Διαμαντής, ο οποίος είπε ότι τα βαρέα και στα φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων ήταν μια προεκλογική δέσμευση. Ο Γιώργος, ο καλύτερος Έλληνας, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ο Πρωθυπουργός, τη μία είναι θυμωμένος, την άλλη συγκινημένος, την άλλη χαρούμενος κλπ. Δεν νομίζω να έχει καλέσει να εννοεί τον κύριο Μητσοτάκη να είναι στην καρδιά.
1: Είπα ή ηθοποιός.
2: Α, είναι γυναίκα.
1: Είναι γυναίκα ηθοποιός. Λοιπόν. Πηγαίνοντας και σιγά σιγά προς το τέλος, να πούμε ότι άκουσες Δενδιά, έτσι. Δεν ήμουν από αυτούς που πίστευαν θα ήρεμα νερά.
2: Στον κύκλο των ιδεών στο συνέδριο.
1: Δεν ήμουν από αυτούς που πίστευαν θα ήρεμα νερά.
2: Ο οποίος κύριος Δένδιας απήντησε στην ουσία στον κύριο Σαμαρά, γιατί όταν ο κύριος Σαμαράς έκανε τη δήλωση γιατί πήραμε τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο, το ερώτημα ήταν αν απευθυνόταν στον Μητσοτάκη στο Δένδια. Βέβαια ο κύριος Δάντια σήκωσε το χάντι και απάντησε ο ίδιος.
1: Γιατί ήταν δική του δουλειά.
2: Ναι, ο Μητσοτάκης δεν απάντησε σε αυτό.
1: Πού να απαντήσει.
2: Άρα για να απαντήσει ο Υπουργός Άμυνας που ήταν δική του δουλειά είναι σαν να υπόθηκε.
1: Απάντησε γενικώς τα ερωτήματα που υπήρχαν από συναδέλφου
2: μας. Και ειδικά στο Σαμαρά απάντησε.
1: Εμείς όταν είχαμε τον κύριο Λοβέρδο εδώ, οπότε προχτές που είχαμε τον κύριο Λοβέρδο των Υφλητορικών, το πρώτο πράγμα που τον ρωτήσαμε ήταν τι κάνουν. Την ώρα που οι Τούρκοι κάνουν ό,τι κάνουν, εμείς παίρνουν το όπλα και φεύγουμε. Ο κύριος Δένδιας απάντησε σε αυτό. Ότι δεν πήγανε για τους Τούρκους εκεί. Πήγανε για το Ιράν. Οπότε τελείωσε αυτό, τους πήραμε πίσω.
2: Εντάξει, και αυτό είναι αλήθεια που είπε.
1: Ωραία. Εγώ όμως μένω, δεν είμαι από αυτούς που πίστευαν στα ήρεμα νερά. Ήρεμα νερά ήταν το πρώτο πράγμα που μας έλεγε ο Πρωθυπουργός. Κάνω λάθος, κύριε Πουρναρά.
2: Όχι,
1: ναι, ο κύριος Δένδιας δεν είναι από αυτούς που πίστευαν τον Πρωθυπουργό.
2: Ήρεμα νερά και θετική ατζέντα, αυτό έλεγε ο. Ναι.
1: Ο κύριος Δένδιας λοιπόν δεν ήταν από αυτούς που πίστευαν τον Πρωθυπουργό, κατάλαβα εγώ. Ναι. Με τα ήρεμα νερά.
2: Εντάξει, εσύ μπορεί να καταλαβαίνεις ό,τι θες. Ο καθένας.
1: Εσύ καταλάβεις κάτι άλλο.
2: Ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει και κάποιος άλλος υπεύθυνος για αυτά που καταλαβαίνει.
1: Α, και είναι. Που, δεν καταλαβαίνεις. να σου πω. Γιατί δεν καταλαβαίνεις. Είναι η ωραιότερη ατάκα. Γιατί να μου ξαναπείς αφού δεν καταλαβαίνω, θα συνεχίσω να μην καταλαβαίνω. Εσύ λοιπόν κατάλαβες κάτι άλλο, κύριε Πάμας. Είπε ακριβώς. Ναι. Δεν είμαι από αυτούς που πίστευαν στα ήρεμα νερά.
2: Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός χρόνια τώρα μας λέει για τα ήρεμα νερά. Άρα εγώ κατάλαβα, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν τον Πρωθυπουργό.
2: Okay, εντάξει, είναι μια.
1: Εσύ κατάλαβες κάτι άλλο?
2: Όχι, όχι. Α. Είναι μια σωστή ερμηνεία αυτή που κάνεις.
1: Δόξα τω Θεώ, συμφώνησε μαζί μου, παιδιά. Κωνσταντίνου και Ελένη, θα το θυμάμαι, μπορεί να αράζει με μένα. Λοιπόν, πλούσια εβδομάδα. Πλούσια εβδομάδα, παιδιά. Σήμερα Ολύμπιον. Προλαβαίνουμε να πάμε. Προλαβαίνεις έτσι. Ένα αεροπλανάκι.
2: Ναι, σήμερα Ολύμπιον, αύριο Final Four. Κυριακή ξανά Final Four. Επιστρέφουμε μετά Θησίο Τσίπρας. Αυτά.
1: Πάμε, Δευτέρα πάρουμε μια αναπνοή.
2: Δευτέρα παίρνει μια αναπνοή.
1: Ναι, μετά το Final Four.
2: Ναι, τώρα ναι, μετά το
1: Final Four. Πάρουμε μια αναπνοή.
2: Ναι.
1: Οπότε την Τρίτη.
2: Τρίτη, μετά Θησίο, μαζευόμαστε με νέο τραγούδι.
1: Ναι, νέο τραγούδι, Κραουνάκης.
2: Νέο τραγούδι, Κραουνάκης.
1: Ναι, αλλά θα έχουμε ξεκινήσει με μια γνωστή ηθοποιό σήμερα.
2: Όπου θα είναι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Και μετά πηγαίνουμε.
1: Πού θα είναι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Θα έχει διαλυθεί το Σάββατο η Νέα Αριστερά. Γιατί θα έχουν δηλώσει παρέτηση οι πέντε, άρα δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Και πού θα πάνε?
2: Θα είναι ελεύθεροι μέχρι να ανακοινωθούν από τον Τσίπρα.
1: Με.
2: Θα είναι ελεύθεροι.
1: Άρα δεν πάνε αριστερά, γιατί όπως είπε και ο Τσακαλώτος, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι αριστερός, είναι όπου μιλάει, κατά το δοκούν.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Ξεκάθαρα.
2: Ωραία, εντάξει. Είναι της κυβερνώσης αριστεράς. Και όταν είσαι της κυβερνώσας, μπορεί να είσαι και δεξιά και αριστερά.
1: Και γιατί δεν το λέει δεύτερη φορά αριστερά?
2: Θα μπορούσε, εμείς η πρόταση εδώ, γιατί ξεκινήσαμε χθες εμείς τον γκάλοπ για το πώς να ονομαστεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και χθες, μόλις τελείωσε η εκπομπή, έκανε και τη σχετική ανάρτηση τον γκάλοπ ο πρώην Πρωθυπουργός, γιατί προφανώς μας ακούει και ακολουθεί την
1: εκπομπή. Ναι, παιδιά, πείτε κάνα όνομα, γιατί ο συνάδελφος θα.
2: Πασόκ, εγώ λέω Πασόκ να το ονομάσει.
1: Αυτό το έχουμε πει.
2: Αυτό, η πρόταση τη εκπομπή είναι Πασόκ. Είναι το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Το τωρινό Πασόκ, και να το ονομάσει το νέο Πασόκ του Τσίπρα, το πανευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κίνημα.
1: Και υπήρξαν και πρώτοι για παγκόσμιο.
2: Υπήρξαν και πρώτοι, ναι, ισχύει αυτό.
1: Για παγκόσμιο.
2: Οπότε, τι γίνεται, απορροφάει κατευθείαν. Γιατί θέλει να πάρει το Πασόκ, τον κόσμο του Πασόκ θα να πάει.
1: Αυτό θέλει να πάρει.
2: Το ονομάζει Πασόκ με την ιδιαιτερότητα ότι εγώ είμαι πιο μεγάλο από σένα, γιατί είμαι πανευρωπαϊκό.
1: Και παγκόσμιο μπορεί να.
2: Πάω σε όνομα, σου παίρνω και του οπαδού, τελείωσε. Πασόκ. Για μένα αυτή είναι η λύση. Να το ονομάσει Πασόκ.
1: Εδώ κλείνοντας να πούμε αν μήπως υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Ναι. Για να το πει πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο αγγλικά, έχει μάθει καλά, γιατί θα πρέπει να μιλάει κιόλας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε, φεύγουμε, έρχεται Βάγγελος Μίχος.
1: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
3: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και ξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

0: στις παρυφές του Χελμού με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο.
1: Με την Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomas Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomas Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomas Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomas Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Μπρούνο.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
7: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
7: Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
9: k24.gr. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Κάστ με τον επικεφαλής αναλυτή διεθνών θεμάτων Γκίντεον Ράχμαν, των Financial Times. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας πως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μακροοικονομική επίδοση θα μετουσιωθεί σε πραγματικά καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους Έλληνες, καθώς εξακολουθούμε να έχουμε το μεγάλο και επίμονο πρόβλημα του πληθωρισμού. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Λάβαμε τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, είπε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαΐ, επισημένοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη δυσπιστία της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον. Σε σύγκρουση για το Ιράν ήρθαν Ντόναλντ Τραμπ και Μπένιαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος και της Wall Street Journal. Τα δύο μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δύο ηγέτες είχαν τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία, διαφωνώντας για την αναθεωρημένη πρόταση προς την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το κείμενο του Άξιος, πηγή σημείωσε ότι ο Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση, ενώ ο Τραμπ φέρεται να είπε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει. Διεθνής κατακραυγή εντωμεταξύ για το σοκαριστικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου Global Summit δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Αποτροπιασμό για τη μεταχείριση των ακτιβιστών από τον Ισραηλινό Υπουργό εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, δηλώνοντας συγκλονισμένος. Η συμπεριφορά αυτή είναι απολύτως απαράδεκτη. Ζητούμε την άμεση απελευθέρωσή τους, γράφει στην πλατφόρμα X. Επικρίσεις και από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, μέλη της αποστολής, μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασντότ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή προξενικής συνδρομής. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του στολίσκου δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο, κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τουλάχιστον 4 στους 10 εργαζόμενους στη χώρα μας απασχολούνται σε θέσεις οι οποίες έχουν μικρή ή ακόμα και καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών ή των προσόντων τους, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Το 20,4% αναφέρει έλλειψη θέσεων στον τομέα εξειδίκευσής του. Σε ρυθμούς Final Four από σήμερα η Αθήνα και η αστυνομία ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφάλειας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της EuroLeague στο ΆΚΑ. Προβλέπεται η ανάπτυξη αυξημένων αστυνομικών δυνάμεων σε όλους τους χώρους ενδιαφέροντος, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε σημεία συγκέντρωση των φιλάθλων, σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής. Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα μέτρα στον ιστότοπο του σταθμού μας στο athena984.gr. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκινάει από την Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Από σήμερα έως και την Κυριακή, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων θα φιλοξενήσει ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Για όλους τους φιλάθλους και όσους δεν κατάφεραν να κλείσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, έχουμε δημιουργήσει το Ζάπιο, το μεγαλύτερο μπασκετικό φεστιβάλ της χρονιάς με δωρεάν συμμετοχή, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα. Καλή σου μέρα, Δέσποινα. Τι γίνεται στους δρόμους?
11: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο Κηφισός, όπου σημαντικές καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος της Κηφισιάς και φτάνουν μέχρι τον Πειραιά. Παρόμοια είναι η εικόνα και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, με τη λεωφόρο Συγκρού να παρουσιάζει αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος της Λαγουμιτζή. Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στην Καλλιρόης καθώς και στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στη σταδίου την Πανεπιστημίου και την Πατησίων, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αρδιτού, τη Λεωφόρο Αμαλία, στη Βασιλής Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τέλος, η κυκλοφοριακή επιβάρυνση δεν λείπει και από άλλους οδικούς άξονες, όπως η Μιχαλακοπούλου, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Κηφισίας, η Μεσογείων και η Κατεχάκη, συμπληρώνοντας το δύσκολο κυκλοφοριακό παζλ της ημέρας.
10: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε για το χρήσιμο ρεπορτάζ. Να πάμε στον καιρό, που θα είναι αρχικά έθριο στην Αττική, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην Αθήνα κυμαίνεται σήμερα από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει, κυρίες και κύριοι, τώρα επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Αθήνα 984, στους 98.3.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή, απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Αθήνα 984.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
14: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Προχθές, κυρίες και κύριοι, αποφορά στο λεκανοπέδιο για περισσότερες από 4 ώρες ήταν εντονότατη. Όσοι και όσες βρισκόσασταν στα νότια προάστια ή διερχόσασταν την Εθνική Οδό από τον Πειραιά ως και το ύψος του Ρέντι, το ξέρετε πολύ καλά. Αυτή η έντονη οσμή που παρέπεμπε σε φυσικό αέριο ή σε υγραέριο ή σε πετρελαιοειδή ή γενικώς σε προϊόντα καύσης ή δίλησης, ευλόγως προκάλεσε ανησυχία. Σχολεία έκλεισαν νωρίτερα. Εργαζόμενοι έφυγαν πριν τη λήξη του ωραρίου τους από τις δουλειές τους. Ενώ σε αρκετές περιοχές των νοτίων προαστίων, εκεί γύρω στις 4 το απόγευμα, έβλεπες εικόνες που θύμιζαν καραντίνα ή 15 Αύγουστο. Αυτοκίνητα να μην κυκλοφορούν, δρόμους άδειους και έρημους, καταστήματα κλειστά. Αυτές οι αντιδράσεις ήταν εύλογες, αφού κανείς από την πολιτεία δεν είχε ενημερώσει επισήμως τι στο καλό συνέβαινε. Και όταν οι μυρωδιές παραπέμπουν σε κάτι έφλεκτο, είναι λογικό το μυαλό να πάει στα χειρότερα σενάρια. Εξού και οι απόκοσμες εικόνες που ζήσαμε προχθές το απόγευμα. Οι ώρες πέρασαν και οι μέρες πέρασαν και μείναμε με την απορία. Η κυβέρνηση απέτυχε για μία ακόμη φορά να εμπνεύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στους πολίτες. Έπρεπε να περάσουν πολλές ώρες και να σπάσουν τα τηλέφωνα από καταγγελίες και πολίτες που ρωτούσαν με ανησυχία τι συμβαίνει για να εκδοθεί μια πρώτη ανακοίνωση. Μια ανακοίνωση που έλεγε ότι διεξάγονται κάποιοι έλεγχοι, αλλά δεν έχει βρεθεί η αιτία της έντονης δυσοσμίας. Και μετά το πέρας των ελέγχων, αλλά και αφότου η μυρωδιά τελικά ατόνισε και εξαφανίστηκε, απαντήσεις και πάλι δεν πήραμε.

Χθες βεβαίως επιστήμονες προσπάθησαν να παρουσιάσουν κάποια εύλογα σενάρια, κάποιες λογικές υποθέσεις ως προς το τι ακριβώς θα μπορούσε να έχει συμβεί. Και τις πιο καθαρές απαντήσεις ή μάλλον την πιο σαφή οικοτολογία για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, την έδωσε μάλλον ο επικεφαλής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ο πολύ καλός καθηγητής Δημοσθένης Αριγιάννης, από τον οποίο μάθαμε και κάτι ακόμη. Ότι τέτοια φαινόμενα παρατηρούνται 3 ή 4 φορές το χρόνο και μάλιστα υπάρχει και μια εποχικότητα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και τώρα, μια καθαρή ανακοίνωση από το επίσημο κράτος, από την επίσημη κυβέρνηση, που να δείχνει στους πολίτες ότι έστω και αν άργησε, κατάλαβε εν τέλει τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν έχουμε. Όσοι και όσες αναγκαστικά εισέπνεαν για ώρες αυτή τη μυρωδιά, δεν ξέρουν σε ποιον κίνδυνο έχουν τυχόν εκτεθεί.

Και το κράτος βεβαίως συνέχισε στο ίδιο μοτίβο με το περίφημο blackout στο ελληνικό FIR Αθηνών και με το drone στη Λευκάδα. Θυμίζουμε ότι πριν η κυβέρνηση παραδεχθεί το αυτονόητο, τα πεπαλαιωμένα συστήματα δηλαδή, και την απρονοησία να τα αλλάξει παρά τις εκκλήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μιλώντας για αυτό το blackout στο ελληνικό FIR, έλεγε ψέματα και μιλούσε για κυβερνοεπίθεση από ξένη δύναμη. Τελικά τα πράγματα ήταν πολύ απλά και το blackout είχε ευθύνες και ονοματεπώνυμο. Ακόμη και στο drone, αντί να το πάρουν χαμπάρι τα ραντάρ, αντί να εντοπιστεί από το πολεμικό ναυτικό, το ψάρεψαν ψαράδες στη Λευκάδα με ασύνειδο κίνδυνο της ζωής τους. Και μετά μάθαμε κιόλας ότι η Λευκάδα κοίται μακράν, εκτός χωρικών υδάτων, πριν η κυβέρνηση αναγκαστεί αυτονοήτως να αλλάξει γραμμή και να σοβαρευτεί. Διαφορετικές υποθέσεις, ένα μοτίβο, ένα κράτος που δεν έχει προνοήσει, που δεν έχει ενδιαφερθεί να μάθει, που δεν ξέρει τι του γίνεται, που εν τέλει δεν μπορεί να εμπνεύσει ασφάλεια στους πολίτες. Ένα κράτος που μετά την τραγωδία των Τεμπών θα έπρεπε να έχει αλλάξει εκβάθρον. Αλλά έμεινε ίδιο. Σε αυτό το κράτος ζούμε, κυρίες και κύριοι. Στο κράτος των Τεμπών. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα 5η, 21 Μαΐου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 20 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984, 98 και 3 μεγάλοι κύκλου των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη και τον Παντελίου Βαγεωργίου στην τελική ρυθμίση του ήχου. Με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου. Βαρβάρα Βεντζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή και σήμερα όπως πάντα περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές, το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Επίσης, περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, ξεκινήσαμε εισαγωγικά με αυτήν την δυσοσμία στα νότια προάστια. Να σας πω ότι πριν λίγο ακόμη και το Earth News, η δημόσια τηλεόραση, ο ενημερωτικός διάβλος δημόσιας τηλεόρασης είχε υπότιτλο ότι, ότι ακόμη ψάχνει η κυβέρνηση αυτήν την δυσοσμία, τις αιτίες αυτής της δυσοσμίας. Τώρα, να σας εξομολογηθώ και κάτι. Σήμερα το πρωί, όταν γράφαμε την εισαγωγή για αυτήν την εκπομπή, αναρωτιόμασταν λίγο μήπως είμαστε υπερβολικοί, μήπως τέλος πάντων είναι ανθρώπινο, πόσο εύκολο είναι για την κυβέρνηση ή για τις όποιες υπηρεσίες, αν ας πούμε ξαφνικά ένα γκαζάδικο κάπου εκεί στο Σαρονικό απελευθέρωσε τόσους ρήπους, να διαπιστωθεί αυτό και να είναι ιχνηλάσιμο. Και τέλος πάντων διαρωτόμασταν την ώρα που γράφαμε την εισαγωγή, εάν όντως είναι σύμπτωμα μιας γενικότερης παράλυσης, αν πρέπει να συσχετιστεί με το blackout στο FIR Αθηνών που στην αρχή μας έλεγαν ψέματα ότι ήταν κακόβουλη επίθεση κλπ, αν μιλάμε για το κράτος των τεμπών κλπ. Και όπως τέλος πάντων τα σκεφτόμασταν όλα αυτά για να μην είμαστε υπερβολικοί, έρχεται η Καθημερινή, επαναλαμβάνω η Καθημερινή με το κύριο άρθρο της, και τελικά μάλλον καταδεικνύουν και λίγα λέγαμε. 40 λέξεις όλες και όλες, θα σας τις διαβάσω πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Ο τίτλος είναι απλώς ανικανότητα και γράφει η Καθημερινή στο κύριο άρθρο, έτσι, η άποψη της εφημερίδας είναι το κύριο άρθρο. Ολόκληρη περιοχή της Νότιας Αττικής αναστατώθηκε την Τρίτη επί ώρες από ένα φαινόμενο το οποίο θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία των πολιτών. Μόνο ένα τριτοκοσμικό κράτος θα είχε αρκεστεί στη σιωπή. Μόνο σε μια υπανάπτυκτη χώρα οι αρχές θα δήλωναν απλώς ανικανότητα να εντοπίσουν την πηγή της οσμής. Γι' αυτό σας λέω. Μάλλον και λίγα είπαμε εισαγωγικά. Καλημέρα στον εκλεκτό συνάδελφο, δημοσιογράφο, πολιτικό αναλυτή. Τον διαβάζετε στο News 24/7, τον Γιώργο Καρελιά. Καλημέρα, Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Γιώργο, και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν προσφέρετε για γενικεύσεις. Εγώ θα τολμήσω να πω, με αφορμή και αυτή τη δυσοσμία, συνεχίζουμε να ζούμε στο κράτος των τεμπών. Δεν ξέρω αν σου φαίνεται υπερβολική η διαπίστωση.
1: Μπορεί να είναι και κάτι χειρότερο. Γιατί το κράτος των τεμπών είχε λίγες δεκάδες θύματα. Τώρα, αυτό δεν το λέω για να υποβαθμίσω αριθμητικά την τραγωδία.
0: Προφανώς,
1: αλλά φαντάσου, ναι, τι μπορεί να γίνει, ας πούμε, εάν επαναληφθεί μια τέτοια κατάσταση στο λεκανοπέδιο όπως η προχτεσινή και φτάσουμε σε φαινόμενα ασφυξίας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από τη στιγμή που δεν ξέρουμε την πηγή του κακού. Τι θα γινόταν δηλαδή εάν αυτή η μυρωδιά ήταν πολύ πιο έντονη και μερικές χιλιάδες άνθρωποι δεν μπορούσαν να την αντέξουν. Ναι. Και δεν προλάβαιναν να πάνε στο νοσοκομείο. Ας μην κινδυνολογούμε, αλλά αυτό που διάβασες μόνο από το άρθρο της Καθημερινής το δείχνει.
0: Mm-hmm.
1: Κοντεύουμε τρεις μέρες και δεν ξέρουμε ακόμα από πού προήλθε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι να πω, ανικανότητα είναι μόνο? Εδώ μπορεί να μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα. Δηλαδή να είναι κάτι το οποίο δεν θέλουν να μας πούν. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει με αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν με τέτοιο επιτελικό εντός ή εκτός εισαγωγικών κράτος, με τόσους επιστήμονες γύρω μας, και να μην ξέρουμε ακόμα γιατί δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε καλά την προχθεσινή ημέρα.
0: Ναι.
1: Ας το αφήσουμε για να μην τρομάξουμε κι άλλο τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Και για να περάσουμε έτσι στα υπόλοιπα θέματα και σε αυτό το τριήμερο μπαζώματος που έχει ξεκινήσει στη Βουλή, να συνδέσουμε έτσι τα δύο θέματα με ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα το οποίο στέλνει ο κύριος Μιχάλης. Μας γράφει εδώ, ως μη σκανδάλων ήταν, Γιώργο. Είναι και αυτό μια εξήγηση, έτσι.
1: Ναι, ναι. δεν ήταν αρρωσμή μόνο. Τα σκάνδαλα είναι ζώσα πραγματικότητα.
0: Βέβαια.
1: Άλλωστε γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες και όσα έχουν γίνει στο προηγούμενο διάστημα με αυτή την φοβερή υποβάθμιση της Βουλής. Και εγώ θέλω να πω εδώ ειδικά, γιατί όλα είναι πλέον γνωστά, αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση με την πλειοψηφία της, την απαλλαγή των υπουργών της και για τις υποκλοπές και για τα... και για τα κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά είναι περίπου, είναι λίγο πολύ γνωστά, αλλά να ακούω τώρα τον πρόεδρο της Βουλής να λέει ότι θα κάνει έρευνα, γιατί είναι ποινικό αδίκημα, λέει, μια συνομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον διοικητή της ΕΕΠ. Τι πράγματα είναι αυτά, αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Εγώ διάβασα τη συνομιλία και δεν αποκαλύπτεται κανένα απολύτως απόρριτο. Τίποτα ναι. απολύτως δεν αποκαλύπτεται.
0: Ναι.
1: Τι θα ερευνήσει δηλαδή ο πρόεδρος της Βουλής και τι ποινή θα επιβάλλει, σε ποιον, για ποιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Τι το απόρριτο έγινε στη διοικητική. Τίποτα απολύτως δεν έγινε. Ο διοικητής της ΕΕΠ ακολουθεί την τακτική της γνωστή, δεν λέει τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν εξηγεί. Τον ρωτάνε οι βουλευτές, τον ρωτάει ένας πολιτικός αρχηγός και αυτός κάνει τον Κινέζο. Ή λέει πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανένας να τα ερμηνεύσει. Αυτά και μόνο νομίζω ότι δείχνουν πού ακριβώς οδεύουμε. Και οδεύουμε σε αυτό που εδώ και 6 χρόνια το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Γιατί στις δημοκρατίες υπάρχει η περίφημη διάκριση των εξουσιών. Έχουμε 3 εξουσίες. Λέει το Σύνταγμά μας. Την εκτελεστική που είναι η κυβέρνηση, την νομοθετική που είναι η Βουλή και τη δικαστική την οποία ασκούν τα δικαστήρια. Τώρα αυτές τείνουν να γίνουν μία από ό,τι βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό γράφω και εγώ σήμερα στο άρθρο μου. Γιατί τι κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία, επιβάλλει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει επιβάλλει. Η Βουλή δεν αντιδρά. Ορισμένοι ανώτατοι δικαστές, για να μην πω οι περισσότεροι, συμπράττουν σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτό που βγαίνει ως απάντηση των πολιτών στις δημοσκοπήσεις. Δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Όποιος δίνει σημασία σε όλα αυτά, καταλαβαίνει τι σημαίνει. Να πηγαίνουμε σε εκλογές και οι πολίτες να λένε ότι δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη, ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για κανένα σκάνδαλο και για καμιά τραγωδία.
0: Και καλά, Γιώργο Καρελιά, ο πρόεδρος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10.30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Είναι ότι δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου και οι θεσμοί με 46%, μετά βεβαίως την ακρίβεια που είναι πρώτη με 70 κάτι, φαίνεται ότι ακόμη ο μυθριδατισμός δεν έχει επέλθει, έτσι.
1: Όχι, δεν έχει ποτίσει όλη την ελληνική κοινωνία. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι η συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου δεν έχει ποτιστεί με αυτό το δηλητήριο. Όχι. Απλώς έχουν γίνει τόσα πολλά που ο κόσμος περίπου τα έχει συνηθίσει. Δεν είναι ότι τα αποδέχεται. Το λέει ότι δεν τα αποδέχεται.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν γίνονται κάθε μέρα τα μύρια όσα και δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα, δηλαδή δεν έχουμε το ένα σκάνδαλο κουκουλώνεται, το άλλο θα κουκουλωθεί σήμερα η δεύτερη επιτροπή. Οι υπουργοί παραδίδονται λευκοί. Ο πρωθυπουργός λέει ότι οι βουλευτές τους οποίους καταγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις δικογραφίες της. Λέει ο Πρωθυπουργός, θα είναι υποψήφιοι, δηλαδή, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δημιουργεί στον κόσμο και μία απογοήτευση και έναν εθισμό, θα έλεγα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος τα αποδέχεται. Γι' αυτό λέω είναι σημαντικό αυτό να εκφραστεί για τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Και κάπως να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Και νομίζω μόνο οι ψηφοφόροι μας. Εμείς οι ψηφοφόροι μπορούμε να το αλλάξουμε.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
0: Πώς αλλιώς.
1: Τα κόμματα δυστυχώς που θα μπορούσαν της απέναντι πλευράς, ας πούμε, να προσπαθήσουν να το κάνουν, δεν το έκαναν. Κατεβαίνουν χωριστά, πολύ διασπασμένα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις τι γίνεται τώρα. Πολλά μικρά ή μεσαία μαγαζάκια. Και θα επικρατήσει το ένα μαγαζάκι, το οποίο είναι μεσαιομεγάλο, ας το πούμε έτσι, η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Και να δούμε τι θα γίνει την επομένη των εκλογών.
0: Γιώργο, πριν περάσουμε στα κόμματα της απέναντις πλευράς, να σου ζητήσω να μείνεις ένα λεπτό στην τηλεφωνική γραμμή, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από τη Γαλάτια Γραγκατσάνη και να συνεχίσουμε. Σε ένα λεπτό συνεχίζουμε με τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο και αρθρογράφο του News 24/7, τον Γιώργο Καρελιά.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Διήμερο μάχη στη Βουλή. Σε εξέλιξη η συζήτηση επί των προτάσεων Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά για προανακριτική επιτροπή για του πρώην υπουργού Πύλιο Λιβάνο και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απόψε η ψηφοφορία. Αύριο στην Ολομέλεια η πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τι υποκλοπέ. Ενώπιον τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σήμερα και αύριο περισσότερα από 50 πρόσωπα πολιτικά και μη που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Ως το τέλος του 2026 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκη σε podcast των Financial Times. Επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση είναι στο όριο τη σύναψη συμφωνία ή τη επανέναρξη τη ένοπλη σύραξη. Σε σύγκρουση για το Ιράν, Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό φέρεται να εξόργησε η αναθεωρημένη πρόταση προς την Τεχεράνη, ενώ υπήρξε τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών. Θα κάνει ό,τι θέλω, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague στο ΆΚΑ από σήμερα η Αθήνα με έκτακτα μέτρα της Ελλάς. Η μεγάλη γιορτή ξεκινά από τη Fan Zone του Δήμου Αθηναίων στο Ζάπιο, που θα φιλοξενήσει ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες. Σεισμός 4,4 ρίχτερ στην περιοχή των Φλεγραίων Πεδίων έξω από την Νάπολη της Ιταλίας, κλειστά για προληπτικούς λόγους στα σχολεία σε πολλές συνοικίες. Αρχικά έθριος καιρός στην Αττική, από το μεσημέρι νεφώσεις και τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 27 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
3: Επιστρέφουμε στην συζήτηση με τον Γιώργο Καρελιά. Γιώργο, περνώντας τώρα στα της αντιπολίτευσης, μας χωρίζουν 4-5 μέρες από τα γεννητούρια του κόμματος Τσίπρα και ταυτοχρόνως ο κύριος Φάμελος ειδικός και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικός αντιμετωπίζουν μια κατάσταση πρωτοφανή και ομολογουμένως δύσκολη, έτσι.
4: Προφανώς, γιατί όταν ένα κόμμα ξέρει και ο αρχηγός του και τα στελέχη του ξέρουν ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα υφίσταται, όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα, δεν θα είναι αυθύπαρκτο δηλαδή, αλλά θα πιθανότατα θα ενταχθεί στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η κατάσταση δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Αλλά από την άλλη πλευρά αυτό μπορεί κάποια στιγμή και να είναι και μια διέξοδος. Γιατί ποια ήταν η διέξοδος για τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως είναι σήμερα? Τις επόμενες εκλογές θα έδινε μία μάχη για να μπει στη Βουλή.
3: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι, αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι αυτό το βλέπουν τα στελέχη του. Δηλαδή δεν μπορεί ένα τέτοιο κόμμα να πορευθεί έτσι λέγοντας ότι δεν τρέχει τίποτα στο πολιτικό σκηνικό, αφού όλα τα στελέχη του ξέρουν ότι ο εκφραστής αυτού του χώρου είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δεν το λένε μόνο δεν το λέει μόνο η ιστορική πραγματικότητα, το λένε και τα σημερινά δεδομένα. Επομένως η εξέλιξη αυτή είναι λίγο πολύ μοιραία. Νομίζω ότι το καλύτερο αποτέλεσμα θα είναι να βρουν μεταξύ τους μία λύση, με την έννοια ότι όσοι δεν θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το εγχείρημα που θα ανοίξει την άλλη εβδομάδα ο Τσίπρας με το κόμμα που θα ιδρύσει και με όσους θα πάνε εκεί από τον νυν ΣΥΡΙΖΑ ή και από τη Νέα Αριστερά, οι άλλοι μπορούν κάλλιστα, νομίζω ο κύριος Πολάκης καίγεται για να κάνει ένα δικό του κόμμα. Νομίζω ότι είναι πόθος του και των χρόνων. Από τότε που έφυγε ο Τσίπρας, η ατζέντα του Παύλου Πολάκη αυτή ήταν, να γίνει αρχηγός. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνει αρχηγός, να κάνει, να φτιάξει ένα δικό του κόμμα, να γίνει αρχηγός και να δούμε τι πουλιά πιάνει. Αυτή είναι πιο έντιμη λύση κατά τη δική μου άποψη.
3: Ναι. Πάντως ο δρόμος για το ΣΥΡΙΖΑ γενικώς δεν είναι απλός, με την έννοια ότι ο κύριος Φάμελος θέλει να συνομιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ συλλογικά με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας μιλάει μόνο με πρόσωπα, όχι με συλλογικότητες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει επιχορήγηση, έχει περιουσία κτλ. Δεν είναι απλό πράγμα ξαφνικά να αποφασιστεί η αναστολή λειτουργίας του ή αυτοδιάλυση ή δεν ξέρω εγώ τι. Άρα, αδιέξοδο. Δεν ξέρω, σου φαίνεται διαδικαστική όλη αυτή η συζήτηση ή είναι και πολιτική?
4: Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση δεν αφορά τους πολίτες, τους ψηφοφόρους.
3: Σε αυτό έχεις δίκιο.
4: Αυτή είναι η αίσθηση δική μου. Δεν ενδιαφέρεται ο πολίτης τώρα πώς θα ενταχθεί, αν ενταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα κουβεντιάσει ως κόμμα με τον Τσίπρα ή θα ενταχθούν τα στελέχη. Δεν νομίζω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα προφανώς για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον κύριο Φάμελο. Το καταλαβαίνω. Αναμφισβήτητα, ναι. Κόμμα είναι αρχικός κόμματος. Είναι. Αλλά νομίζω ότι τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Τον πολίτη του χώρου αυτού και γενικότερα θα έλεγα του ευρύτερου κέντρο-αριστερού χώρου. Τον ενδιαφέρει να δει εάν μπορεί απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη ή του όποιου θα είναι αύριο μετά τις εκλογές, γιατί δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει ο κύριος

0: βράδυ των εκλογών και όχι πώς θα έχουν ενταχθεί, αν έχουν ενταχθεί και ποιοι θα έχουν ενταχθεί στο νέο κόμμα υπό τον κύριο Τσίπρα. Κάτι αντίστοιχο, όχι κάτι αντίστοιχο, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι και σήμερα θα έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Η οποία, ένα κόμμα το οποίο εγώ θα το χαρακτήριζα ως μια πολιτική αυταπάτη, γιατί δημιουργείται μια αίσθηση ότι το κόμμα αυτό θα έρθει να ανατρέψει το κατεστημένο, το διεφθαρμένο σύστημα και διάφορα τέτοια. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Αυτά είναι φαντασιώσεις κατά τη δική μου εκτίμηση. Νομίζω ότι στα 51 χρόνια της μεταπολίτευσης που εμείς ζούμε, εγώ δηλαδή το ζω, αλλά και η ιστορία έχει καταγράψει ότι οι κυβερνήσεις είναι δεξιές ή αριστερές.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: είναι χήμα πράγματα, δεν είναι συνοθηλεύματα όπως αυτό που πάει να φτιάξει η κυρία Καριστιανού, με διάφορους μέσα φυσικόληπτους, εθνικιστές, αρκοδεξιούς, ψεκασμένους και εσχάτως βλέπουμε και διάφορους φιλορώσους, αν υπάρχει αυτό το, αυτή η ιδιότητα. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν όλα αυτά να ξεκαθαριστούν και οι ψηφοφόροι να ξέρουν με τι έχουν να κάνουν και να μην έχουν την αυταπάτη ότι θα έρθει ένα τέτοιο μόρφωμα σαν της κυρίας Καριστιανού να τους σώσει. Δεν θα συμβεί αυτό, πιστεύω.
1: Γιώργο,
0: ότι ναι. κάπως έτσι είναι το σκηνικό.
1: Γιώργο, να κλείσουμε τη συζήτησή μας με μια-δυο φράσεις για το ΠΑΣΟΚ. Έχει επιλεγεί η μοναχική πορεία, λέω εγώ, αυτόνομη πορεία, λέει επισήμως το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε όμως το τελευταίο διάστημα, παρά τη συνεδριακή απόφαση, η οποία πρέπει να πούμε, την οποία μάλλον ακολούθησε μια αύξηση των ποσοστών του στις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε στελέχη να ανοίγουν μια συζήτηση αναθεώρησης της απόφασης αυτής.
0: Ναι,
1: η κυρία Διαμαντοπούλου μας είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολιτικός αντίπαλος μέχρι τις εκλογές. Ο κύριος Γερουλάνος ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, βεβαίως και μπορεί να συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία. Τι αυτογκόλ είναι αυτά?
0: Κοίταξε, είναι οι δύο ψυχές, να το πούμε έτσι, του ΠΑΣΟΚ. Και είναι η δυσκολία που θα έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης το βράδυ των εκλογών. Γιατί η συνεδριακή απόφαση δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, με την εξής έννοια. Ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν πάει καλά στις εκλογές, καλά σημαίνει πρώτον να νικήσει, να είναι πρώτο κόμμα. Άμα είναι έτσι, ο Ανδρουλάκης δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Θα είναι καβάλα στα άλογο που λέμε. Ή να είναι έστω δεύτερο. Αλλά και δεύτερο να είναι, και αν είναι ακόμα χειρότερα, αν είναι ακόμα παρακάτω από τη δεύτερη θέση, ο Ανδρουλάκης θα αντιμετωπίσει ισχυρές πιέσεις για να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό εκφράζουν και η κυρία Διαμαντοπούλου και όσοι άλλοι λένε αυτά που λένε μετά τη συνεδριακή απόφαση, επαναλαμβάνω. Γιατί στο συνέδριο την απόφαση δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, την ψήφισαν όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν σηκώθηκε κάποιος να πει εγώ διαφωνώ. Δεν υπήρξε ούτε ένας. Ομόφωνο ήταν. Τώρα λοιπόν λένε η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλό μας μέχρι τις εκλογές. Μετά τι θα είναι? Σύμμαχός τους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή νομίζω θα είναι η δυσκολία που θα έχει ο κ. Ανδρουλάκης το βράδυ των εκλογών. Και αυτό και αυτή η εικόνα, αυτές οι δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ, νομίζω εγώ, είναι που το κρατάνε καστυλωμένο με κολλημένη τη βελόνα. Γιατί εντάξει, μπορεί η δημοσιοποίηση μετά το συνέδριο. Μικρής σημασίας ή δεν έχουν και καθόλου σημασία, γιατί όταν η διαφορά του κόμματος που φιλοδοξεί να νικήσει στις εκλογές από το πρώτο κόμμα είναι το λιγότερο 10 μονάδες.
1: Και
0: στη χειρότερη περίπτωση είναι διπλάσιο σκορ, double score που λέμε και στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τίποτα το να μετά από ένα συνέδριο να βλέπει το ΠΑΣΟΚ να κουνιέται η βελόνα κατά μισή ή κατά μία μονάδα.
1: Ναι,
0: υπάρχει ένα πρόβλημα συνολικά, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, στο χώρο της προοδευτικής, ας το πούμε έτσι, αντιπολίτευση, του προοδευτικού κόσμου που λέγαμε παλιά. Υπάρχει απογοήτευση στον κόσμο αυτόν. Γιατί, όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτός ο χώρος δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη ή του κυρίου Δένδη αύριο ή του κυρίου Κερακάκη ή του κυρίου Γεωργιάδη, όπως είναι αρχηγός. Δεν μπορεί εύκολα να σταθεί, γιατί είναι πολύ διασπασμένος. Αν ήταν διαφορετική η κατάσταση, αν είχαμε μια παράταξη ισχυρή, όπως παλιά, θυμούνται οι ακροατές σου, είχαμε το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι,
0: και αργότερα είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Δύο μεγάλες ισχυρές παρατάξεις. Τώρα δεν έχουμε. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτά.

0: Που βλέπουμε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να αισθάνεται παρά την φθορά της και την πτώση της περίπου άτρωτη να κάνει αυτά που κάνει,
1: ναι,
0: στη Βουλή, να εξευτελίζεται η Βουλή, η δικαιοσύνη να συμπράττει σε όλα, να μην αισθάνεται καμία ιδιαίτερη πίεση όταν βλέπει ότι στις δημοσκοπήσεις είναι 10 και 15 μονάδες μπροστά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι δεν είναι κανονικότητα αυτό. Δεν είναι κανονικότητα να μην έχει μια χώρα εναλλακτική λύση. Εγώ το ονομάζω ανομαλία. Και αυτή η ανομαλία πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι το πολιτικό μας σκηνικό.
1: Και θα πορευτούμε με αυτό για καιρό, όπως φαίνεται.
0: Θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές.
1: Γιώργο Καρελιά, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
0: Παρακαλώ, σας χαιρετώ. Γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, για να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές για να βρείτε σε όλα τα αγαπημένα σας καταστήματα και μαζεύετε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εάν σας φαίνεται ένα μικρό θαύμα να τελειώσετε τη φορολογική σας δήλωση χωρίς άγχος, μπορείτε να το κάνετε αν μπείτε στο 11888.gr. Εκεί θα βρείτε λογιστή, θα κλείσετε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Θα σας τα εξηγήσει όλα online από τον καναπέ σας. 11888 για όλα. Μπαίνετε, κλείνετε σε 2 λεπτά, τελειώνετε.

Λοιπόν, για όσους και όσες μας ακούτε από την Αττική Οδό, κουράγιο και υπομονή. Έχουμε ένα τροχαίο στο ύψος λεωφόρου Πεντέλης και εκεί έχουμε καθυστερήσεις. Η κυκλοφορία βέβαια έχει αποκατασταθεί, ωστόσο οι ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα παραμένουν. Σιγά σιγά αυτές οι ουρές θα σπάσουν, λίγη υπομονή.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τα ενεργειακά και να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Κοντολέοντα, τον πρόεδρο της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες σήμερα.
0: Που δεν είναι και λίγοι και λίγες, καλά κάνετε και ξεκινάτε έτσι. Να ξεκινήσουμε εμείς με την ανάλυση που έχει δημοσιεύσει σήμερα ο Μάρτιν Γουλφ, ο επικεφαλής των οικονομικών αναλυτών των Financial Times, με τον εύγλωτο τίτλο «Η ενεργειακή κρίση ίσως μόλις αρχίζει». Επίσης, υπάρχει η προειδοποίηση του επικεφαλής οικονομολόγου της Διεθνούς Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, που λέει ότι τους επόμενους 6 έως 12 μήνες το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μπορεί να προκαλέσει πληθωριστικό σοκ στα τρόφιμα και την ενέργεια. Άρα υποθέτω ότι αφού εσείς ως ευικέν ήδη εκφράζετε τη δυσφορία σας για τα μέτρα που δεν παίρνονται μέχρι τώρα, ότι έχουμε πρόβλημα σοβαρό, έτσι?
1: Σωστά. Όταν βλέπουμε ότι η τιμή του φυσικού αερίου είναι στα 50 ευρώ όταν το Φεβρουάριο ήταν στα 30, και ξέρουμε ότι οι αποθήκες στην κεντρική Ευρώπη είναι άδειες, άρα θα πρέπει να γεμίσουν, το καθυστερούν όσο περιμένοντας να πέσουν οι τιμές. Φοβάμαι όμως ότι θα γεμίσουν οι αποθήκες με ακριβό φυσικό αέριο, το οποίο θα μας συνοδεύει και την επόμενη χρονιά. Άρα λοιπόν οι τιμές ενέργειας στην Ευρώπη, και που προσέξτε, βάζουμε και ένα μεγάλο ερωτηματικό, εάν θα υπάρχει επάρκεια έτσι, ικανή να αντιμετωπίσει τη ζήτηση. Στην κεντρική Ευρώπη βλέπουμε ότι η χρήση του φυσικού για κατανάλωση πέφτει, την Ελλάδα ανεβαίνει, γιατί έχουμε εξαγωγές προς τα Βαλκάνια, όπου υπάρχει πρόβλημα ενέργειας αυτή την εποχή. Και μάλλον τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, τα τελευταία δύο χρόνια, ξαφνικά η Ουκρανία από εξαγωγική έγινε εισαγωγική, υπάρχει ένα έλλειμμα ενέργειας στα Βαλκάνια.
0: Ναι.
1: Εμείς τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι ενώ η Κεντρική Ευρώπη, ενώ η Κομισιόν εξήκυλε μέτρα από πέρσι τον Ιούνιο κάτω από την πίεση των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία βελτίωσε προμηνώς μετά από την πίεση προφανώς της Γερμανίας. Τι λέει το τελευταίο μέτρο που εξήγηλε? Ότι είναι πλέον νόμιμο σε όσα κράτη-μέλη θέλουν να δώσουν έκπτωση 75% επί της χοντρεμπορικής αγοράς για τη μισή κατανάλωση, που σημαίνει μια έκπτωση στην τιμή 37,5%.
0: Ναι.
1: Πέστε μου λοιπόν, αν οι τιμές σκαρφαλώσουν ψηλά, που πιστέψτε με δεν κινδυνολογώ, το καλοκαίρι δώσουμε ψηλές τιμές. Βλέπουμε τα δείγματα, γι' αυτό και αντιδρούμε.
0: Ναι.
1: Εάν ο Γερμανός παίρνει 37,5% και ο Έλληνας βιομήχανος δεν παίρνει 0 επιδότηση, πέστε μου πώς θα μπορούσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και ξαναλέω άλλη μια φορά, για μας δεν έχει σημασία ψηλή τιμή ή χαμηλή τιμή. Εάν το 50 του αερίου και οι τιμές ήταν ίδιες για όλη τη βιομηχανία στην Ευρώπη, θα ανέβαιναν οι τιμές των προϊόντων και θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Όταν όμως υπάρχει έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, έχουμε θέμα. Και πάμε λοιπόν...
0: Άρα μιλάτε για αθέμητο ανταγωνισμό, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι?
1: Δεν είναι αθέμητος, είναι ότι τα κράτη-μέλη εκεί θέλουν βιομηχανία, ενώ εδώ δεν θέλουμε βιομηχανία. Δεν ποντάρουμε στην ανάπτυξη της βιομηχανίας. Λέμε ότι η βιομηχανία μας είναι καλύτερη από τη γερμανική, έχουμε δημόσιες δηλώσεις, είναι πιο μεγάλη, όταν εμείς είμαστε η συμμετοχή στο ΑΕΠ είναι 9%, ενώ στη Γερμανία είναι 13-14%.
0: Ναι.
1: Και επειδή μειώθηκε από 14 σε 13 λόγω αυτά που περνάει η Γερμανία, γιατί ξαφνικά έχασε ένα φθηνό φυσικό αέριο ρώσικο και έπεσε στο ακριβό LNG, υπάρχει ένας κλειδονισμός, αλλά έρχεται το κράτος να αναπληρώσει αυτά και να τους επιδοτήσει αδρά. Και πάμε λοιπόν εδώ να δούμε τι δεν μας λένε στην Ελλάδα. Τι δεν μας λένε. Φέτος συγκυριακά έχουμε μια καλή χρονιά. Είχαμε πολλά νερά. Ακόμα τα βλέπουμε στην αγορά.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλά νερά. Είχαμε πολύ αέρα, πολλά αεολικά. Άρα η τιμή συγκυριακά στην Ελλάδα σήμερα είναι χαμηλή. Στη χοντρεμπορική μιλάω πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Αλλά αυτό είναι που πληρώνουμε. Τη χοντρεμπορική πληρώνει ο οικιακός ή ο βιομηχανικός καταναλωτής? Όχι. Όταν η τιμή το μεσημέρι πάει 0, ξέρετε τι πληρώνετε. Εμείς το ξέρουμε γιατί αγοράζουμε ένα τέταρτο από το χρηματιστήριο. Δυστυχώς είμαστε εκτεθειμένοι στη χοντρεμπορική αγορά. 70 και 80 ευρώ. Το αντιλαμβάνεστε. Να γιατί τα μηδενικά δεν περνάνε στον απλό καταναλωτή.
0: Και αυτό γίνεται λίγο, διότι αναγκαζόμαστε να πετάμε, να βγάζουμε από το σύστημα την ενέργεια την παραγόμενη από φωτοβολταϊκά και ολικά, επειδή δεν έχουμε σύστημα αποθήκευσης.
1: Προφανώς.
0: Σας ρωτάω γιατί πριν 10 μέρες μερικά μεγάλα projects που απεντάχθηκαν επειδή δεν υπήρχε η απορροφητικότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν projects σε επενδύσεις για απορροφητικότητα.
1: Τώρα ανοίξατε
0: για αποθήκευση ενέργειας.
1: Ανοίξατε ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι βασικά θέμα πολιτικής. Ξαφνικά πριν 3 χρόνια ανακρούσαμε Πρίμνα, διαβάζαμε και αυτές τις μέρες μια παρέμβαση του καθηγητή Κάπρου και είπαμε ότι δεν χρειάζεται να επιδοτούμε για να μπουν οι μπαταρίες. Stop οι επιδοτήσεις. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία δίπλα επιδότησαν την αποθήκευση. Αυτή τη στιγμή οι Βούλγαροι παίρνουν τα μηδενικά από εμάς, ενέργεια σε μηδέν, φορτίζουν τις μπαταρίες τους και το απόγευμα τις χρησιμοποιούν. Αλλά να επανέλθω λίγο, εδώ έχει και συμπλήρωμα η πολιτική. Ενώ βλέπαμε ότι θα υπάρχει πληθώρα παραγωγής από φωτοβολταϊκά, συνεχίδαμε και δίναμε άδειες με προτεραιότητα υπό το πρόσχημα και των βιομηχανικών PPA, των βιομηχανικών διμερών συμβολέων, σε φαραωνικά έργα. Κοζάνη, 2-3.000 ΜΒ, Κυλκής, 5.000 ΜΒ, στο πουθενά, όπου εκεί το κόστος η διασύνδεση στα δίχτυα ήταν τεράστιο. Έρχεται ο νομοθέτης όμως και λέει priority, θα επιδοτήσω, κοινωνικοποιήσω το κόστος. Προσέξτε τι λέω. Αυτών των διασυνδέσεων των ΑΠΕ με 50%. Κόστος 400 εκατομμύρια. Αντιστάθηκε η ΡΑΕ επί ένα χρόνο. Τελικά πέρασε νόμος στην Ελληνική Βουλή. Παρένθεση λοιπόν. Δεν εξήγησα. Η αποθήκευση είναι ένα θέμα σοβαρό λάθος πολιτικής και το πληρώνουμε σήμερα, είναι σαφές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σας δίνω δύο νούμερα. Η αποζημίωση των συμβατικών μονάδων για την ενέργεια που πουλάνε στο χρηματιστήριο είναι περίπου 3 δις το χρόνο. Ξέρετε πόσα είναι τα έσοδά τους, τα επιπλέον αυτών από την αγορά εξισορρόπησης, άλλο 1 δις. Εκεί είναι κρυμμένο το κόστος στην Ελλάδα, στην αγορά εξισορρόπησης. Τι είναι η αγορά εξισορρόπησης? Είναι η αποζημίωση των μονάδων που καλούνται από τον ΑΔΜΙΕ να ανεβοκατεύουν. Και όχι μόνο να ανεβοκατεύουν και να παρακολουθήσουν τις μεταβολές των ΑΠΗ του φορτίου. Αλλά όχι μόνο. Εκεί είναι οι ενστάσεις μας. Στις 11 το πρωί ή στις 8 κάποιες μέρες βλέπουμε ότι οι θερμικές μονάδες μηδενίζουν. Αρνούνται να παράξουν με τις τιμές που υπάρχουν στη χοντρεμπορική αγορά. Ωραία. Εκείνη την ώρα λοιπόν ο ΑΔΜΙΕ τις καλεί, λέγεται αυτό εντολή constraint, με περιορισμούς δηλαδή, και προσέξτε, δεν πληρώνονται. Δεν ξέρω αν κάποιος ελέγχει τις τιμές. Τις βλέπω εγώ, τις βλέπω από άλλες αναφορές. Τις πληρώνει με βάση την προσφορά τους, η οποία ενώ προηγουμένως ήταν 100 ή 0, η τρέχουσα είναι 0, φτάνει μέχρι και 700, 800 και 1000 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αυτό είναι το ένα δις. Αυτό είναι το ένα δις.
0: Γι' αυτό το λόγο η Ευικέν κάνει λόγο για χειραγώγηση της αγοράς και ζητάτε να γίνει έλεγχος για την περίοδο 5 έως 10 Μαΐου. Αυτό είναι που υποψιάζεστε.
1: Όχι το υποψιαζόμαστε.
0: Το καταγγέλλετε, ναι.
1: Βλέπουμε στοιχεία. Και εκείνη την περίοδο είδαμε και κάτι άλλο παράξενο. Άμα πάτε να θυμηθείτε τι έγινε εκείνες τις ημέρες, υπήρχε συννεφιά, κακοκαιρία, δεν ήταν πολλές οι ΑΠΕ. Ξαφνικά η ΝΤΑΜ, να μην τα λέω, συγγνώμη για να μας παρακολουθούν και οι ακροατές, η χοντρεμπορική αγορά ήταν στα 100 ευρώ. Ήταν στα 100 ευρώ. Παρότι η χοντρεμπορική αγορά ήταν στα 100 ευρώ και υπήρχαν θερμικές μονάδες μέσα στο χρηματιστήριο, έρχεται ο ΑΔΜΙΕ και λέει σας πληρώνω pay as bid με την προσφορά σας. Λέω όχι και κερατάς και δαρμένος, υπάρχουν όρια. Δηλαδή δεν μπορεί να πληρώνω ΝΤΑΜ 100 και να πληρώνω και άλλα 50-60 μετά επειδή κάποιες θερμικές μονάδες τις κάλεσε ο ΑΔΜΙΕ για να στηρίξει τις εφεδρίες του. Εκεί ήταν οι μονάδες. Αυτά είναι ερωτήματα που βάζουμε στον υπεύθυνο ρυθμιστή. Εμείς δεν έχουμε. Αυτοί πρέπει να τα διερευνούν. Εμείς απλά, επειδή βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και έρχεται ένα καλοκαίρι που οι τιμές θα ανέβουν.
0: Μάλιστα.
1: Και φοβόμαστε ότι θα ξαναεπαναληφθεί 2024 καλοκαίρι. Θυμάστε τα 900 άρια.
0: Βέβαια, βέβαια, ξεχνιούνται αυτά.
1: Λοιπόν, άρα δηλώνουμε την παρουσία μας, είμαστε εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Λοιπόν,
1: ότι...
0: ναι.
1: Ναι, πέστε μου, πέστε.
0: Όχι, όχι, επειδή κλείνουμε, πείτε μια φράση ακόμη. Εγώ πήγαινα απλώς να πω ότι εσείς το καμπανάκι το χτυπήσατε. Μένει να δούμε αν θα γίνει και καμπάνα που θα μεταφραστεί και σε λουκέτο σε βιομηχανίες, για να δούμε μετά και ποιοι θα χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για το παραγωγικό μας μοντέλο.
1: Κοιτάξτε,
0: για την Ελλάδα που δεν παράγει τίποτα. Να κλείσουν οι βιομηχανίες, σκοτώσαμε τους αγρότες, μας τελειώνουν και οι κτηνοτρόφοι. Πολύ καλά θα πάει αυτό όλο.
1: Εμείς δεν μιλάμε για λουκέτα. Προσέχουμε πάρα πολύ, ειδικά η μεγάλη βιομηχανία που είναι μέλη μας.
0: Μάλιστα.
1: Γράφουμε ζημιές. Λουκέτα. Θα έρθουν από τις πολυεθνικές αν έρθουν.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: πολιτικά και μη πρόσωπα σήμερα και αύριο περνούν την πόρτα των εμπεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Σήμερα έχουν κλειστεί για αυτό το στάδιο τα μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στις αυριανές κλήσεις για τους 11 γαλάζιους βουλευτές, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δύο εξ αυτών, οι πρώην υπουργοί Κώστα Τσιάρα και Νότης Μηταράκη, προτίθενται αυτοπροσώπως να εμφανιστούν ενώπιον των Ευρωπαίων εισαγγελέων και να δώσουν τις εξηγήσεις τους. Μετά από αυτό το στάδιο, να σου πω τέλος, οι δύο εισαγγελείς θα αξιολογήσουν το υλικό για να αποφασίσουν αν, για πόσους και ποιους από τους 50 εργοδόμενους θα ασκήσουν ποινικές διώξεις, ενώ για τους υπόλοιπους η δικογραφία θα τεθεί στο αρχείο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα Μουστάκα. Με τον πρώτο κύκλο των ομιλητών που έχουν ορίσει τα κόμματα εξελίσσεται στην Ολομέλεια της Βουλής από το πρωί, η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή με αφορμή την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη συζήτηση αναμένεται να μιλήσουν οι περισσότεροι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ δικαίωμα λόγου έχουν και τα δύο πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία. Την κυβέρνηση στη συζήτηση εκπροσωπεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί περίπου στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι. Αύριο το πρωί ακολουθεί η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αυριανή συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει με σφοδρή αντιπαράθεση για την απαιτούμενη πλειοψηφία, με την αντιπολίτευση να επικαλείται το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους και την κυβέρνηση να μην έχει ανοίξει τα χαρτιά της αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Έως το τέλος του 2026 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συζήτησης podcast με τον επικεφαλής αναλυτή διεθνών θεμάτων Γκιντεόν Ράκμαν, των Financial Times. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας πως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μακροοικονομική επίδοση θα μετουσιωθεί σε πραγματικά καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους Έλληνες, καθώς εξακολουθούμε να έχουμε το μεγάλο και επίμονο πρόβλημα του πληθωρισμού. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Σε σύγκρουση τώρα για το Ιράν, Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
7: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
7: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
6: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
7: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
6: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
7: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
6: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάδη 33.
7: Τηλέφωνο 22310-53000.
6: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
8: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
9: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
4: Την υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας. Radio Rumeli News.
7: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Πολύ επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση είναι στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ενόπλης σύραξης. Σε σύγκρουση για το Ιράν, Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Άξιος και της Wall Street Journal. Τα δύο μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως οι δύο ηγέτες είχαν τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία, διαφωνώντας για την αναθεωρημένη πρόταση προς την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το κείμενο του Άξιος, πηγή σημείωσε πως ο Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση, ενώ ο Τραμπ δήλωσε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από το πρωί στην Κρήτη για την εξάρθρωση ομάδων που έχουν σχέση με ναρκωτικά και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι τα ζωνιανά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Νίστρουπ, νούμερο ένα στόχο του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο στόχαστρο τη Άιντρακ Φραγκφούρτη, σύμφωνα με την Δανέζικη Κάμπο. Η Καλαμάτα εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου Κωνσταρικανού εξτρέμ τη Χάρτς, Κένεθ Βάργκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένες. Τελευταίος χορός για τη φετινή Super League στις 6. Ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον επιβασμένο Πανσεραϊκό στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play-out. Η γαλανό-λευκή ΠΑΕ ανακοίνωσε ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervet Sports και τηλεοπτική από Nova Sports 2. Η Κηφισιά κοντράρεται με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Οι Λαρισαίοι δίνουν το τελευταίο τους παιχνίδι στην ΑΛΦΑ Εθνική, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στην Super League 2. Σέντρα στις 7, περιγράφει για τον 9.43 Intervetten Sports ο Γιώργος Ιωάννου και τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα, ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον 32χρονο διεθνή τερματοφύλακα Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός της Σεβίλλη από την Νιούκαστλ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Η Κόβεντρι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 35χρονου Ολλανδού μέσου της Al Ettifaq, Gini Wijnaldum, σύμφωνα με το Football Insider. Η Άστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στην League Phase του Champions League της επόμενη σεζόν. Σκόρερ του τελικού ήταν οι Τίλεμανς, Μποεντία και Ρότζερς. Για τον προγόνα των μπαράζ υποβασμού της Bundesliga στις 9.30 Wolfsburg, Paderborn. Στα play-offs του NBA, ο Oklahoma City Thunder επικράτησαν 122-113 το San Antonio Spurs, ισοφαρίζοντας 1-1 τη σειρά στους τελικούς της Δύσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χιλάκης.
1: Intervetten Sports, το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια. Go!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

0: αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα την εκπομπή Η Θεία από το Χωριό με τον Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο, τον Νίκο Κατσάτσο στην δημοσιογραφική επιμέλεια, 943 Ιντερβέτεν Sports. Γιώργο, μου λέει ο Βασίλης, άκου μαθηματικά τζουμερκιώτικα. Στις προηγούμενες εκλογές ψήφισε το 50%. Από την εποχή, στατιστικές και Γκάλουπ βγάζουν 15%.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Να δούμε τι σούργελα παίκτες θα φέρει και φέτος ο Μαρινάκης. Μάλιστα. Καλησπέρα, κόψε καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μου Ευάγγελος. Πιστεύεις ότι είναι πιθανό να φύγει ο Έσε ή ο Μουζακίτης αυτό το καλοκαίρι? Ασφαλώς και το πιστεύω, φίλε μου. Ασφαλώς και το πιστεύω. Ένας από τους δύο, μάλιστα, θεωρώ ότι θα φύγει. Ερωτήσεις προς τον κύριο Μποζονέλο, δεν τις προλάβαμε, φίλε. Η ΕΡΤ φέτος θα ανανεώσει, θα προσθέσει και άλλες διοργανώσεις κυπέλλων όπως και πέρσι. Δυστυχώς δεν τον προλάβουμε τον Νίκο στο επόμενη φορά. Λέει στο πολιτικό του σχόλιο ο κύριος Νίκος ως κατακλείδα έκρινε σκόπιμο να ειρωνευτεί το κουκουέ. Πάντα τι τύπη ήταν πρόθυμη και χρήσιμη, αλλά και στο σύστημα καμία έκπληση. Μαζί μα τα φάγαμε και αυτός μάλλον έτσι νιώθει. Άκουσε, φίλε μου, μάθε να μιλάς καλύτερα, Δημήτρη. Μάθε να μιλάς καλύτερα. Δεν είσαι αυθεντία και να μην κρίνεις τους άλλους έτσι. Εντάξει. Και κανείς δεν εξαιρείται της κριτικής, ούτε το ΚΚΕ. Μπορεί να είναι μια κριτική δίκαιη ή άδικη, σωστή ή λάθος, αλλά ο καθένας μπορεί να κάνει κριτική. Δεν μπορεί να κάνουν κριτική, να μην μπορούν να κάνουμε κριτική στο κουκουέ εμείς, έτσι. Και όταν κάνουμε εσύ να μας λες χρήσιμους, μπα, κάτσε καλά ρε Μίτσο, κάτσε καλά ρε Μίτσο, έτσι. Για πρόσεχε λιγάκι, κανένας δεν εξαιρείται της κριτικής, προφανώς ούτε και το κουκουέ. Τέρμα, τι να το κάνω, να συζητήσουμε αν είναι σωστή η κριτική, λάθος, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Αλλά όταν γίνεται μια κριτική και σαν να δεν σου αρέσει να το λες στον άλλο χρήσιμο μπιμπιπ, κάνεις μεγάλο λάθος. Μίτσο, το ξεκαθαρίζω. Καριστιανού και Τσίπρας δεν επηρεάζουν την Νέα Δημοκρατία. Μόνο ο Σαμαράς θα του κάνει ζημιά, έστω και μικρή, που λόγω χαμηλών ποσοστών τελικά θα είναι σημαντική, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Όχι, Καριστιανού μπορεί να του κάνει ζημιά, καλό μου φίλε.

0: Ηρωνία, κριτική. Θα ψηφίσω περισσότερο για να του κάνουμε κυβέρνηση, να δούμε τι θα κάνουν. Το λες εσύ αυτό κριτική? Ναι, το λέω κριτική. Βεβαίως. Γιατί να μην το πω κριτική, ρε Δημήτρη? Να δούμε τι θα κάνουν άμα βγουν κυβέρνηση. Γιατί να μην το λέω κριτική? Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα κάποιο να το κάνει αυτό? Εσύ έχει δικαίωμα να τον λες χρήσιμο μπιμπιπ και αυτό δεν έχει δικαίωμα να κάνει κριτική? Πού το βρήκε αυτό γραμμένο? Πού το βρήκε αυτό γραμμένο? Έτσι. Λοιπόν, εδώ κριτική γίνεται σε όλους. Λάθος, λάθος. Θα του πει κάτσε εδώ, φίλε, λάθος. Αλλά όποιος κάνει κριτική να είναι και χρήσιμος μπαπ στο σύστημα, κάτσετε. Και δεν διαβάζω το παρακάτω που έχει γράψει. Λοιπόν, για να είμαστε εξηγημένοι, Δημήτρη. Αυτά αλλού, όχι εδώ. Μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, μου λέει για το ΚΚΕ και όχι για τους αγωνιστές κομμουνιστές. Πρόσφατα είδαμε τα αρχεία της ΚΙΠ από τη δεκαετία του 50 που έλεγαν πως η ΚΙΠ ηγετικών στελεχών του ΚΚΕ χάρασε πολιτική. Και ονοώ, νοήτω. Γιώργο μου, από το ένα άκρο στο άλλο, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, ας πούμε. Για όνομα του Θεού. Θα ξεχωρίσουμε το ΚΚΕ από τους αγωνιστές κομμουνιστές? Δηλαδή, οι αγωνιστές κομμουνιστές δεν ήταν στο ΚΚΕ? Ποιοι ήταν? Δεν δίνανε τον τόνο οι αγωνιστές κομμουνιστές στο ΚΚΕ? Και αν το ΚΚΕ έκανε λάθη, ορισμένα από τα οποία μιλάω παλιά, τα έχει παραδεχτεί? Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ξέρεις κανένα ακόμα αλάνθαστο εσύ? Θα ξεχωρίσουμε δηλαδή τώρα, θα πούμε ότι το ΚΚΕ είχε συνεργασία με την ΚΙΠ ενώ οι αγνοί αγωνιστές κομμουνιστές δεν είχαν? Τι πράγματα είναι αυτά, ρε παιδιά? Τι πράγματα είναι αυτά? Πού τα βρήκατε αυτά τα πράγματα γραμμένα, ας πούμε? Ό,τι μας έρχεται μια μπαρούφα, τάκ την κολλάμε καμία, έτσι θα την κάνουμε σημαία. Γεια σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια, αλλά είμαι και γύρος άνθρωπος. Να ο Πάνος. Γιώργο λέει: κριτική μπορεί να κάνουν όλοι εκτός από τους Πασόκους. Κατέστησαν τη χρόνια τόσα χρόνια που κυβέρνησε. Παπανδρέου, Σιμίτης, Βενιζέλος και άλλοι πολλοί. Και αυτό, ρε φίλε μου, είναι τελείως. Πώς να το πει κανείς? Είναι τελείως απόλυτο. Είναι τελείως απόλυτο. Δηλαδή, ο Παπανδρέου, ο Γιώργο Παπανδρέου, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, μάλλον, κατέστρεψε τη χώρα. Όχι, εγώ δεν έχω αυτή την εκτίμηση. Εγώ δεν ψήφισα ποτέ Πασόκ, έτσι. Ήμουνα πάντα απέναντι στο Πασόκ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι κατέστρεψε τη χώρα το Πασόκ. Έτσι. Δηλαδή αυτοί οι τρεις την κατέστρεψαν τη χώρα. Όλοι οι άλλοι τα πήγανε πρίμα. Οι κυβερνήσεις Καραμαλή, Μητσοτάκη και τα λοιπά τα πήγανε πρίμα. Και αυτοί οι τρεις την κατέστρεψαν. Θέλετε τώρα να κάνουμε συζήτηση? Και επειδή αυτοί την κατέστρεψαν, θα πούμε εμείς πάνω ότι όποιος είναι Πασόκ σήμερα δεν μπορεί να μιλάει, ε? Ωραίο, δημοκρατικότατο. Ακούστε παιδιά, εγώ απεχθάνω με τους αφορισμούς και τις ισοπεδωτικές αντιλήψεις. Κριτική σε όλους. Αλλά εσύ δεν δικαιούσε να ομιλήσει πολύ και ο Μακαρίτης. Ο Κουτσόγιωργας δεν το δέχομαι για κανέναν. Ο καθένας δικαιούται να ομιλεί. Έτσι. Αν εγώ λοιπόν είμαι, ας πούμε, ΚΚΕ, που δεν είμαι προσωπικός, έτσι, θα μου αφαιρέσει το δικαίωμα να μιλάω στο όνομα κάποιων λαθών που έκανε το κόμμα που υποστηρίζω? Είναι δυνατόν? Ή όπως ο άλλος είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το ότι είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σημαίνει ταυτόχρονα ότι με κάθε ενέργεια της διοίκησης του Ολυμπιακού συμφωνεί? Από πού και ως πού? Από πού και ως πού? Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά, διότι εδώ μίλησε ο Ντεκολό, μίλησε ο Κώστας Παπανικολάου, μίλησαν οι προπονητές. Υπάρχει ζουμί που βγήκε από την συνέντευξη τύπου παραμονή των αγώνων της Ευρωλίγκας και αυτό το ζουμί, διότι παρακολούθησε τη συνέντευξη, δεν πρόλαβα να δω αν έκανε και σχετική ερώτηση, το έχει ο Γιώργος Κογκαλίδης, ο άλλος θείος από το χωριό. Θείε μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλή, υπήρχε περίπτωση να μην κάνω ερώτηση?
0: Εγώ λέω πως όχι, γι' αυτό και το έθεσα το θέμα έτσι.
1: Ναι. Έκανα και εγώ την ερώτησούλα μου, αλλά να πούμε τα γενικά, δεν
0: ναι.
1: ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Τι λέω εγώ. Κοίταξε, να ξεκινήσουμε από τα τριγύρω. Ήταν πολύ πετυχημένη η επιλογή της αίθουσας και του χώρου. News. Και ήταν τόσο όσο, δηλαδή ήταν αρκετά γεμάτη έως και ασφιχτικά γεμάτη. Δηλαδή η Καραλή που είναι και νέα κοπέλα,
0: ναι,
1: η Λένα.
0: Βεβαίως.
1: Και βάλανε, έμεινε όρθια.
0: Χρόνια της πολλά και από μικροφόνου.
1: Τώρα να σου πω στα μούτρα σου και να αρχίσουμε να τσακωνόμαστε.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως είπες και πριν, μπορεί να συμφωνούμε με τις επιλογές της διοίκησης.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν συμφωνώ λοιπόν μαζί σου. Προχωράω.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι διοίκηση η Καραλή όμως. Μπράβο.
1: Βέβαια. Του σπιτιού.
0: Προχωρά.
1: Εγώ το χαλάκι κοιμάμαι. Λοιπόν, ήταν πολύ καλή επιλογή της αίθουσας και του χώρου. Έχει και μια μεγαλοπρέπεια όλος ο χώρος της στέγης. Απ' την άλλη πλευρά ήταν σωστά δομημένη όλη η συνέντευξη τύπου, δεν είχε τεχνικά προβλήματα και δεν είχε και κοιλιά, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Πολύ χαλαρή και οι 8, οι 4 αρχηγοί και οι 4 προπονητές. Με αρκετό χιούμορ, νομίζω ότι εκτός παρκέ ο Σάρας είναι ασυναγώνιστος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντός παρκέ,
0: ο καθένας θα κάνει θα μάθει. Ξέρω πόσο τον εκτιμάς προπονητικά, δεν σε ρωτάω τίποτα.
1: Μπράβο. Τον ακολούθησαν όμως και οι υπόλοιποι, και ο Παπα-Νικολάου είναι τύπος που έχει χιούμορ. Το σημαντικό είναι ότι όλα τα παιδιά και οι προπονητές έδειξαν έτσι μια καλή διάθεση και να το διασκεδάσουν. Παράλληλα, ήταν ξεκάθαρο ότι αδειμονούν να φτάσουν στους αγώνες. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ένιωθαν άνετα πολύ μέσα στα κουστούμια και στις γραβάτες. Προτιμούν να εκφράζονται όχι από μικροφόνο, αλλά πάνω στο παρκέ. Έτσι. Ξαναλέω όμως σε μια πολύ όμορφη και χαλαρή συνέντευξη τύπου. Σπουδαία πράγματα δεν περιμένεις ότι θα ακουστούν. Δεν θα ανοίξει κανείς καρδιά, δεν θα γίνει ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Δεν θα υπάρξει κάτι, δεν υπήρξε κάτι σημαντικό. Θυμήθηκαν, ο συνάδελφος ο Δημήτρης Σοκαρέδας θυμήθηκε το ότι Μαρτίνεθ και Σέρχη Σκαριόλο ήταν αντίπαλοι στο Κόρατς το 1990 ως νέοι προπονητές τότε, τώρα σε πιο προχωρημένη ηλικία ξαναβρίσκονται αντίπαλοι, είχε και αυτό την αξία του. Εκεί ο Μαρτίνεθ είπε ότι μπορεί να είναι 3 μήνες διαφορά, αλλά είμαι μικρότερος από τον Σκαριόλο. Αυτά που λέει και εγώ για μας, ναι. Αλλά μας χωρίζουν 3 δεκαετίες, όχι 3 μήνες. Λοιπόν, ο Παπα-Νικολάου ρωτήθηκε αρκετές φορές για το ότι είναι ο μόνος που συνδέει μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζόκα την τελευταία κατάκτηση του 1993 με το σήμερα. Έγινε συζήτηση για το τι φταίει και ο Ολυμπιακός δεν έχει κατακτήσει στις 4 φορές που δοκίμασε το κύπελο και είπε το απολύτως λογικό ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι ξέρεις, δεν παίζουμε μόνοι μας, παίζουν και άλλοι, είναι θέμα του δικό μας, του αντιπάλου και του Θεού. Αν ο Θεός θέλει, θα μας το δώσει. Βεβαίως, τώρα η αλήθεια είναι ότι οι συχνές επικρίσεις που κάνει στα θεία δεν βοηθάνε πολύ αν το πιστεύει, αλλά αυτό προσπεράσουμε. Δεν είχε κάτι τρομακτικό ως είδηση, αλλά είναι οι κλασικές συνεντεύξεις τύπου που γίνονται για να γίνονται αρκετός κόσμος και θα σου έλεγα ότι αρχίζει ενωμένης από τον Γιάννη τον Λαμπυρή.
0: Το φίλο μας.
1: Υπήρξαμε 3 Έλληνες δημοσιογράφοι, ο Δημήτρης Σοκαρίδας και εγώ, που κατ' επιλογή με ρωτήσαμε στα ελληνικά, γιατί ξέρεις, οι Ισπανοί ρωτάνε πάντα οι περισσότεροι στη γλώσσα τους. Εμείς έχουμε, ενώ γίνεται το Final Four στην Ελλάδα και βεβαίως υπήρχε αυτόματη μετάφραση σε όλους τους προπονητές, έτσι.
0: Έλλημα, ναι.
1: Θα έλεγα ότι αυτό τώρα το να δείξουμε ότι ξέρουμε αγγλικά, το αντιλαμβάνομαι, το ακούω και ως ευγένεια προς ξένους, αλλά θεωρώ ότι το Final Four γίνεται στην Ελλάδα και θα έπρεπε να μιλήσουμε στη μητρική μας γλώσσα. Συμφωνώ. Το λέω ως ένα εσπαντανέ της ιστορίας ολόκληρης.
0: Ωραία, τώρα έχω να κάνω την κρίσιμη ερώτηση, φίλε. Μαζευτήκατε εκεί πέρα. Είσαστε 2 ώρες πάνω κάτω, έτσι μέχρι να πάτε να τελειώσει η συνέντευξη. 2 ώρες. Ναι ή όχι?
1: Ναι. Άσε το περπάτημα που ρίξαμε.
0: Α, το περπάτημα που το βάζει. Υπήρξε, ρε παιδί μου, κάποιο σνακ, κάτι. Μιλάω σωστά ή λέω κουταμάρες?
1: Αφού ξέρεις ότι πρώτα απ' όλα είμαι σε μια πολύ περίεργη κατάσταση και σε ένα πρόγραμμα πολύ αυστηρό.
0: Ρε για σένα ρωτά, για τους άλλους ρε, έτσι κι αλλιώς και σε αυτήν την κατάσταση να μείνεις, να δεν καταδέχεις να τσιμπήσεις. Μιλάω γενικά τώρα, ρε κακομοίρη.
1: Έχω την αίσθηση, δεν είδα πάντως να βασανίζονται οι αγώνες. Νομίζω ότι την βγάλαμε ξεροσφύρι, Γιώργη.
0: Και μου είχαν πει να έρθω, ευτυχώς που δεν ήρθα.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι ενώ συνηθίζεται σε αυτές τις συνεντεύξεις τύπου να δίνεται ένα αναμνηστικό δωράκι για τους ή κατά την παραλαβή της διαπίστευσης, ένα διαφημιστικό δωράκι στους δημοσιογράφους, φαίνεται ότι ζούμε μια εποχή σκουμονά και λάδο. Okay. Και αυτό θεμελιώ.
0: Ρεμποντίρογκα.
1: Εντάξει, που έβγαινε αυτός τώρα, άσομαι ο επόμενος. Ας τα κάνει καλά ο Τσισμπουένο.
0: Ναι,
1: γιατί ο Ποντίρογκα νομίζω ότι ήτανε. Βεβαίως,
0: δεν μου λες τώρα εκεί στο γεύμα με τους 2 σκούφους κάτω στο Νιάρχος.
2: Μποντικόγκα.
0: Μποντικόγκα. Κάτω με ρωτάει εδώ ο Δήμος, τώρα μπήκε μέσα. Μου λέει, σε αυτό το γεύμα στο Νιάρχος με τους 2 σκούφους γνωρίζουμε το μενού? Και αν θα πάει και ο Πρωθυπουργός,
1: είναι... πες μας, ναι. Μεταξύ μας, μεταξά, mm-hmm. Το μενού είναι γαστρονομικό και εξαιρετικό, yeah. Αλλά yeah. Για όσους θα είναι εκεί τυχεροί, καλό είναι να πάνε να φάνε και μετά ένα σουβλάκι νωρίτερα.
0: Τώρα κουβεντιάζεις ωραία. Τώρα κουβεντιάζεις ωραία.
1: Αυτά είναι τα μαγαζιά που δίνεις κάνα 400 στήσεις το...
0: Ένα νεφρό για να φας, ναι.
1: Έχει 21 πιάτα νομίζω. Μετά από 21 πιάτα φεύγεις νηστικός. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Και επίσης σου εξηγεί τις συνθήκες σε αυτό το μαγαζέλο, έτσι. Σου εξηγεί το γκαρσόνι, ας πούμε, αν και δεν ξέρω αν υπάρχει αναβάθμιση σε αυτό το ρόλο, αν είσαι σε τόσο μεγάλο μαγαζί, τι τρως.
0: Ναι.
1: Το περιγράφει και σου λέει και λες πω τώρα θα έρθει ένα πιάτο που θα είναι, δεν θα χωράει στο τραπέζι. Και έρχεται κάτι που λες ότι αν μου αρέσει το δείγμα θα πάρω, θα μου φέρετε και το κανονικό.
0: Έτσι όπως λέω.
1: Αλλά δεν γίνεται έτσι. Κοίταξε, δεν είναι για μας η σκούφη. Εμάς είναι να πετάμε τις υποβιές, αδερφέ. Ας σκούφη.
0: Ναι. Μέχρι εκεί.
1: Ναι. Και να σου πω και κάτι. Γιατί εκτός ότι δεν θα
0: να μπούμε σε ένα κυράδικο μέσα να το κάνουμε να.
1: Μπράβο. Πώς το έλεγες, πώς το είχαμε με το σουβλάκι. Λοιπόν, αλλά να σου πω και κάτι. Πες ότι άσε το ότι δεν χορταίνουμε. Πες ότι γινόμαστε σαν τον Ηλιάδη.
0: Ναι.
1: Θα μας τα εξηγήσουν, Γιώργη. Θα τα καταλάβουμε εμείς.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Εντάξει, εμάς βρήκανε λοιπόν τώρα. Δεν είναι για μας αυτά. Λοιπόν,
0: υπάρχει κάποια ομάδα από τους... Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν μας είχαν υπολογίσει γιατί είναι για VVIP.
0: Δεν μας είχαν υπολογίσει.
1: Εμείς είμαστε VVIP πλέπες.
0: Δεν βάργεσαι. Υπάρχει κάποια ομάδα από τις τέσσερις που θα έχει αγωνιστικά προβλήματα το διήμερο.
1: Η Real που έχει τους δύο ψηλούς. Ψηλούς off.
0: Ποιος της μένει δηλαδή ο Καρούμπα, της μένει.
1: Ο Καρούμπα.
0: Ναι.
1: Και ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι με τα τεσσάρια. Η Real είναι μια ομάδα που έχει μέγεθος στις άλλες θέσεις. Αλλά όταν σου λείπουν τώρα οι δύο σέντερ, και ειδικά ο Ταβάρες.
0: Ναι.
1: Πού πας ρε Καραμέτρο, γιατί ο Λένι είναι περιορισμένης ευθύνης, έτσι είναι Κίνα, μήνας, πρόξει οικοδόμη παλικάρια,
0: ναι, ναι.
1: Είναι ωραίο, έτσι.
0: Εγώ λοιπόν κάνω μία πρόβλεψη.
1: Πάμε Ισπανίας, έλα.
0: Κάνω μία πρόβλεψη παρακινδυνευμένη, μόνο αυτή κάνω το Δευτέρα Παγκίνο Ρεζίλη. Ότι η Βαλένθια ναι. Περάσει τη Ρεάλ.
1: Κοίταξε
0: διότι θα κυριαρχήσει τα rebound, θα ανανεώνει τις επιθέσεις και θα την καταφέρει.
1: Αλλά κοίταξε, η Βαλένθια υψηλή σαν και σένα είναι,
0: αλλά πηδάνε και τα παίρνουν, ρε φίλε.
1: Πηδάνε και τα παίρνουν γιατί πηδάνε όλοι. Κοίταξε, η Βαλένθια έχει τον ενθουσιασμό. Η Ρεάλ έχει το στιβαρό πάτημα. Ποιος θα κυριαρχήσει δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά. Εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις και λόγω του ότι τώρα μεγαλώνω και ηλικιακά είμαι με την εμπειρία, δεν είμαι με τον ενθουσιασμό. Δηλαδή θεωρώ ότι σε αυτής της βαρύτητας τους αγώνες περισσότερο ρόλο θα παίξει το να έχεις πάσει χολή σου παρά το να το θέλεις πολύ, γιατί όλοι το θέλουν.
0: Καλά,
1: και να ξέρεις ότι οι γεροντερότητες είναι μεγαλύτεροι, είναι πιο σοβαρά ψερότητες της...
0: Θα με απασχολήσει το θέμα αυτό μετά από 30 χρόνια όταν γεράσω τι ασχολά.
1: Αληθές. Δηλαδή θέλω να σου πω το εξής, ο Μοντέρο και να μην το πάρει φέτος, μπορεί να το πάρει και του χρόνου. Ο Γιούλ του χρόνου πρέπει να βγαίνει λογικά στη σύνταξη. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι για τον Γιούλ υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη από ό,τι υπάρχει για τον Μοντέρο, χωρίς να υπάρχει αυτό αναγκόμετρο.
0: Ναι.
1: Το βέβαιο είναι όμως ότι όταν η μπάλα θα αρχίσει να ζεματάει και να καίει, πώς το έχει πει ο Πασχαλίδης, αν δεν φαντάζεσαι φωτιές με κάρβο να μην μπλέκεις.
0: Έτσι.
1: Αυτοί λοιπόν έχουν χορέψει το χώρο των αναστενάριδων ούκο λίγες φορές οι παίκτες Ρεάλ, γι' αυτό και εγώ τους δίνω τον πρώτο λόγο συμβολικά.
0: Το έχεις πει και
1: το έχεις πει σαν ύποπτο χρόνο.
0: Ναι, ναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Εμείς είμαστε έτοιμοι από εδώ, καταλαβαίνεις. Αύριο να σε ακούσουμε στη μετάδοση του αγώνα στο τζάμπελ του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαξε. Όταν να γίνει, έγινε, προχωρά.
1: Θα έχω και δίπλα μου τη Λένα Καραλή να δε...
0: Θα σε έχει δίπλα τη Λένα Καραλή. Εγώ θέλω να τα λέω τα πράγματα όπως είναι, Γιώργο. Θα σε έχει δίπλα τη Λένα Καραλή.
1: Θα με έχει, ναι. Θα έχω επίσης δίπλα μου το Δημοσθένη Καρμέλη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος και αυτός θα δώσει πολύμες συμβουλές του ως γνώστης του μπάσκετ που είναι.
0: Σου
1: και δεν είναι το πρώτο Final Four που είναι, έχει πάει και σ' άλλο.
0: Βεβαίως. Και εσύ λοιπόν, έχεις πάει σε δύο, ναι.
1: Οπότε θα έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα εντός και παράλληλα θα είναι και μια δυνατή ομάδα εκτός.
0: Ναι.
1: Και θα είναι και η Σοφία Οικονόμου.
0: Βεβαίως. Και πολύ
1: άλλοι. Και τα παιδιά από το στούντιο.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει μια υπερπαραγωγή από την πλευρά του Ιντερβέντεν.
0: Για προχώρα τις διαδικασίες, για προχώρα. Λοιπόν, τα λέμε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν με θέτε, δεν κατάλαβα, αλλά πάμε παρακάτω.
0: Ορίστε.
1: Τόσοι άνθρωποι εμένα τι με θέτε, αφήστε μίσιο.
0: Ρε τώρα πας και εσύ μια φορά και χάμω να κάνεις με αυτό, να τριφτείς, να μάθεις τη δουλειά, κακομύρη.
1: Ναι, θυμάσαι τον το Χέρκλιν.
0: Ναι.
1: Τι δουλειά κάνεις, Σκάβς.
0: Σκάβς. Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planis ABV.gr.
6: Πλακάκια και ήδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες πόσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Σας περιμένω.
11: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
13: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
16: Γιάννη,
17: έλα!
16: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
17: Ναι.
16: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
17: Τα πάντα.
16: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
18: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
19: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
20: Τέθηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών, καταργεί το δεύτερος γύρος στις εκλογές. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από ασθενή, η οποία κατέγραψε τον αισθησιολόγο την ώρα που αυτός τη συζητάει φακελάκι. Ο Υπουργός Υγείας ζητάει από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο αισθησιολόγος να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου. Στον καιρό, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα, ιδιαίτερα της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.

σκεντάει στο μικρόφωνο και εμείς σκεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πίτα με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το ματ θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάμε κατευθείαν. Νίκο Συρίγο, για το καθιερωμένο του σχόλιο αυτή την ώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, θέλω αντικειμενικά, αυτό ζητάω από όλους, μία πρόβλεψη για το ποιος το παίρνει. Τώρα όμως, μπαμ μπαμ.
1: Το Ολυμπιακός.
0: Λένε κάποιον Νίκο υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό, λέει τον Ολυμπιακό για να τον βγάλει εκτός, ας πούμε.
1: Όχι, Ολυμπιακό. Θεωρώ και σου είπα, είναι πολύ μεγάλο φαβορί. Και τώρα, επειδή χθες κάναμε και την μπασκετική εκπομπή αυτή που κάνουμε με τον Γιώργο, εγώ λέω, επιμένω ότι είναι γκραν φαβορί ο Ολυμπιακός. Είναι όλες οι συνθήκες υπέρ του. Όλες οι συνθήκες είναι υπέρ του. Ακόμα και η αγωνιστική κατάσταση των αντιπάλων του. Δηλαδή, σε πιθανό τελικό Ολυμπιακό Ρεάλ που το έχει προβλέψει εδώ και καιρό.
0: Ο Κογκαλίδης και το λέει συνέχεια, ναι.
1: Ναι, ο Κογκαλίδης, ο Ρεάλ δεν έχει ψηλούς. Ναι. Δεύτερον, είναι στην Ελλάδα το Final Four, θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του. Είναι γκραν φαβορί και θα είναι επική αποτυχία αν δεν τα καταφέρει και φέτος.
0: Χτες κυκλοφόρησε φήμη ότι θα συναντηθεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Αταμάν, θα φάνε σήμερα και θα γυμναντήσουν, ξέρω εγώ, και τέρμα η συνεργασία. Σήμερα
1: δεν μου πείτε από πουθενά αυτό, το είπα και στην εκπομπή. Το είπα και στην εκπομπή. Επίσης, θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος στο παραένα αλλαγής προπονητή. Νομίζω ότι ο Αταμάν πρέπει να το επιτραπεί να παίξει το χαρτί αυτός όπως ξέρει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και νομίζω ότι προς τα εκεί πάνε. Εκτός και αν ο ίδιος θα ήθελε να φύγει. Εγώ δεν βλέπω πουθενά να θέλει ο ίδιος να φύγει. Δεν βλέπω αντίστοιχη επιθυμία από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού και προσωπικά από τον πρόεδρο του, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει με τον Αταμάν. Τώρα, αν θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια έντονη φημολογία περί τον Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω αν ο Μπράντοβιτς βέβαια θέλει να συνεχίσει την προπονητική ή αν θέλει να πάει στην Πάρο, όπως μας έλεγε ένας καλός φίλος, ο Σπύρος Γκόντας, ναι, και να ανοίξει το μπαρ των ονείρων του. αυτό πρέπει να απαντηθεί.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το απαντήσει. Υπεύθυνος να το απαντήσει μόνο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος έρχεται νομίζω στην Αθήνα, φτάνει από ώρα σε ώρα.
0: Ναι, έρχεται για το Final Four. Ναι. Νομίζω θα τον έχουμε εδώ.
1: Ό,τι και να λέμε εμείς, αυτός που έχει τα λιθένια στον Παναθηναϊκό είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και επειδή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε σε σχέση με το ζήτημα του Αταμάν, νομίζω ότι όλοι εμείς περισσεύουμε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες, Νίκο, τι έγινε με αυτό το νέο στόλο αλληλεγγύης για τη Γάζα, τις συλλήψεις που έκανε το Ισραήλ.
1: Είσαι στο μυαλό μου, αυτό ακριβώς ήθελα
0: και τη συμπεριφορά που τους επιφύλαξε, ας πούμε.
1: Άκου. Δεν καταλαβαίνω πώς βάλαμε νταβατζή σε ολόκληρο τον πλανήτη τον Νετανιάχου. Και οι εικόνες αυτές αποδεικνύουν ότι μάλλον τον έχουμε βάλει και δεν το έχουμε καταλάβει. Ο τύπος αυτός έχει καταστρατηγήσει κάθε έννοια κράτος δικαίου, κάθε έννοια δικαίου γενικά, ανθρωπισμού, είναι ένας κοινός εγκληματίας πολέμου. Κοινός εγκληματίας πολέμου και αυτός ο ανεκδίκητος υπουργός που πανηγυρίζει και στείνοντας αγχώνες και με τις εικόνες αυτές τις χθεσινές, είναι υποχρέωση όλου του κανονικού κόσμου να απαντήσει σε αυτό το ταβατζιλίκι. Και επίσης όλα αυτά τα διαδήματα και οι διαμαρτυρίες που κάνει η ελληνική κυβέρνηση, η οποία ούτως ή άλλως έχει ταχθεί στο πλάι του Νετανιάχου, είναι για να σκουπίζουμε τον ποπό μας όταν πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Ξέρω ότι οι κανονικοί άνθρωποι πήγανε τους Παλαιστινίους που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη στη Γάζα για τα πάντα, δεν ήταν οπλισμένοι, δεν πήγαιναν σε πολεμική αποστολή και βρέθηκαν να είναι πιστά γονατισμένοι και γονατιστοί σε αυτό το άθλιο καθεστώς. Είναι υποχρέωση όλων μας να απαντήσουμε με κάθε τρόπο. Ας επιλέξει ο καθένας τον τρόπο του. Και επιτέλους ας πάμε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με τη σωστή πλευρά της ανθρωπότητας, με τους ανθρώπους και όχι με τα τέρατα. Όλα τα υπόλοιπα, Γιώργο, είναι εκ του περιττού. Και δεν μπορούμε να μπούμε σε διαπραγμάτευση, σε καμία διαπραγμάτευση. Ή θα πάμε με τους ανθρώπους, ή θα πάμε με τα τέρατα. Το νταβατζιλίκι πάντως του Νετανιάχου στον πλανήτη δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είτε το θέλει ο Νετανιάχου, είτε το θέλει ο Τραμπ, είτε το θέλει ο Μητσοτάκης.
0: Νίκο Συρίγο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: ήταν ο Νίκος Συρίγου. Και εγώ το βλέπω ακριβώς όπως το βλέπει ο Νίκος, ως ένα τρομερό νταβατζιλίκι. Ότι το Ισραήλ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να μην δίνει λογαριασμό σε κανέναν, και οι χώρες που υποτίθεται ότι συνεργάζονται μαζί τους, όπως συνεργάζεται η χώρα μας, σχεδόν να βγάζουν το σκασμό όταν Έλληνες πολίτες συλλαμβάνονται, και μάλιστα σε διεθνή χωρικά ύδατα. Είναι ντροπή. Τώρα να σας πω και το άλλο. Ντροπή είναι που η Κνεσέτ, η Βουλή του Ισραήλ, πήρε απόφαση. Λέει πως όπως κάνει παράβαση νόμου και δεν είναι Ισραηλινός πολίτης αλλά είναι παλαιστινιακής καταγωγής, αυτός θα απαγχωνίζεται. Έτσι. Για απαγχωνισμό μιλάει. Το 2026. Και ο φίλος μου Νικήτας λέει: μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό. Επική αποτυχία αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, η καλύτερη ομάδα των τελευταίων 5 χρόνων. Αλλά δεν είναι επική αποτυχία η ομάδα του κυρίου Συρίγου. Είμαι πια με την υποκρισία. Νικήτα, τα αυτιά τα έχεις για ομορφιά, ε? Ή για να στηρίζεις τα γυαλιά σου. Ο ίδιος δεν είπε ότι είναι επικό κάζο, όχι μία φορά, αυτό που έπαθε ο Παναθηναϊκός. Ότι ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία. Αυτό είπε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Λοιπόν, λέω ότι είναι επική αποτυχία αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός. Που λες εσύ ότι είναι η καλύτερη ομάδα των 5 τελευταίων χρόνων. Δεν είναι αποτυχία αν η καλύτερη ομάδα των τελευταίων 5 χρόνων, που εγώ συμφωνώ, δική μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη τελευταία 5 χρόνια ομάδα στην Ευρώπη. Αν δεν το πάρει για 5η φορά, δεν είναι επική αποτυχία. Τι είναι, επιτυχία είναι? Εσύ ως Ολυμπιακός, Νικήτα, ως

Ρώτησε τον Γκόγκα, λέει, αν όλα πάνε καλά και κερδίσουμε τη Φενέρ το βράδυ στον Ισπανικό ημιτελικό, ποιον θέλουμε να. Η Ολυμπιακή ως αντίπαλο. Δεν ξέρω ποιον θέλουμε Ολυμπιακή ως αντίπαλο. Ο Κογκαλίδης πάντως δεν θα ήθελε αντίπαλο τη Ρεάλ, γιατί έχει κάνει την πρόληψη ότι άμα η Ρεάλ πάει στον τελικό θα το πάρει. Φαντάζομαι. Έτσι το φαντάζομαι. Ο φίλος μου ο Μιχαήλ μου λέει, κράτησε το coach και να με θυμηθείς, Τσίπρας και Νουδού θα είναι κοντά στο 25. Τα 100. Τάση προς Τσίπρα να είναι πρώτο κόμμα, λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Το κρατάω, ρε Μιχάλη, δεν το πιστεύω, αλλά το κρατάω. Το κρατάω. Ο φίλος ο Γιώργος μου λέει, πού είναι ο Συρίγος να μας προπαγανδίσει κατά του Μητσοτάκη. Μάλιστα. Και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τούμπανος, αναφερόμενος σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα στο κουκουέ, λέει πολύ απλά, τα συνεχόμενα λάθη μάλλον είναι εσκεμμένα. Ό,τι πεις εσύ, Γιώργαρε μου. Εγώ τέτοιου είδους συνωμοσιολογική αντιμετώπιση της ιστορίας δεν μπορώ να κάνω. Έχω άλλες αντιλήψεις. Αλλά δεν είναι ανάγκη και να συμφωνούμε, ρε Γιώργο. Όχι, ρε Γιώργο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Πάνος, δεν είναι επική αποτυχία. Πώς να ακυρώσεις μια ολόκληρη χρονιά για ένα μάτσο. Ο Ολυμπιακός παίζει ολόκληρη χρονιά για να πάρει την Ευρωλίγκα, φίλε. Αν δεν το πάρει, είναι αποτυχία. Να μην την πούμε επική, αλλά είναι αποτυχία. Φαντάζομαι έτσι θα το βιώσουν και οι ίδιοι παίκτες του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι. Εσένα δηλαδή δεν σε πειράζει άμα δεν το πάρει, αν είσαι Ολυμπιακός, δεν ξέρω. Δεν θα σε πειράξει. Λοιπόν. Είπαμε για τον Γιώργο, με τον Γιώργο διάφορα για φαγητό. Μου είπατε κι εσείς, σας είπα κι εγώ. Αλλά δεν σας είπα το κυριότερο. Ότι αν θέλετε πραγματικά να πάσει, να χορτάσετε την πείνα σας με τα καλύτερα κρέατα, είτε πρόκειται για κοτόπουλο, είτε πρόκειται για χοιρινό, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για μερίδα, είτε πρόκειται για τυλιχτό. Σουβλάκι. Σουβλάκι. Και μπαίνετε και κάνετε online την παραγγελία σας στο ilovesouvlaki.gr. Έτσι, και ψωνίζετε από τους πρωταθλητές της γεύσης και πάτε για Champions League με τα σουβλάκια αυτά. ilovesouvlaki.gr. Από τον κόκκινο μήλο ως τον τράφι και από το πολύγωνο ως τις κουκουβάνες, ilovesouvlaki.gr. Πάει και τελείωσε. Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος λέει, θα είναι προσωπική αποτυχία του Μπαρτζόκα, όχι αποτυχία για τον Ολυμπιακό Οργανισμό. Θα πρέπει να έχει την ευτυχία να το δηλώσει ο Μπαρτζόκας. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Ο Μπαρτζόκας παίζει μόνος του. Αυτός παίρνει τα rebound, αυτός σουτάρει ατρίποντο. Δηλαδή, αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα είναι προσωπική αποτυχία του Μπαρτζόκα. Δεν θα είναι συνολικά του οργανισμού του Ολυμπιακού. Βεβαίως. Θα επιμεριστούν ευθύνες. Βεβαίως, ο Μπαρτζόκας ως προπονητής θα έχει μεγάλες. Αλλά δεν θα είναι ευτυχία του Ολυμπιακού. Του Μπαρτζόκα θα είναι μόνο. Τι κουβέντες είναι αυτές, ρε παιδιά. Όπα, μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος. Τα αρχεία της ΚΥΠ, όπως οι φωτογραφίες και οι εργανίες, είναι ντοκουμέντα και όχι απόψεις. Και μου παρουσιάζει, ας πούμε, ένα δημοσίευμα το οποίο λέει πώς να διαλύσουμε το κουκουέ από μέσα. Η ΚΥΠ. Βεβαίως η ΚΥΠ επιχείρησε να διαλύσει το κουκουέ. Και βεβαίως τα κατάφερε. Και βεβαίως νωρίτερα από την ΚΥΠ, ας πούμε, ξέραμε ότι είχε δημιουργηθεί άλλη κεντρική επιτροπή ψεύτικη από το Μανιαδάκι την περίοδο 36-40 επιμεταξά. Αυτά είναι γνωστά. Βεβαίως και επιχείρησαν να το διαλύσουν το κουκουέ από μέσα. Και βεβαίως του προκαλέσανε μεγάλες ζημίες και μεγάλα πλήγματα. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει κάτι αυτό? Πέραν το κουκουέ ήταν πραγματικός αντίπαλος για ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα, είτε εμφανιζόταν με τη μορφή της αστικής δημοκρατίας, είτε εμφανιζόταν με τη μορφή της ανοιχτής δικτατορίας, το κουκουέ ήταν απειλή για ένα σύστημα. Και το σύστημα προσπαθούσε να το διαλύσει. Αυτό τι είναι? Πέρα από ένα εύσημο, ένα παράσημο για το κουκουέ, τι άλλο είναι? Δεν μπορώ να σε καταλάβω δηλαδή. Ο Χάρης λέει, καλημέρα coach, αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός θα είναι επιτυχία του μεγάλου Ντυφαλά. Μάλιστα. Κάτσε ρε φίλε να δούμε πως θα πάνε τα παιχνίδια. Αν το πάρει δηλαδή είναι μαγιά του, αν το χάσει θα φταίει ο Ντυφαλά. Ωραία. Και καθαρίσαμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε περίπλοκες σκέψεις. Να κάνουμε απλές, να μην κουράζουμε και το μυαλό μας. Ό,τι πείτε ρε μάγκες. Λέω φίλο μου Τριαντάφυλλο, κύριε Χελάκη, εγώ πιστεύω στον κομμουνισμό, όχι στο κουκουέ, μην τα συγχαιώμαι όλα. Εδώ πάμε σε κάτι άλλο, φίλε. Έτσι. Μπορεί να είσαι κομμουνιστή χωρί να είσαι κουκουέ. Τελείωσε. Το κουκουέ ενδεχομένω σε αυτό το θέμα να έχει μια δική του άποψη. Αλλά ασφαλώ μπορεί να είσαι κομμουνιστή χωρί να είσαι κουκουέ. Το κουκουέ δεν μπορεί να μονοπολεί τον κομμουνισμό, την ιδεολογία στην Ελλάδα. Έτσι. Υπάρχουν και άλλοι που είναι κομμουνιστές χωρίς να είναι.

κουκουέ. Τελεία και παύλα. Λέει ο φίλος μου ότι το σύστημα ορισμένες φορές κατάφερε να διοικήσει το κουκουέ. Βεβαίως, το εξάρθρωσε. Το εξάρθρωσε. Εξάρθρωσε όμως έναν πραγματικό του αντίπαλο. Διότι το σύστημα το ίδιο που ξέρει καλύτερα από εμάς ποιος είναι ο αντίπαλός του, το κουκουέ προσπάθησε να εξάρθρωσει. Να ξέρουμε και τι κουβεντιάζουμε, παιδιά. Να ξέρουμε και τι κουβεντιάζουμε. Και αυτό είναι παράσημο για το κουκουέ, για την ιδεολογία που έχει το κουκουέ. Είναι παράσημο. Διότι το σύστημα το ίδιο θεωρούσε ως εχθρό του το κουκουέ. Εντάξει. Δεν θεωρούσε ότι τη σοσιαλδημοκρατία, άντε να μην ανοίξω τώρα το στόμα μου.

Αν δεν το σηκώσει ο Ολυμπιακός, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος Χαρίτος, θα είναι μοναδική ευθύνη των Προέδρων που δεν θα έχουν θωρακίσει την ομάδα όπως δεν θωράκισαν το εσωτερικό της ομάδας με το Σλούκα, όπως και το ότι ο DPG είχε στείλει τον Τυφαλά στο Final Four. Ρε παιδιά! Δηλαδή, όποτε δεν τα καταφέρνει ο Ολυμπιακός, φταίει ο διαιτητής και οι εξωτερικοί εχθροί. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά! Πώς το διάλογο τα διαβάζετε έτσι τα πράγματα? Εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική. Όταν δεν καταφέρνεις έναν στόχο, πρώτα φταίς εσύ και μετά όλοι οι άλλοι.

Διότι όπως είπε και ο Παπα-Νικολάου, αν υπήρχε μαγικό ραβδάκι, δεν θα το είχαμε χρησιμοποιήσει και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι. Αλλά δεν υπάρχουν και προϊόνοι οι εχθροί, οι οποίοι δεν κάνουν άλλη δουλειά από το να κινούν Ολυμπιακό. Το ότι πέρσι σε κλείδωσε ο Σπανούλης, σου φταίει ο Τυφαλά, ας πούμε. Το ότι βρήκε έναν τρόπο να απενεργοποιήσει και να βγάλει εκτός παιχνιδιού το Βενζέκο, φταίει ο Τυφαλά. Δεν φταίει εντός εισαγωγικών η Μονακό που σε έφερε σε κόμπο. Τώρα αυτή την κουβέντα θα κάνουμε.

Αυτό λέω και εγώ, λέω ο Γιώργο. Εμεί πιστεύουμε που δεν θωρακίσαμε την ομάδα. Ο Σλούκα ομολόγησε μόνο του ότι χάρηκε που δεν το πήραμε τότε. Ρε παιδιά. Ο εσωτερικό εχθρό στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι, καλώ, εντάξει. Ο φίλο μου Μάνο λέει: καλησπέρα, κόουτ Χελάκη. Ένα παιχνίδι είναι, όλα είναι πιθανά να συμβούν. Παίζουν και οι αντίπαλοι. Μαρτον, πια με τα φαντάσματα. Θα λέω Μάνο από το Χαϊδάρι. Είμαι κοντά στην άποψη του φίλου μου, του Μάνο. Ο φίλο μου, ο Τιμόθεο, λέει: ο Ολυμπιακό έχει προκριθεί σε τρία Final Four διεκδικώντα τρει τίτλου. Άντε, για, βάζει και το πόλο μέσα και καλά κάνει ο καλό μου φίλο. Ο Τιμόθεο. Για χαλαρώστε ρε παιδιά, για χαλαρώστε να το απολαύσουμε, για χαλαρώστε σας παρακαλώ, χαλαρώστε όλοι, και εσείς με το μπάσκετ και εσείς με τα πολιτικά, ας πούμε, έτσι, χαλαρώστε όλοι.

Ρε τον έρμο τον Νεϊμάρ. Κλήθηκε στο Μουντιάλ, συγκινήθηκε όταν άκουσε το όνομά του από τον Κάρλο Ανσελότη. Και μετά τι έγινε? Να σας πω εγώ τι έγινε. Τραυματίστηκε. Τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ λένε ότι έχει υποστεί ένα πρίξιμο στην Κάμπα και θα μείνει εκτός για τις επόμενες 10 μέρες, χάνοντας τα προσεχή παιχνίδια της ομάδας. Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα, ο Νεϊμάρ έχει ένα πρίξιμο είδημα στη Γάμπα, κάτι που επιβεβαιώθηκε μετά τον πρόσφατο μάτς της Σάντος με την Καριτίμπα. Έτσι. Βέβαια, όπως είπε ο γιατρός της ομάδας, δεν θα υπάρξει πρόβλημα αναφορικά με την παρουσία του στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, αφού ο Νεϊμάρ θα μείνει εκτός προπονήσεων για διάστημα μιας εβδομάδας, 10 ημερών κτλ. Ξέρετε, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι φέτος παίζει λιγότερο και είναι τραυματίας πολύ περισσότερο. Έτσι. Δεν είναι ο τραυματισμός του σοβαρός αυτό το πρίξιμο στην Γάμπα, αλλά ποιος μας λέει ότι στην επόμενη δυνατή προπόνηση της Σελεσάου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των φιλικών δεν θα ξανατραυματιστεί ο Νεϊμάρ. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, ούτε αγωνιστικά είναι σε καλή κατάσταση, ούτε μυϊκά είναι σε καλή κατάσταση. Είναι 34 ετών και το προφανές είναι ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Έτσι. Αλλά τι να σας πω, η Βραζιλία έχει ένα παρελθόν με τέτοια πράγματα. Καλούμε, δεν καλούμε. Σας θυμίζω ότι το 70 στο τσακ ο Μάριο Ζαγκάλο κάλεσε τον Πελέ, διότι κυκλοφορούσαν φήμες ότι δεν βλέπει από το ένα μάτι κτλ. Τον κάλεσε στο τσακ, έκανε ο Πελέ ό,τι έκανε. Ο Γκαρίτσα που είχε αρχίσει να πίνει και ήταν αλκοολικός δεν πήγε. Ο Ντίντι ήταν στο τέλος της καριέρας του, δεν πήγε. Έτσι. Και ο Πελέ πήγε στο τσακ, παιδιά. Στο τσακ και έκανε ό,τι έκανε. Θα μου πεις αυτά που έκανε ο Πελέ 34 μπορεί να τα κάνει ο Νεϊμάρ? Όχι, εγώ λέω σε καμία περίπτωση. Πιο πιθανό είναι να δω ταυτί μου χωρίς καθρέφτη παρά να παίζει καλά ο Νεϊμάρ στο Μουντιάλ. Αλλά εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε.

θυμίζω ότι αύριο στις 6. Αύριο στις 6, το επαναλαμβάνω, είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Είναι ο πρώτος στη σειρά ημιτελικός. Ο άλλος ανάμεσα στην Ρεάλ και την Βαλένθια είναι στις 10 το βράδυ. Αύριο στις 6 είναι το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Ζωντανά εδώ από τον 943 Intervention Sports, με πλούσιο ρεπορτάζ και πριν και μετά. Στη μέτρια περιγραφή, αυτό οφείλω να το ομολογήσω, του φίλου μου, του άλλου θείου από το χωριό, του Γιώργου Κογκαλίδη. Να μείνετε συντονισμένοι. Αύριο, έτσι είναι, βραδιά, Final Four, και ο 940 Sports θα είναι εκεί. Τώρα έφτασε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο ολοκληρώθηκε. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και πλήρης αναλυτική ενημέρωση, πολιτική ενημέρωση στις 2.30 με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και έχετε.

0: αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου,

0: πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Ναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Ναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσακμπάνι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Που άνοιξε ένα νέο δρόμο στη θεραπεία της νόσου. Στη συνέχεια, η ανάπτυξη στοχευμένων θεραπείων βελτίωσε ακόμη περισσότερο τον έλεγχο της νόσου και μείωσε σημαντικά τη θνησιμότητα. Η πιο εντυπωσιακή πρόοδος όμως καταγράφεται τα τελευταία χρόνια με τις σύγχρονες ανοσοθεραπείες, οι οποίες φαίνεται ότι προσφέρουν βαθύτερες και πιο διαρκείς ανταποκρίσεις ακόμα και σε ασθενείς που είχαν ήδη λάβει πολλές προηγούμενες γραμμές θεραπείας. Παράλληλα όμως, αναδεικνύονται και νέες προκλήσεις. Πολλοί ασθενείς χρειάζονται πλέον μακροχρόνια θεραπεία με πιθανές παρενέργειες αλλά και σημαντικό οικονομικό κόστος, ενώ η πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες δεν είναι ίδια για όλους. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη ακόμα και πιο αποτελεσματικών φαρμάκων, αλλά και τη διασφάλιση ότι οι νέες θεραπείες θα είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες σε όλους τους ασθενείς που τις έχουν ανάγκη.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Μέσα από τον θάνατο και την τραγωδία των Ντεμπών, σήμερα γεννιέται ένα νέο πολιτικό κόμμα, αυτό της Μαρίας Καριστιανού. Τα αποκαλυπτήρια απόψε στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτούν και επισήμως την εκκίνηση ανακατατάξεων στο πολιτικό σκηνικό. Η κυρία Καριστιανού δηλώνει ότι κομίζει την καθαρότητα εν μέσω σκανδαλωδών υποθέσεων που σκιάζουν το πολιτικό σκηνικό. Δεν αρκεί ωστόσο η διαπίστωση περί σάπιου συστήματος. Το μεγάλο ζητούμενο είναι πώς θα επέλθει η κάθαρση. Όχι με την επίκληση του συναισθήματος των ψηφοφόρων, αλλά μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις και προγραμματικό πλαίσιο. Δεν είναι εύκολο ούτε σίγουρο στόχος για ένα νέο ιδρυθέν κόμμα. Είναι σχεδόν σίγουρο ωστόσο ότι μπορεί να εκφράσει την αντισυστημική ψήφο. Και αυτό είναι μάλλον το διακύβευμα για την κυρία Καριστιανού και τους συνεργάτες της, να σηκώσουν δηλαδή από τον καναπέ αντισυστημικούς και αναποφάσιστους προς απογοήτευση των παραδοσιακών κομμάτων, συσπυρώνοντας έτσι έναν άλλον πόλο, πολίτες δηλαδή που απήχαν από την τελευταία εκλογική διαδικασία. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Βασίλης Γεωργίου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Άβας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγόπουλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η, 21 Μαΐου και χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και την Ελένη, καταγράφεται ως εξής. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026 εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τις αρινές προβλέψεις της Κομισιόν. Συνεχίζεται από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής για τυχόν ποινικές ευθύνες στον Σπύλιο Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο το πρωί, συζήτηση επί της πρότασης του Πασόκου για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αναμένεται σφοδρή αντιπαράθεση, εφόσον η κυβέρνηση θέσει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές, επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφαλείας, απορρίπτοντας εξεταστική μειοψηφίας με 120 ψήφους. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση η βουλευτής του Πασόκου Κινήματος Αλλαγής, Μιλένα Αποστολάκη. Επιβεβαιώνει η διπλωματία του Ιράν ότι έλαβε μέσω Πακιστάν και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Προειδοποίηση Τραμπ ότι η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Και κόντρα Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, είχαν τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία διαφωνώντας για την αναθεωρημένη πρόταση προς την Τεχεράνη. Θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όλοι οι ακτιβιστές για τη Γάζα, Γάλλοι και άλλων εθνικοτήτων που κρατούνται στο Ισραήλ, θα επαναπατριωθούν το σύντομο δυνατόν, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γαλλία. Προηγήθηκαν σφοδρές αντιδράσεις μετά το σοκαριστικό βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του Διεθνούς Στολίσκου, δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για ναρκωτικά όπλα και παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, πάνω από 20 έρευνες σε σπίτια και προσαγωγές. Αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Αθήνας, επιποδόση Ελλάς με δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της EuroLink στο ΟΑΚΑ. Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκινά από τη Fano Zone της Αθήνας στο Ζάπιο από σήμερα έως και την Κυριακή. Ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων θα φιλοξενήσει ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή αθλητών της EuroLeague. Ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμοί Κελσίου. Ξεκινάμε από το οικονομικό πεδίο και τις προβλέψεις, τις αιρινές προβλέψεις της Κομισιόν έπειτα χείρο για την ελληνική οικονομία. Για να πάμε στον Θάνο Πασχάλη να μας πει περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας από 2,1% αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος που είχαμε πέρυσι στο 1,8% φέτος. Και στο 1,6% το 2027 προβλέπει για τη χώρα μας η Κομισιόν στις αιρινές της προβλέψεις για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, με τη χώρα μας πάντως να διατηρεί τους ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, στο μέτωπο του πληθωρισμού όμως, δηλαδή στην ακρίβεια, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μιας και από αύξηση 2,9% το 2025, δηλαδή πέρυσι, ο πληθωρισμός φέτος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, θα εκτεναχθεί στο 3,7%. Και αυτό λόγω των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και της κερδοσκοπίας που επικρατεί στη χώρα μας και θα βρεθεί μάλιστα αρκετά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το 2027.
0: Άρα εδώ μιλάμε για έναν επίμονο πληθωρισμό, ο οποίος λόγω της διεθνούς συγκυρίας βλέπουμε να ανεβαίνει πάρα πολύ υψηλά, αλλά να επικάθεται στο ήδη εγχώριο πρόβλημα των αυξημένων τιμών του πληθωρισμού, Θάνο.
1: Ακριβώς, να φανταστούμε, Κατερίνα.
0: Γι' αυτό και η απόκλησή μας από την Ευρωπαϊκή, από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, όπως αναφέρεις.
1: Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος θα είναι 3%, εμείς 3,7%, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Μάλιστα για το 2027, μιλάμε για φέτος. Το 2027 ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί λίγο χαμηλότερα σε ένα ποσοστό της τάξης του 2,4%, ωστόσο επισημαίνεται από την Κομισιόν πως το ενεργειακό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσει να ασκεί πίεση σε μη ενεργειακά προϊόντα και υπερσιασμένα λόγω η ακρίβεια στο καλάθι της νοικοκυράς και στην παροχή υπηρεσιών θα συνεχίσει να κρατεί καλά. Ώρα, όσον αφορά τις επενδύσεις, την έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει πως θα παραμείνουν φέτος υψηλές και αυτό χάρη στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο όμως θα επισημάνουμε λίγη στα τέλη του χρόνου. Αποτέλεσμα, όπως επισημαίνει από την πλευρά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2027 οι επενδύσεις θα αρχίσουν να υποχωρούν σημαντικά. Μια παρατεθαμένη ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε, επισημαίνεται, να επηρεάσει εκτός από τον καταναλωτή και τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα τον τουρισμό, αναφέρεται στις προβλέψεις της Κομισιόν. Οι επιπτώσεις από την ανωδική πορεία των τιμών στην ενέργεια και κατ' επέκταση στον πληθωρισμό αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται πάντως πως θα μετριαστούν από την εφαρμογή των μέτρων που ανακοινώθηκαν πέρυσι και τέθηκαν φέτος σε ισχύ. Μιλάμε για τις μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις αυξήσεις που δόθηκαν στους μισθούς του δημοσίου τομέα μαζί με τα πρόσφατα ενεργειακά μέτρα. Παρ' όλα αυτά, όπως επισημαίνεται, η ιδιωτική κατανάλωση που είναι ένα βασικό μέτρο σύγκρισης για την αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, η ιδιωτική κατανάλωση των νοικοκυριών προβλέπεται να επιβραδυθεί. Τώρα, η ζήτηση για εισαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών θα παραμείνει ισχυρή λόγω της υψηλής εξάρτησης των επενδύσεων από εισαγόμενα προϊόντα, όπως μηχανολογικός εξοπλισμός, λιπάσματα, ανταλλακτικά πρωτευσίες και άλλες. Η ανεργία εκτιμάται πως θα συνεχίσει να υποχωρεί, φτάνοντας στο 7,9% το 2027, παραμένοντας ωστόσο πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι 6%. Τώρα, όσον αφορά το δημόσιο χρέος, θα συνεχίσει λόγω των δημοσιονομικών πλεονασμάτων και της αύξησης του ΑΕΠ να μειώνεται προσεγγίζοντας το 134% το ΑΕΠ το 2027 και τέλος το δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης. Τι είναι αυτό, περιλαμβάνει τα έσοδα του κράτους μείον τις δαπάνες και την αποπληρωμή των χρεολυσίων του χρέους από 1,7% το ΑΕΠ πλεόνασμα που καταγράφει πέρυσι και αυτό χάρη στις χαμηλότερες κρατικές δαπάνες και στα υψηλότερα φορολογικά έσοδα κυρίως από το ΦΠΑ λόγω της ακρίβειας βέβαια των τροφίμων, θα περιοριστεί φέτος στο 0,8%. Δηλαδή θα έχουμε μια σοβαρή επιβράδυση όσον αφορά το δημοσιονομικό συζύγιο, που είναι ένας, να το αναφέρουμε, πολύ πολύ βασικούς δείκτες της οικονομίας, κάθε οικονομίας.
0: Βεβαίως. Ο Θάνος Πασχάλης, να τον ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς συνεχίζουμε με πολιτική επικαιρότητα. Το ενδιαφέρον στρέφεται από σήμερα στη Βουλή με τις υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΑΚΕΠΕ να πυροδοτούν σφοδρές αντιδράσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για θέματα λειτουργίας των θεσμών. Για να πάμε στην Βουλή, εκεί θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Ράντο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Διακεκαυμένη ζώνη για 2-24 ώρα η Βουλή, στην οποία ήδη άρχισαν να επικρατούν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Η πρώτη κοινοβουλευτική σύγκρουση είναι σε εξέλιξη και αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα τα δύο αιτήματα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραπατζή, ενώ αύριο οι τόνοι αναμένεται να ανέβουν κατακόρυφα, καθώς θα συζητηθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, με σημείο ανάφλεξης αν απαιτείται για τη συγκρότησή της πλειοψηφία 120 ή 151 ψήφων. Πάμε όμως, Κατερίνα, να δούμε τι έχει συμβεί ως τώρα στη σημερινή συνεδρίαση. Θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων κατηγορίας σε βάρος μου, καθώς δεν συστήνονται προανακριτικές επιτροπές χωρίς αξιόπινη πράξη, τόνισε ο εκ των αναφερομένων στη δικογραφία Σπύλιος Λιβανός, ο οποίος εγκάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι μετέτρεψαν άκρητα μια διαβίβαση δικογραφίας σε πολιτική δίωξη, με θλίβη πολύ εισκευωρία, η αλλίωση της αλήθειας και ο αποπροσανατολισμός του πολιτικού μας συστήματος από τα μείζωνα στα ελάσσονα, στα ασήμαντα και κυρίως στα ανυπόστατα που θα έπρεπε η Βουλή να μπορεί να διακρίνει και να απορρίπτει, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που χειροκροτήθηκε στο τέλος της ομιλίας του από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ανέφερε ότι από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προκύπτει καμία ζημιά σε ευρωπαϊκούς πόρους ή σε πόρους του κρατικού φορέα.
0: Ενώ News.
2: Ή υπόδειξη σε καμία συνομιλία, όπως επίσης δεν προκύπτει καμία παράνομη πράξη των συνεργατών του. Καταλήγοντας, ο κ. Λιβανός διατύπωσε την άποψη ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις κατάχρησης ευρωπαϊκών πόρων σε βάρος πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων. Τώρα, δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, γιατί όπως είπε, επιλέγει τον δρόμο της συγκάλυψης σε ένα σκάνδαλο που φέρει φραδιά πλατιά την υπογραφή των υπουργών, των βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας, που μετήχε στην κλοπή χρημάτων των αγροτών βιοπαλαιστών, άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Κάθε νέα απόπειρα συγκάλυψης θα αποτελεί πλέον συνειδητή πολιτική συνενοχή, ανέφερε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Για πολλωστό επεισόδιο απόπειρα συγκάλυψης με εντολή Μητσοτάκη έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου, είτε γιατί λόγω ανικανότητας δεν τη θάσευσε αυτούς που έκαναν παιχνίδια, είτε γιατί δεν ήθελε προκειμένου να καταφέρει να κάνει γαλάζια την Κρήτη, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε λίγα λεπτά, Κατρίνα, αναμένεται να ανέβει στο βήμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος.
0: Μάλιστα, ο Δημήτρης Ράντος από τη Βουλή, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, διήμερο παρέλασης υπόπτων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκινά σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να σας θυμίσω ότι οι 11 γαλάζιοι βουλευτές έχουν κληθεί για αύριο, ενώ από σήμερα και αύριο κατά ομάδες καλούνται τα υπόλοιπα πρόσωπα, ο ρυθμός των οποίων ξεπερνά τους 40. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η ώρα λοιπόν της κρίσης για από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση με φόντο της παράνομης επιδοτήσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με ελεγχόμενους και πολιτικά πρόσωπα έχει φτάσει. Όπως είπε και η Κατερίνα, από σήμερα το πρωί, κατά ομάδες, σήμερα μη πολιτικά πρόσωπα, περνούν την πόρτα των δύο εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, τη κυρία Κωνσταντοπανδρέου και την κυρία Διονύση Μουζάκη, και ζητούν, όπως έχουν εξάλλου δικαίωμα, προθεσμία λίγων ημερών, ώστε να προετοιμάσουν το επόμενο παροχή εξηγήσεων. Η αυριανή μέρα αναμένεται να είναι σημαντικότερη για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ουσιαστικά έρχεται λίγες ώρες μετά την ψήφιση της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης για δίκες εξπρέσει ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα.
0: Ναι.
3: Πολιτικά πρόσωπα που θα βρεθούν στο γραφείο των ενδεταλμένων Ευρωπαίων Συμβουλέων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μελετούν το ενδεχόμενο, είναι σχεδόν βέβαιο από ό,τι λένε οι πληροφορίες,
0: mm-hmm.
3: ότι θα εμφανιστούν αυτοπροσώπως οι πρώην υπουργοί, οι κύριοι Τσιάρας και Μηταράκης που ελέγχονται, προκειμένου να δώσουν τις δικές τους θέσεις. Βεβαίως μένει να δούμε αν θα ζητηθεί προθεσμία και από άλλα πρόσωπα ή αν και άλλοι πολιτικοί εμφανιστούν αυτοπροσώπως για να δώσουν τις εξηγήσεις και βεβαίως πια αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για τα ίδια τα ελεγχόμενα πρόσωπα αλλά και για την εξέλιξη της υπόθεσης είναι πώς θα αξιολογήσουν πια οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αυτά που θα πούν όλοι οι ελεγχόμενοι και δεν αναφερόμαστε σε αυτή τη φορά μόνο στους πολιτικούς αλλά και στα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και στελέχη των πολιτικών γραφείων των ελεγχόμενων προσώπων και βεβαίως τους παραγωγούς για τους οποίους φέρονται να έχουν διαπραχθεί αποδιδόμενες τα ελεγχόμενα πρόσωπα αξιόπινες πράξεις. Σε κάθε περίπτωση, με φόντο, με ορίζοντα το τέλος Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να έχει αποφασίσει για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης αυτής. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό πρακτικά, να αποφασίσουν οι εισαγγελείς, αφού τα βάλουν όλα κάτω, δηλαδή και τα στοιχεία της δικογραφίας και τις θέσεις που θα διατυπώσουν οι ελεγχόμενοι, πόσοι και ποιοι θα είναι κατηγορούμενοι στο επόμενο στάδιο και για πόση η δικογραφία θα τεθεί στο αρχείο από αυτό το στάδιο, οπότε δεν θα υπάρχει συνέχεια της ποινικής αυτής διαδικασίας. Και με βάση πια την νομοθετική ρύθμιση, τα πλημελήματα μέσα σε 3 μήνες θα πρέπει να δικαστούν.
0: Mm-hmm.
3: Εάν και εφόσον αναγκαστεί την ποινική δίωξη για κάποιον από τους 2 ελεγχόμενους βουλευτές για τα κακουργήματα, τότε σε αυτή την περίπτωση θα δούμε να ορίζεται εφέτης ειδικός ανακριτής με βάση απόφαση της Ολομέλειας του Θετίου Αθηνών.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω. Το μήνυμα ότι έως το τέλος του 2026 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times. Προειδοποίησε πάντως ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Να σας πω επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Πριν από λίγο εξάλλου ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σύνδεση με τον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Και αυτός ο υψηλός πληθωρισμός και βεβαίως η επίμονη ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλείται επί μακρό να διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα έλεγε κανείς ότι εξέπεψε πριν από λίγο, μιλώντας σε πολίτες στην Σπάρτη, ένα μήνυμα ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να στηρίξει και άλλο την ελληνική κοινωνία τους επόμενους μήνες, αλλά ταυτόχρονα επανέλαβε πως δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα αναφέροντας ότι θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας, όπως είπε, και τα ακούσαμε πριν χρόνια και είδαμε που καταλήξαμε. Αυτό ένα πράγμα το οποίο δεν θα θέσω σε κίνδυνο πρόσθεση είναι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας και δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Βεβαίως αναγνώρισε και πάλι ότι τα πράγματα στην καθημερινότητα δεν είναι εύκολα. Το κύμα ακρίβειας το οποίο αντιμετωπίζουμε και είπε ότι η κυβέρνηση θα στέκεται δίπλα στους πολίτες και το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα μετατρέπεται σε μέρισμα κοινωνικής προκοπής, όπως ανέφερε. Τώρα, σε ό,τι αφορά γενικότερα το πολιτικό κλίμα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο ίδιος έχει κάνει μια συνειδητή επιλογή να μην συναντάτε στους δρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης, όπως είπε, αλλά να προσπαθεί η κυβέρνηση κάθε μέρα να κάνει τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες.
0: Mm-hmm.
4: Εκτίμησε ότι η επικαιρότητα που έτσι κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης δεν συναντιέται με τις προτεραιότητες των πολιτών που, και τα όσα συζητούν στο τραπέζι του σπιτιού του, όπως είπε χαρακτηριστικά, θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, ότι η κυβέρνηση κυβέρνηση κρίνεται από τη συνέπειά της και από την υλοποίηση όσων υποσχέθηκε το 2023 και αν τα υλοποίησε μέχρι σήμερα, και ότι ουσιαστικά αυτά της δίνουν την αξιοπιστία για να απευθυνθεί στους πολίτες και να ζητήσει την ψήφο τους και να διεκδικήσει την αυτοδυναμία, λέγοντας ότι και τώρα όσα δεσμευθεί θα γίνουν την επόμενη τετραετία. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης περιοδεύει στην Λακωνία. Το απόγευμα θα παραστεί και θα μιλήσει και στην τελετή απόδοσης στο κοινό των έργων προστασίας και ανάδειξης της ιστορικής Καστροπολιτείας του Μιστρά. Mm-hmm. Και όπως είπε, δεν επιλέγει τυχαία η 21η Μαΐου να εγκαινιστούν τα έργα. Είναι ο 21ος, είπε, αρχαιολογικός χώρος που παραδίδουμε, και έστειλε ένα μήνυμα, θα λέει κανείς, πως αυτή η παράταξη τιμά, mm-hmm. όπως είπε, την ιστορία της, αλλά ταυτόχρονα αγκαλιάζουμε το μέλλον και στεκόμαστε σε έτσι στον περιστάσιο. Τώρα, ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο και αναφορικά με τη στάση που θα τηρήσει αύριο η Δημοκρατία στην ψηφοφορία στο σκάνδαλο για το σκάνδαλο των υποκλοπών για την εξεταστική συνέστησε υπομονή ότι ο ίδιος δεν μπορεί να προεξοφλήσει μια στάση πριν ανακοινωθεί. Ανέπτυξε πάντως ένα σκεπτικό, Κατερίνα, που έτσι μας οδηγεί όλους στο συμπέρασμα ότι προσανατολίζεται σε μια. Να μην το αποδεχθεί. Είπε μεταξύ άλλων ότι η υπόθεση βρίσκεται σε δεύτερο βαθμό στην δικαιοσύνη, ότι όταν κάτι βρίσκεται στη δικαιοσύνη απαγορεύεται εντός αγωγικών κατ' εμένα, αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως είπε. Mm-hmm. Επίσης ότι σε πολιτικό επίπεδο η κυβέρνηση ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε σε όλα τα επίπεδα και ότι οι πρωτοβουλίες αναγνωρίστηκαν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Και να κλείσουμε με αυτό. Ναι.
4: Και τέλος, ήταν και πάλι, εξαπέτυχε ένα αβέλη προς το Πασόκ στη σκιά αυτή τη υπόθεση τη διαρροή διαλόγου από τη συνεδρίαση τη Επιτροπή Θεσμών. Υποστήριξε ότι εκτός από αντίθετη σε οποιαδήποτε λογική των θεσμών του Κοινοβουλίου, των νόμων, είναι και επικίνδυνη πρακτική αυτή που ακολούθησε το Πασόκ και δεν έχει πραγματικά προηγούμενο. Και ότι το καταλόγησε θράσος και ανευθυνότητα και είπε ότι η στρατηγική τη κυβέρνηση δεν ετεροκαθορίζεται από την αντιπολίτευση αυτή την τοξική, αιμονική και μόνο θεματική όπως χαρακτήρισε.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι αυτά που θα δείξουν το δρόμο. Σταθερή πηξίδα του Πασόκ ήταν πάντα τα συμφέροντα της χώρας. Δεν υπάρχει κανείς που να αποκαλύπτει από πριν τη στρατηγική του και τα σενάρια για το τι θα κάνει. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Χριστοδουλάκης, πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος του Πασόκ, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τους Βούλα και Χαγιά και Νίκο Φελέκη, ερωτηθείς για το θέμα των συνεργασιών με φόντο την πρόσφατη απόφαση συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Για να τον ακούσουμε.
5: Το οποίο τόνισα και μάλιστα 2-3 φορές το είπα, για να μην μείνει παραμικρή αμφιβολία, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα πράξει όπως πράττει πάντα με πηξίδα τα συμφέροντα.
6: Μην λέτε τη λέξη πηξίδα.
5: Αυτή είναι η σταθερή πηξίδα του ΠΑΣΟΚ, στην οποία θεωρώ ότι οι πολιτικές του όλες τις τελευταίες δεκαετίες εκεί εστράφησαν. Και θεωρώ ότι αναλόγως θα πράξει και τώρα. Τώρα, πώς θα καθοριστούν τα συμφέροντα της χώρας, προφανώς θα ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα των εκλογών. Δεν γνωρίζω ποια θα είναι. Και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά προώρο να βάζουμε, ξέρω εγώ, καρτελάκια και ετικέτες. Ξέρεις, θα είναι τόσο η Νέα Δημοκρατία, θα είναι τόσο.
0: Άρα δεν συμφωνείτε απόλυτα με την απόφαση του συνεδρίου, κύριε Χριστοδουλάκη. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Λέτε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα δείξει το δρόμο που πρέπει να πάρουμε.
5: Ναι, θα δούμε τι θα γίνει, διότι δύο πράγματα προέκνουν. Το ένα είναι ότι το κόμμα δίνει μία μάχη έτσι ώστε να τα καταφέρει όσο το δυνατόν καλύτερα, να καταλάβει μία θέση όσο πιο μπροστά γίνεται. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος στρατηγικής να αποκαλύπτει τα σχέδιά του και τα σενάρια. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ μου ένα προπονητή ποδοσφαίρου ή μπάσκετ να λέει τι στρατηγική θα ακολουθήσει σε ένα αγώνα ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά τα έχει στο μυαλό του κάθε υπεύθυνος.
0: Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεαρχή οικονομίας του κόμματος για θέματα τραπεζών ιδιωτικού χρέους. Κυρία Αποστολάκη, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Καταρχάς θα ήθελα το σχόλιο σας επί αυτών που ακούσαμε πριν από λίγο από τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη. Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι αυτά που θα δείξουν τον δρόμο. Ο προπονητής πράττει πάντα ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα και δεν αποκαλύπτει από πριν τη στρατηγική του. Πώς σχολιάζετε?
7: Δεν άκουσα τον κύριο Χριστοδουλάκη, αλλά και να τον άκουγα δεν θα τον σχολίαζα, γιατί είναι πάγια στάση μου να μην σχολιάζω απόψεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ.
0: Mm-hmm.
7: Θέλετε, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, θα σας απαντήσω με μεγάλη χαρά.
0: Ναι, θα προχωρήσουμε πάντως. Διαφαίνεται μια κάποια απόκληση από την πρόσφατη απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
7: Εάν θέλετε να με ρωτήσετε την άποψή μου, να μεταφέρω την άποψη του ΠΑΣΟΚ, είμαι απολύτως στη διάθεσή σας. Δεν θα σχολιάσω κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και τις απόψεις του.
0: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λοιπόν με τη Βουλή, γιατί έχουμε ένα καυτό εντός εισαγωγικών 48ωρο, έχει ξεκινήσει, είναι σε εξέλιξη, προανακριτική για ΟΠΑΚΕΠΕ σήμερα, εξεταστική για υποκλοπές αύριο, θυμίζω στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από την προανακριτική, μιας και είστε και η γενική εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση φαίνεται να απορρίπτει την πρόταση, κυρία Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να δικαιολογούν αποδοχή τόσο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ όσο και του κοινού αιτήματος ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς.
7: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να μεταδέψει τη Βουλή από ένα πεδίο ελέγχου της εξουσίας σε ένα πεδίο αμνίστευσης και προστασίας της δικής του εξουσίας. Επαναλαμβάνεται αυτό το οποίο έγινε και πριν από ένα περίπου χρόνο στην αντίστοιχη πρόταση που είχαμε καταθέσει για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των κυρίων Αβγενάκη και Βορύδη. Τότε βεβαίως είχαμε μια κλιμάκωση αυτού του είδους της δημοκρατικής εκτροπής με την κατάχρηση της επιστολικής ψήφου και με την παρεμπόδιση των βουλευτών να εκφράσουν ελεύθερα σε μυστική ψηφοφορία την βούλησή τους. Φαίνεται ότι δεν θα επαναληφθεί σε τέτοια κλίμακα αυτή η μεθόδευση και αυτή η εκτροπή, αλλά επί της ουσίας η απόφαση είναι η ίδια και έχουμε βεβαίως το εξής παράδοξο, να έχουμε 13 βουλευτές για τους οποίους η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε την άρση της ασυλίας τους και τους δύο πρώην υπουργούς για τους οποίους οι δικογραφίες είναι αν όχι πανομοιότυπες, είναι παρεμφερείς. Η ουσία της υπόθεσης είναι η ίδια. Να αποφασίζουν και πάλι, καταστρατηγώντας το πνεύμα του άρθρου 86 του Συντάγματος, που αναφέρεται στην ποινική ευθύνη των υπουργών, να μην επιτρέψουν τη διερεύνηση, υπογραμμίζω τη λέξη κυρία Παπαβασιλείου, των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών τους. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, ένα modus operandi ενός κλειστού συστήματος εξουσίας, μιας δομής εξουσίας σχεδόν μονοπρόσωπης που κατεφημισμών έχει ονομαστεί επιτελικό κράτος και που έχει στόχο την με κάθε τρόπο αποφυγή της λογοδοσίας.
0: Από την άλλη πλευρά ακούγα τον κύριο Μαρινάκη να αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες ότι θέλετε να μετατρέψετε τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο, κυρία Αποστολάκη. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
7: Κοιτάξτε, ο κύριος Μαρινάκης είναι ένας εντολοδόχος, είναι εξ οφίτσιο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μεταφέρει αυτά τα οποία ο κεντρικός μηχανισμός της εξουσίας του υπαγορεύουν. Προσέξτε, εδώ έχουμε μια εδρεωμένη...
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 2:30.
10: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
11: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
12: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
13: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
14: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
15: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
16: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
17: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
18: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
19: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
20: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
21: Ακούτε Radio Rumeli News.
22: Άρθρο του κανονισμού της Βουλής, το οποίο δεν είχαν επικαλεστεί πριν από 4 χρόνια.
0: Επίκληση λόγων εθνικής ασφαλείας, λέτε, έτσι ώστε να προχωρήσει με 151 και όχι με τους 120 βουλευτές.
22: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και για να καταλαβαίνουν όσοι μας ακούνε, κυρία Παπαβασιλείου, για την ίδια υπόθεση, στις 22 Αυγούστου του 2022 ψηφίστηκε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με 120 ψήφους ως ένα δικαίωμα της μειοψηφίας που ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα αναγνωρίζουν.
0: Μάλιστα.
22: Τώρα, μετά από τον οριμαγδό των αποκαλύψεων, μετά από όσα ήρθαν στην επιφάνεια κατά την ακροαματική διαδικασία στο Μονομελές Πλημμυροδικείο, όταν ήρθαν μάρτυρες και είπαν ότι μας έδωσαν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου και ουσιαστικά ομολόγησαν ότι ψευδομαρτύρησαν, και μετά από όλα όσα επίσης ήρθαν στην επιφάνεια από τον απόστρατο αξιωματικό του Ισραήλ,
0: ναι,
22: η κυβέρνηση, προκειμένου να σπάσει κάθε δυνατότητα ελέγχου, θα επικαλεστεί έναν λόγο τον οποίο δεν επικαλέστηκε πριν από 4 χρόνια, ούτως ώστε με την πλειοψηφία που διαθέτει στη Βουλή να εμποδίσει, να αποτρέψει τη σύσταση εκ νέου Εξεταστικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια των εργασιών της οποίας είναι βέβαιο ότι θα εκτίθεται ανεπανόρθωτα.
0: Ναι, υπήρχαν πολύ υψηλών τόνων αντιδράσεις τις προηγούμενες μέρες από πλευράς Πασόκ Χαριλάου Τρικούπη, με προειδοποίηση θα έλεγα προς την κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Διεφάνει από την σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι μάλλον προκρίνει τις 151 ψήφους απορρίπτοντας την εξεταστική της μειοψηφίας. Οπότε, πώς θα αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ, κυρία Αποστολάκη, και αν θα βγάλει από τη φαρέτρα του το θέμα της πρότασης δυσπιστίας, γιατί είναι κάτι που ακούγεται.
22: Κυρία Παπαβασιλείου, η υπόθεση αυτή είναι ένα συνολικό ψηφιδωτό και το μόνο που έχουμε είναι ψηφίδες οι οποίες αθροίζονται. Θέλω να σας θυμίσω ότι έχει προηγηθεί η δεύτερη διάταξη του εισαγγελέα του Βαρύου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, πριν από την προηγούμενη, του προηγούμενου εισαγγελέα, του κυρίου Ζήση, με την οποία επιχειρήθηκε η αρχιοθέτηση της υπόθεσης. Θέλω επίσης να σας θυμίσω ότι ο κύριος Τζαβέλας αρνήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Και θέλω επίσης να θυμίσω ότι ο πρόεδρος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που εμφανίστηκε χτες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, είπε, ενώ προεδρεύει, ενώ είναι ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ότι δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη. Ναι. Δεν υπάρχουν πουθενά, ήταν προφορικές οι εντολές και επί της ουσίας ήρθε να επιβεβαιώσει την σύγκρουση του κράτους με την αρχή της νομιμότητας, καθώς υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που υποχρεώνει τον κύριο Δεμήρη να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη για τους λόγους της παρακολούθησής του. Και έρχεται ο κύριος Δεμήρης και το αρνείται μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, το μόνο που θα σας πω, γιατί αυτό είναι το μόνο για το οποίο μπορώ να σας μιλήσω, είναι ότι θα αντιδράσει όπως πάντα. Δηλαδή, με δημοκρατική ευθύνη και θεσμική προσήλωση.
0: Μάλιστα. Αφήνεται ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Κυρία Αποστολάκη, επειδή μιλήσατε μόλις για θεσμική προσήλωση, έγινε πολλή κουβέντα χθες και υπήρξαν αντιδράσεις για αυτές τις διαρροές μέσα από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν είναι κόντρα ρόλος για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δηλώνει ότι πολιτεύεται πάντα προγραμματικά και εντός θεσμικού πλαισίου τέτοιου τύπου διαρροές που είδαμε χθες?
22: Καταρχήν, να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με το συμπέρασμά σας. Δεν αφήνω κανένα ενδεχόμενο ανοιχτό, ούτε κλείνω ενδεχόμενο. Ναι. Δεν είναι ο δικός μου ρόλος αυτός. Mm-hmm. Ο κ. Ανδρουλάκης θα τοποθετηθεί στη Βουλή και ενδεχομένως θα πάρετε τις απαντήσεις που αναζητάτε. Εγώ σας είπα τα χαρακτηριστικά της πολιτικής παρέμβασης του ΠΑΣΟΚ, που είναι αυτά τα δύο, η δημοκρατική ευθύνη και η θεσμική προσκύλωση. Τώρα, επειδή φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στην ανακοίνωση του Προέδρου της Βουλής, είναι αλήθεια ότι μας προξένησε εντύπωση αυτή η επιλεκτική ευαισθησία. Και επειδή είμαστε ένα θεσμικό κόμμα και επειδή σεβόμαστε το θεσμό και τους θεσμούς, μένουμε εκεί. Αλλά εδώ υπάρχει μια επιλεκτική ευαισθησία. Γιατί θα έλεγα ότι εκεί που θα έπρεπε τα αντανακλαστικά να ενεργοποιηθούν είναι στην ουσία. Δηλαδή, σύγκρουση με την νομιμότητα σε μια σειρά από πραγματικές εκτροπές που έχουμε. Για παράδειγμα, δεν είδα, δεν διάβασα, δεν άκουσα καμία ανακοίνωση από κανέναν υπεύθυνο τον προηγούμενο Ιούλιο, όταν συνέβη η εκτροπή, η δημοκρατική εκτροπή της επιστολικής ψήφου.
0: Μάλιστα.
22: Δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση, δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Και τώρα υπήρξε μια αντίδραση σε σχέση με μια διαρροή, η οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διαβάζοντας και εγώ αυτή τη διαρροή, δεν αφορά κανένα ζήτημα ούτε εθνικής ασφάλειας, ούτε καμία, ούτε κανένα στεγανοποιημένο μυστικό. Αφορά αυτό που ξέρουμε όλοι και αυτό που επιβεβαιώθηκε με ανατριχιαστικό τρόπο από τα πιο επίσημα χείλη.
0: Μάλιστα. Τώρα, εν μέσω όλων όσων μας περιγράφετε, κυρία Αποστολάκη, σύμφωνα με πληροφορίες που υπήρξαν το προηγούμενο, τις προηγούμενες ώρες, είναι και ότι ενδεχομένως να σκεφτεί η Χαριλάου Τρικούπη να προχωρήσει σε πρόταση μορφής για το πρόσωπο του Προέδρου της Βουλής, μιας και αναφερθήκαμε. Αυτό πώς το σχολιάζετε?
22: Δεν έχει ξεκινήσει η αυριανή διαδικασία. Σήμερα είμαστε σε μια άλλη διαδικασία. Σήμερα είμαστε σε εξέλιξη της διαδικασίας για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δύο άλλων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, δύο διακριτές προτάσεις, μια δεύτερη πρόταση των δύο αυτών κομμάτων για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Αύριο θα ξεκινήσει η συζήτηση για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Θα έχετε αύριο τις απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
22: εγώ
0: για τον χρόνο σας.
22: Πολύ.
0: Να είστε καλά,
22: καλά,
0: καλή συνέχεια. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομέαρχης οικονομίας για θέματα τραπεζών και ιδιωτικού χρέους. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού σε εκδήλωση στο Ολύμπιον αναμένεται να παρουσιαστεί το όνομα, το σύμβολο και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης, μας ενημερώνει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Από την Ούλη στη Θεσσαλονίκη, όπου ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, που θα γίνουν σε 6,5 ώρα σήμερα το απόγευμα στο κινηματογράφο Ολύμπιαν, εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Να πούμε εδώ ότι λίγο πριν τις 12 ξεκινήσαν και εργασίες στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου θα στηθεί μια γιγαντοθόνη, για να μπορούν όσοι δεν καταφέρουν να μπουν εντός του κινηματογράφου, να παρακολουθήσουν απ' έξω τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Τι περιμένουμε σήμερα, Κατερίνα, την κυρία Καριστιανού? Περιμένουμε το όνομα, το σήμα και τη διακήρυξη του νέου κόμματος, αλλά και τον κόσμο που θα μαζέψει. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα υπάρξουν και ανεξάρτητοι βουλευτές που θα δώσουν σήμερα το παρόν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και στο άνοιγμα αυτό του νέου κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Ενώ να τονίσουμε εδώ, Κατερίνα, ότι θα υπάρχει και μία έκπληξη. Και τι εννοούμε έκπληξη? Έχουν βγει κάποιες πληροφορίες ότι μαζί με τον Θανάση Εργενό, που θα παρουσιάσει την εκδήλωση σήμερα το απόγευμα, θα υπάρχει και ένα άτομο τη Showbiz, όπου θα είναι δίπλα του για να δείξει και αυτό τη στήριξή του στην κυρία Μαρία Καριστιανού. Και θα πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι η ανάρτηση έκανε η κυρία Καριστιανού χτες, όπου κάλεσε όλο τον κόσμο να βρεθούν εδώ πέρα σήμερα για να ακούσουν τη διακήρυξή της. Κατερίνα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη, για να ακούσουμε αυτό το προσκλητήριο, την πρόσκληση που απευθύνει η κυρία Καριστιανού.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, σας προσκαλώ αύριο, 5η, 6,5 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή.
0: Αντίστροφα, στο μεταξύ, μετράει ο χρόνος για τις ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση σήμερα. Πάμε στον Γιώργο Κατσίγιαννη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, σήμερα το πρωί, νωρίς-νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε στον λογαριασμό του, στους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία φανέλα αθλητική με το νούμερο 26 που παραπέμπει στην ημερομηνία των ανακοινώσεών του, και τα χρώματα, από ό,τι καταλάβαμε όλοι, παρέφευγαν στην στολή, στην αθλητική στολή, περιβολή της ομάδας της Μπαρτσελώνα, γράφοντας ότι, στέλνοντας το μήνυμα ότι όλη η ομάδα είναι έτοιμη για τον αγώνα.

0: οποίο έχει γράψει γνωστός μουσικοσυνθέτης, mm-hmm. και όλα αυτά την ώρα που στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο κύριος Τσίπρας ετοιμάζει την πολιτική Μπαρτσελώνα, βλέπουμε να υπάρχει στην ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μια κατάσταση εσωστρέφειας, έντασης, επιθετικών, ανταλλαγής επιθετικών ανακοινώσεων, και όλα αυτά μετά τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, μετά την παρέτηση του κυρίου Καλπάκη, και με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζονται πρόθυμοι να στοιχηθούν πίσω από το πολιτικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα. Τι θα γίνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ? Θα περιμένουν τις ανακοινώσεις του Αλέξη, ναι, Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Mm-hmm. Αμέσως μετά υπάρχει μια συζήτηση, μια απόφαση που δεν έχει ανακοινωθεί, να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος στις 4 Ιουνίου και στις 6 να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Με τι άλλο ως κεντρικό θέμα συζήτησης, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, εάν θα υπάρξει μια απόφαση για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εφόσον και ο ίδιος...
1: Radio Rumeli News.
0: Εάν το κόμμα θα παραμείνει, θα αποφασίσει να παραμείνει αυτόνομο, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν είχε πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με κόμματα, αλλά με πρόσωπα, και θα είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση για να δούμε πού θα οδηγηθούν στο τέλος τα πράγματα στο χώρο της αριστεράς, του πάλε ποτέ κρατεού αριστερού κινήματος που διακυβέρνησε τη χώρα για 4-5 χρόνια.
2: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ και να καλωσορίσω την Αθηνά Κορλίρα, καθώς βγαίνουμε εκτός συνόρων. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το Πακιστάν παρέδωσε στην Τεχεράνη τη νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια κατάληξη σε κάποια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον πόλεμο που συνεχίζει εδώ και μήνες. Αυτό επιβεβαίωσαν και οι Ιρανικές και η Ιρανική κυβέρνηση, την ώρα βεβαίως που ο καινούριος ηγέτης, ο Μοντζαμπά Χαμπενεΐ, έβγαλε μία ανακοίνωση πριν από λίγες ώρες, λέγοντας ότι απαγορεύει στο Ιράν να εξάγει mm-hmm. το ουράνιο που είναι σε εμπλουτισμό τέτοιο ώστε να μπορεί να παράξει πυρηνικά. Mm. Αυτή είναι μια τελευταία εξέλιξη που δεν δείχνει διάθεση αποκλιμάκωσης. Παρ' όλα αυτά, ας ελπίσουμε ότι το διπλωματικό πεδίο, εκεί δηλαδή που το Πακιστάν παίζει τον ρόλο του διαμεσολαβητή, θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το ότι υπήρξε και από το Ιράν μία απειλή για επέκταση του πολέμου εάν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι σε μεγάλη κόντρα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Είχαν μία τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία η οποία ανέδειξε τις διαφορές τους στο πώς πρέπει να εξελιχθεί ο πόλεμος με το Ιράν. Σύμφωνα και με τον Άξιος, τον ιστότοπο τον αμερικανικό, αλλά και το αμερικανικό δίκτυο CNN, ο Νετανιάχου φαίνεται ότι είναι εξαλώς, όπως είπανε, μετά το ενδεχόμενο να μην υπάρχει συμφωνία με το Ιράν, στη συζήτηση που ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να μην βάζει νερό στο κρασί του.
2: Μάλιστα, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον διεθνή στολίσκο και τις αντιδράσεις που είχαμε χθες.
3: Εντάξει, ήταν ένα σοκαριστικό βίντεο αυτό που δόθηκε στη δημοσιότητα, όπου ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο Μπεν Γκρίβ, εμφανίστηκε να είναι πάνω από δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου Global Summit που πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας, κρατώντας μια Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει ότι καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο, ενώ από πίσω ακουγόταν ο εθνικός ύμνος της χώρας. Βεβαίως υπήρξε διάβημα διαμαρτυρίας από πάρα πολλές χώρες και αντίδραση και από την ευρωπαϊκή πλευρά. Η επικεφαλής ευρωπαϊκής διπλωματίας, η Κάγια Κάλλας, είπε, πρώτα απ' όλα χαρακτήρισε τον Ισραηλινό υπουργό ως ακροδεξιό και είπε ότι αυτή η συμπεριφορά mm-hmm. δεν μπορεί να γίνει με τίποτα αποδεκτή, καθώς προφανώς παραβιάζει όχι μόνο το ανθρωπιστικό δίκαιο, αλλά κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης.
2: Βέβαια, η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Να προσθέσω ότι σύμφωνα με τον πρεσβευτή του Ισραήλ στη Γαλλία, θα επαναπατριστούν το συντομότερο δυνατόν όλοι οι ακτιβιστές Γάλλοι και άλλων εθνικοτήτων που κρατούνται στο Ισραήλ. Στα δικά μας και πάλι, νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη σε τρεις νόμους για ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις. Του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Πέρος μας

0: Μερώνη, καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Από νωρίς το πρωί, δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες σε τρεις νομούς, Ηράκλειο, Λαφίθη και Ρέθινο. Έχουν γίνει έρευνες σε περισσότερα από 20 σπίτια και επιμνημιοστάσια, περισσότερες από 40 προσαγωγές. Με την τελευταία μέρα που έχουν, Κατερίνα, από αυτές οι 18 τουλάχιστον έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Ουσιαστικά μιλάμε, Κατερίνα, για ένα κύκλωμα με πυρήνα τις δύο οικογένειες που διακινούσαν σκληρά ναρκωτικά, κυρίως κοκαίνη, στους τρεις αυτούς τους νομούς που είπαμε, όπως στα Ζωνιανά, στο Μιλοπόταμο και στον Άγιο Νικόλαο. Από την έρευνα, Κατερίνα, διαπιστώθηκε, γιατί αυτό προκύπτει, Κατερίνα, όπως το διαπιστώνουμε, όποια πέτρα και αν σηκώσει, πάντα υπάρχει από κάτω και ένα σκάνδαλο που έχει σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την έρευνα αυτή, λοιπόν, για τα ναρκωτικά που έχουν εντοπίσει, να πούμε, και όπλα, διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον ένα ζευγάρι έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις, δηλώνοντας ζώα τα οποία δεν είχε. Δήλωνε περίπου 800 πρόβατα, και από τις παρακολουθήσεις διαπιστώθηκε ότι ο σύζυγος της γυναίκας που τα δήλωνε αυτά αναζητούσε τα ζώα προκειμένου σε έναν έλεγχο να τα παρουσιάσει στους ελεγκτές. Συνελήφθηκε η σύζυγος για αυτό το λόγο, για αυτή την απάτη, και οι έρευνες συνεχίζονται. Αν υπάρχει κι άλλο, εμπλέκονται κι άλλα άτομα όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά είναι πολύ σοβαρό, Κατερίνα, το ζήτημα με τη διακίνηση των ναρκωτικών και των όπλων. Έχουν βρεθεί πολλά ευρήματα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Οι έρευνες συνεχίζονται, έχουν δεσμευτεί και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται περισσότερα από 75 άτομα.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Σε δημόσια διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρνει μεταξύ άλλων αλλαγές στο σύστημα εκλογής στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας δήμων και κοινοτήτων, ο οποίος αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη λειτουργία τόσο των δήμων όσο και των περιφερειών. Μετά από 20 χρόνια, λοιπόν, οι δήμοι θα αποκτήσουν ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό στο 42%. Κάτι το οποίο βέβαια έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους κόλπους της αυτοδιοίκησης, καθώς θεωρούν πολλοί δήμαρχοι και ο δήμαρχος Αθήνων, ο κ. Χάρης Δούκας, ότι δεν ήταν το πρωτεύον ζήτημα στον κώδικα. Από εκεί και μετά, στα 361 άρθρα τα οποία έχει ο κώδικας, προβλέπονται θέματα που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο ΑΕ, προβλέπονται ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες των Δήμων σχετικά με την πολιτική προστασία, σχετικά με τα κονδύλια των κλήσεων, των προστήμων, πώς αυτά θα κατανεμηθούν, και εκεί βέβαια υπάρχουν κάποιες ενστάσεις. Προβλέπονται άρθρα τα οποία έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες των Δήμων και των Περιφερειών, αλλά και της Πολιτείας, προκειμένου να σταματήσει αυτή η πολυνομία, αλλά και να πάψει αυτό το καθεστώς το ποιος φταίει. Με τον κώδικα ξεκαθαρίζουν καταστάσεις ώστε να γνωρίζει ο κάθε πολίτης ή ο κάθε φορέας ποιος είναι υπεύθυνος και γιατί μέσα σε μια πόλη ή γενικά μέσα στη χώρα αυτή που ζούμε, ποιος έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Να πούμε ότι για τον κώδικα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έχει προγραμματίσει στις 25 του μηνός Διοικητικό Συμβούλιο, μάλιστα, προκειμένου εκεί να συζητηθεί το σχέδιο του κώδικα, ώστε μετά τις τελευταίες πινελιές να πάρει το νομοθέτημα το δρόμο προς τη Βουλή, ώστε να έχει ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Γιώργο. Σε ρυθμούς Final Four, από σήμερα η Αθήνα, η Ελλάς ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Πάρος και πάλι μαζί μας. Δημήτρη, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα. Υπολογίζονται 4.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επιποδός. Νωρίτερα το πρωί σήμερα παρουσιάστηκε το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο με 300 τα μέτρα ασφαλείας από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής. Αυτό που αναφέρθηκε, Κατερίνα, με μεγάλη, θα λέγαμε, επισημάθηκε ιδιαίτερα, είναι ότι τα μέτρα θα είναι δρακόντια. Όσοι πλησιάζουν στο γήπεδο, στο Ολυμπιακό Στάδιο, για τους αγώνες αύριο, θα πρέπει να είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Κανένας δεν θα μπορεί να πλησιάζει τους χώρους. Θα γίνονται αυστηροί οι ελέγχοι, δεν θα επιτραπεί σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί το παραμικρό. Θα υπάρχουν άμεση επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων. Και το άλλο, Κατερίνα, είναι δίνεται μεγάλη σημασία στη συγκέντρωση των φυλάθλων που θα πάνε στο γήπεδο. Mm-hmm. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να συγκεντρωθούν από τη μία το μεσημέρι στο σταθμό του ΙΣΑΠ Φάλιρο και θα αναχωρήσουν από εκεί στις 3 μετά το μεσημέρι. Οι Τούρκοι φύλαθλοι της Φενέρμπαχτε θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο σταθμό Θησίο στις 12 το μεσημέρι και θα αποχωρήσουν από εκεί, θα αναχωρήσουν με τους Σειρμούς στις 2 μετά το μεσημέρι και οι Ισπανοί, οι φύλαθλοι δηλαδή της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια, θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο Καλλιμάρμαρο, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, που θα αναχωρήσουν εκεί με λεωφορεία, ειδικά λεωφορεία. Αργότερα το απόγευμα θα βγουν, Κατερίνα, και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διότι να πούμε ότι και οι τέσσερις ομάδες του Final Four έχουν καταλήξει σε κεντρικό ξενοδοχείο στο πρώην Χίλτον, να το πούμε, και από εκεί θα αναχωρήσουν για το ΆΚΑ, για το γήπεδο. Οπότε κάτω από τη μετάβασή τους προς το.
0: Θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, μάλιστα.
1: Θα έχουμε κυκλοφοριακές ακρόαση ρυθμίσεις. Ενώ από το νωρίς το πρωί σήμερα, από τις 6 μέχρι και τις 6 το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας, mm-hmm. υπάρχει απαγόρευση συγκεντρώσεων και πορεών γύρω από το ξενοδοχείο που είναι συγκεντρωμένες οι ομάδες, προκειμένου να μην υπάρξει κάποια ένταση, κάποιο επεισόδιο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά. Ο ξενώνας εξαρτημένων δεν κλείνει. Αναβαθμίζεται αφού αναλαμβάνει τη λειτουργία του ο πλέον αρμόδιος εθνικός φορέας. Ξεκαθαρίζει ο Δήμος Αθηναίων, απαντώντας ταυτόχρονα στην καταγγελία του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη περί λουκέτου. Ο Γιώργος Μανουσακάκης και πάλι μαζί μας. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα. Με μια ανακοίνωση, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, ξεκαθαρίζει ότι τα όσα καταγγέλει ο προκάτοχός του, ο κ. Κώστας Μπακογιάννης, δεν ισχύουν, καθώς ο ξενώνας για τα εξαρτημένα άτομα όχι απλώς δεν κλείνει, αλλά αναβαθμίζεται, καθώς αναλαμβάνει ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου αυτός να μπορεί να λειτουργεί κανονικά και να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ο κύριος Μπακογιάννης είχε καταγγείλει ότι ο ξενώνας εγκαταλείπεται και κλείνει από τον Δήμο Αθηναίων, κάτι το οποίο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, δεν ισχύει, ίσα-ίσα. Μάλιστα, η ανακοίνωση του Δήμου της Αθήνας ζητάει από τον κύριο Μπακογιάννη να φρεσκάρει τη μνήμη του, καθώς, όπως υπογραμμίζει, με το νέο καθεστώς λειτουργίας του ξενώνα, ο Δήμος μπορεί να προσφέρει περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες στα άτομα τα εξαρτημένα, mm-hmm. ενώ ταυτόχρονα γλιτώνει και σημαντικά ποσά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν να διαθετηθούν σε άλλους, σε άλλα Μάλιστα. κοινωνικά ζητήματα της πόλης.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Έφυγε από τη ζωή η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η Μαρία Βασιλοπούλου στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
3: Καλό σας μεσημέρι. Έφυγε από τη ζωή στα 70 της χρόνια η Άννα Καφέτση, εξέχουσα Ελληνίδα ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια εκθέσεων και διδάκτορ αισθητικής, ευρύτερα όμως γνωστή για τον καθοριστικό της ρόλο στην ίδρυση και τη διαμόρφωση του τοπίου της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Υπήρξε η πρώτη και μακροβιότερη διευθύντρια για 14 χρόνια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνσή του το 2000, οργανώνοντάς το από το μηδέν και χτίζοντας βήμα-βήμα τη συλλογή, τη φυσιογνωμία και τη θεσμική του ταυτότητα. Ήταν εκείνη που οργάνωσε τις πρώτες του συλλογές, σχεδίασε το όραμά του και έδωσε πολυετή μάχη για τη μετατροπή του παλαιού εργοστασίου φίξ στη μόνιμη στέγη του. Στήριξε καλλιτέχνες, ανέδειξε νέες κατευθύνσεις και διαμόρφωσε ένα χώρο ανοιχτό στον πειραματισμό και τη διεθνή συνάντηση. Μετά την απομάκρυνσή της από το ΕΜΣ, στα τέλη του 2014, ανέλαβε τη διεύθυνση του Οικαστικού Κέντρου ΑΝΕΞΕΜ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Η Άννα Καφέτση ήταν ένας άνθρωπος που μοιραζόταν αφιδόλευτα γνώσεις και συναισθήματα, σφράγισε ανεξίτηλα με την παρουσία της και την ακάματη δραστηριότητά της τη σκηνή της σύγχρονης τέχνης στη χώρα μας, δήλωσε μεταξύ άλλων, Κατερίνα, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
0: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Συνεχίζοντας την ενότητα του πολιτισμού, η συμπεριληπτική παράσταση χορού Latent παρουσιάζεται στο Μάμμοτ. Τέσσερις ερμηνεύτριες με και χωρίς αισθητηριακή αναπηρία ενσωματώνουν οργανικά την νοηματική γλώσσα στην κίνηση. Η χορογράφος Μαρία Κολιοπούλου μίλησε στη Βάσια Πακετέα.
4: Ο κεντρικός της άξονας είναι το λανθάνον ως μια κατάσταση που δεν είναι ευκρινής, δεν αποκαλύπτεται και χρειάζεται συχνά μια καταβήθηση για να μπορέσει να αποκαλυφθεί. Κυρίως συνεργάζομαι με χορεύτριες, με αναπηρία και χωρίς τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια. Η πρόσληψη των άπειρου σώματος ουσιαστικά αφορά και το άνοιγμα της τέχνης του χορού, πέρα από αυτό που φέρει το ιδανικό σώμα, αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε έτσι σε παραστάσεις. Και για μένα προσωπικά επανανοηματοδοτεί και τον τρόπο που μπορώ να ερευνώ την κίνηση, την αίσθηση, την απεύθυνση, την πρόσληψη μιας παράστασης, όχι μόνο από μέσα αλλά και πώς η παράσταση μπορεί να απευθυνθεί σε διαφορετικά σώματα, πώς μπορεί να απευθυνθεί σε ένα άτομο με οπτική αναπηρία, πώς μπορεί να απευθυνθεί σε έναν κωφό. Οπότε εκεί ερευνούμε και τους τρόπους που η ίδια η χορογραφία μπορεί εκ των έσω να περιλαμβάνει την νοηματική γλώσσα.
0: Επιστροφή στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο πρώτος τίτλος στο ποδόσφαιρο κρίθηκε στις όχθες του Βοσφόρου χθες το βράδυ, εκεί όπου μια εκπληκτική Άστον Βίλα επικράτησε εύκολα 3-0 στον τελικό του Europa League της Φράιμπουργκ, γράφοντας ιστορία και κατακτώντας ευρωπαϊκό τίτλο μετά από 44 χρόνια. Ενώ πολυνίκη του θεσμού είναι ο Ουνάι Έμερι, ο οποίος κατέκτησε το 5ο Europa League με τρίτη διαφορετική ομάδα. Ένα απίστευτο ρεκόρ. Το Final Four φυσικά στην Αθήνα κερδίζει όλο το ενδιαφέρον. Ξεκίνησε ουσιαστικά από σήμερα με τις συνεντεύξεις προπονητών και αρχηγών σε μια ανοιχτή συνέντευξη τύπου, αλλά υπάρχει και γιορτή του αθλήματος, καθώς στο Ζάπιο έχει δημιουργηθεί η Fan Zone, εκεί δηλαδή όπου μπορούν ελεύθερα να παρακολουθήσουν οι φίλοι του αθλήματος διάφορα γεγονότα, διάφορες εκδηλώσεις.
0: Είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων.
5: Από την Πέμπτη έως την Κυριακή. Έτσι θα συμμετάσχουν μέχρι και αθλητές με αμαξίδιο, αθλητές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμών Κοφών, και έχει πολλές εκδηλώσεις και νομίζω ότι θα μπορέσουν όσοι δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήριο για να βρεθούν στο κλειστό στο T-Center τουλάχιστον να παρακολουθήσουν και εκδηλώσεις αλλά και τους αγώνες από το Ζάπιο υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Απόστολε, και να καλωσορίσω την κυρία Αθηνά Ζορμπά από το ραδιοταξί Ελλάς. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
6: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη την ώρα αυτή η κίνηση στην κάθοδο του λεωφόρου Κηφισού. Από την Έκθεση στη Φιλαδέλφια, στην άνοδο από
7: το ύψος. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Εξαχθεί περίπου στις 8 το βράδυ. Θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων κατηγορίας σε βάρος μου, καθώς δεν συστήνονται προανακριτικές επιτροπές χωρίς αξιόπινη πράξη, τόνισε ο κύριος Λιβανός. Για πρακτικές παρακράτους και μαφία στα σκάνδαλα που μαστίζουν την κυβερνητική πλειοψηφία και για κυβέρνηση ελεγχόμενων και εκβιαζόμενων, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Για κυβερνητική συγκάλυψη μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, πειρά τη ζωή Κωνσταντοπούλου και κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, τον οποίο κατηγόρησε για μηχανογραφίες και διαπλοκή με την εισαγγελική και τη δικαστική εξουσία. Το κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι ο περιορισμός της πολιτικής ζημίας, είπε από τη Νέα Αριστερά η Πέττη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου, ανέφερε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Έχει έρθει ένας φάκελος της δικογραφίας, αξιολογείται από τις κοινοβουλευτικές ομάδες και στις περιπτώσεις των δύο υπουργών Λιβανού και Ραμπάτση εξετάστηκαν και δεν προκύπτουν ούτε στοιχεία ούτε που να δικαιολογούν τη σύσταση προανακριτικής, είπε στον Αθήνα 984 εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Εν μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελιών για παράνομες επιδιωτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Από σήμερα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι, ανάμεσά τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με την ιδιότητα του υπόπτου για τέλεση αξιόπινων πράξεων. Αύριο το πρωί, συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟ και σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω τη στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ωστόσο ότι η υπόθεση βρίσκεται σε δεύτερο βαθμό στη δικαιοσύνη, προσθέτοντας ότι όταν κάτι βρίσκεται στη δικαιοσύνη, απαγορεύεται να αποτελεί κατ' εμέ αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου, στις 18:30 το απόγευμα, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού. Στη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο, δηλαδή στη σύναψη συμφωνίας ή την επανέναρξη της ένοπλης σύραξης μεταξύ των δύο χωρών. Σε εξέλιξη, η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση το πρωί στην Κρήτη για την εξάρθρωση ομάδων που έχουν σχέση με ναρκωτικά και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν βρεθεί ναρκωτικά και όπλα. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν πως έχουν γίνει 40 προσαγωγές και 18 συλλήψεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητή ως 4, μποφόρη θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κέζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
7: Μα το σημάδι.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
11: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
12: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
14: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Αθήνα 984.

Έλα και μου είχε έρθει τώρα έμπνευση, ε. Τώρα με αυτό που είπες, τώρα το off the record, μου ήρθε, θα το πω όμως τώρα. Ναι. Περίμενε και περιμένετε κι εσείς. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίων τράκαρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

Πάμε κυρίες και κύριοι, σήμερα μαζί μας στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασίλης Γεωργίου στις μουσικές επιλογές. Κυρίες και κύριοι, προσέξτε το όνομα, Νίκος Λιμπερόπουλος. Το παιδί αυτό έχει τεράστιο ταλέντο και θα πάει πολύ ψηλά. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας ο Σάβας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντούν η κυρία Πέμη Παναγωπούλου, ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος και άγρυπνος φρουρός ο Διονύσης First. Τα καταφέραμε πάλι και μπράβο μας, άνω κάτω τα έχουμε κάνει. Σάβα, άνω κάτω τα έχουμε κάνει. Και είναι ξενούργια κόμματα, να και η Μπαρτσελώνα μέσα, να και το 26, να και η Ρώση, να και η Ζαχάροβα. Όλα έχουν γίνει άνω κάτω, έτσι ακριβώς όπως έπρεπε να γίνουν. Και εμείς φυσικά δεν έχουμε κανένα άλλο ρόλο ή λόγο, ή δεν έχουμε κάποιον λόγο να μην τους ακολουθήσουμε. Γιατί όπου υπάρχει σαματάς, φασαρία, αναγαμπούρα, εμείς είμαστε από δίπλα και αυτό οφείλουμε να το αναδείξουμε. Αυτή είναι η κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτή είναι και η μουσική η οποία μας συνοδεύει στην αρχή και σιγά σιγά θα μπούμε στην εξιστόρηση των γεγονότων. Ό,τι μπορούμε να εξιστορήσουμε και ό,τι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως γεγονός.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι. Πάμε έτοιμοι. Μπουκάρι και καμιά κελεμπία εδώ μέσα. Και έχουμε και άλλα. Γιατί τα λέμε αυτά. Γιατί σας δίνουμε και εικόνα, σας δίνουμε και επικαιρότητα, σας δίνουμε και αυτά που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Ενώ ήμασταν στη Βουλή και συζητούσαμε για.
1: Είχαμε την προανακριτική Λιβάνιου Αραμπατζή.
0: Ναι.
1: Είχαμε και πρόσφατα.
0: Για το Άνθα.
1: Ναι, Άνθα.
0: Ναι, Άνθα προανακριτική.
1: Ναι, τη συζήτηση για την προανακριτική.
0: Καλά, ο κύριος Λιβάνιος τώρα φοβάται να πάει στην προανακριτική.
1: Ναι, λίγο.
0: Όχι, ρε, εσύ. Έχοντας σαν νομικό σύμβουλο να φοβάσαι να πας στην προανακριτική, ρε, εσύ.
1: Τον κύριο Μούγιο.
0: Τον κύριο Μούγιο.
1: Ναι.
0: Και να φοβάσαι να πας στην προανακριτική. Εντάξει, ρε, φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, έχεις δίπλα σου έναν επιστήμονα. Έχει απιστία. Τι άλλο είχε?
1: Πλαστογραφία.
0: Πλαστογραφία, ναι.
1: Και κάτι ακόμα που
0: δεν. Ναι, κάτσε, θα το βρούμε, ρε παιδί μου. Εμείς εδώ, γιατί τα
1: έχουμε. Απιστία, πλαστογραφία και κάτι ακόμα. Είχε τρία σίγουρα.
0: Ναι, απιστία. Λοιπόν, ναι, με αυτά. Και, δηλαδή, και ψάχνεις να βρεις τώρα νομικό σύμβουλο.
1: Ο κύριος Λιβάνιος,
0: ναι,
1: είπε ότι δεν θα αποφύγει τον έλεγχο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θέλει τη σύσταση τη προανακριτική
0: επιτροπή. Από τι, από τον έλεγχο? Από το σχολείο?
1: Μάλλον ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και εκεί που κάναμε τη συζήτηση για αυτή, ναι, την προανακριτική.
0: Ναι.
1: Την πολύ ενδιαφέρουσα κτλ.
0: Ναι.
1: Άνοιξε πόρτα.
0: Ναι.
1: Και μπήκαν κάτι.
0: Και μπούκαρε ο Νοημίρης και ο Κακομίρης μέσα. Έγινε καλό τη Καλεμπία έγινε.
1: Και μπούκαρε η αντιπροσωπεία του Συμβουλίου τη Σούρα.
0: Τι?
1: Η αντιπροσωπεία του Συμβουλίου τη
0: Σούρα ήταν αυτή δηλαδή. Ούτε καν. Κατά ποιο λες όλοι?
1: Του κράτους του Κατάρ.
0: Ναι.
1: Υπό τον αντιπρόεδρο του σώματος, Δόκτωρ Χαμντά Μπιν Χασάν Αλ.
0: Α, γνωστός.
1: Αλ Σουλαϊτή.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε συνάντηση.
0: Αυτό τα βάζει όλα στο κουδούνι.
1: Ναι. Η οποία η αντιπροσωπεία είχε συνάντηση και με τον Αλφα αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Ιωάννη Πλακιωτάκη.
0: Ναι, ωραία. Εξαιρετικά.
1: Επίσης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στην αντιπροσωπεία. Στις εκθέσεις το δικό μας Σύνταγμα 1975-2025,
0: ναι,
1: και ΑΒ τα ελληνικά γράμματα στη Δύση.
0: Όχι, ρε φίλε, μεγάλες συζητήσεις, έτσι. Και λύνουν προβλήματα αυτές όλες.
1: Ναι, είχαμε επισκέψεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Επισκέψεις είχαμε, επισκέψεις έπρεπε να είχαμε.
1: Πριν ξεκινήσουμε με το, ναι, Παπαλέ, ναι, θέλω, ναι, να πω εδώ.
0: Ναι.
1: Ότι αν ζούσαμε σε κάποια άλλη χώρα,
0: ναι,
1: πιθανόν.
0: Μα ζούμε σε άλλη χώρα.
1: Ναι,
0: εμείς νομίζουμε ότι ζούμε σε κάποια άλλη.
1: Σε κάποια άλλη χώρα,
0: ναι,
1: πιθανόν,
0: ναι,
1: να μας έλεγαν προφήτες κακών ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Γιατί διαβάζω εδώ.
0: Ναι. Ότι.
1: Γιάννη Τσά. Εργατικό ατύχημα κατέρευσε σκαλωσιά, τρεις τραυματίες.
0: Ναι.
1: Κάναμε εκτενής αναφορά εμείς εχθές, ναι, σε όλο αυτό το. Το θλιβερό που συμβαίνει, να πούμε ότι ένας 60χρονος, ένας 64χρονος και ένας 55χρονος τραυματίστηκαν, οι δύο παγιδεύτηκαν στο φρεάτιο βιολογικού καθαρισμού, ναι, δεν αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για την υγεία τους, λογικά, για να μην αναφέρεται, ας πούμε, κάτι τραγικό, πιστεύω πως έχουν ξεφύγει και
0: πάλι. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν ζούσαμε αλλού, θα, ναι, μας έλεγαν προφήτες κακών ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Όταν είναι καθημερινότητα αυτό.
0: Βέβαια είναι καθημερινότητα.
1: Ναι, δεν μπορούμε.
0: Το θέμα είναι πώς από αυτή την καθημερινότητα τη ζωφερή βγαίνει τέτοιο.
1: Βγαίνει προς τα έξω.
0: Βγαίνει προς τα έξω. Κατάλαβες. Και πώς έχουμε καταφέρει να πιάσουμε τα πόστα για να μην βγαίνει προς τα έξω. Αυτό είναι τώρα η ιστορία, για να μην λέμε άλλα. Λοιπόν, μια που λέγαμε για επισκέψεις, μας ήρθαν οι εμμύριδες και οι κακομύριδες και οι κελεμπιδιάδες μέσα στη Βουλή. Καλά, έχουν έρθει και χειρότερα τα τάγματα του Αζόφ.
1: Ναι.
0: Και τα χειροκροτούσαν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να δηλώνουν και προοδευτικοί. Κλείνουμε την παρένθεση, μας πιάσουν την παρουσιακά μας. Πάμε παρακάτω. Το παρακάτω ποιο είναι? Ότι αυτό που περιμέναμε,
1: ναι,
0: αυτό που τραγουδούσε και η Άννα Βίσκε, το έχει κάνει σου ξέρει. Αυτό που περιμένω, ο κύριο Τζαβέλα δεν ήρθε ποτέ. Σιγά τώρα ο κύριο Τζαβέλα να μην πάει στην. Ο κύριο Τζαβέλα λέει και προσπαθεί να το τεκμηριώσει και νομικά. Ότι εγώ έγινα αεροπαγήτη για να μην δίνω λογαριασμό σε κανένα. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Πάμε, κυρίες και κύριοι.

0: Λοιπόν, τώρα, Σοφία, να πάμε και στην άλλη πλευρά, γιατί αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά από αίτημα σύστομη τη αντιπολίτευση, προκειμένου να έρθουν να καταθέσουν ο νυν διοικητή τη ΕΕΠ, ο κ. Δεμήρη, και ο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβέλα. Στόχο αντιπολίτευση είναι να πει ο κ. Τζαβέλα τι δεν είδε, που κατά την αντιπολίτευση έπρεπε να έχει δει, και δεν ανέσυρε την υπόθεση. Αλλά δεν θα έρθει ο κ. Τζαβέλα.
1: Ναι, όλες οι πληροφορίες λένε, Ράνια, ότι θα έχουμε μια απουσία αύριο, αυτή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που ήταν όμως και πρωταγωνιστής όσον αφορά στη διαχείριση της δικογραφίας, σου θυμίζω, μετά την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου. Mm-hmm. Ο κύριος Τζαβέλας, όπως λένε οι πληροφορίες, θα στείλει επιστολή.
2: Αγαλάζια σου γράμματα,
1: αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προβάλλοντας τόσο συνταγματικές διατάξεις όσο όμως και παλαιότερη νομολογία του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία δεν νοείται ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός να δίνει εξηγήσεις για την δικαιοδοτική του κρίση. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η κρίση του πια ήταν, Ράνια, ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν θα πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο.
0: Από την άλλη, αν ο νομοθέτης ήθελε να εξαιρέσει τους δικαστικούς λειτουργούς, ώστε να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο η διάκριση των εξουσιών, θα τους είχε εξαιρέσει ρητά έναντι της κατάθεσής τους στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Αλλά αυτό δεν ισχύει.
3: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου, τη δημοσιογραφική εννοώ, ναι, να έχει κληθεί η ηγεσία του Αρείου Πάγου να απολογηθεί σε Επιτροπή της Βουλής.
0: Είχε κληθεί και ο κύριος Τέντε στο παρελθόν, αν θυμάμαι καλά εγώ.
3: Για να ενημερώσει.
0: Αλλά...
3: για να ενημερώσει.
0: Ναι, ναι.
3: Άλλο κληθεί, άλλο ενημερώσει. Λοιπόν, ορθώς μπορεί να κληθούν να καταθέσουν, να πούν κλπ. Αλλά να ελέγχεται οι αποφάσεις της δικαιοσύνης από τη Βουλή δεν υπάρχει. Αυτό είναι άλλο όργανο. Ένας άλλο είναι ο άλλος. Άλλη δουλειά κάνει ένας, άλλη δουλειά κάνει ο άλλος. Αν θυμάμαι καλά, το ίδιο επιχείρημα είχε επικαλεστεί η κυρία Δηλίνη και ο πίσης του κύριο Ζήσης, το λέω σωστά.
1: Αληθές.
4: Τα μπερδέψαμε λίγο και δημοσιογραφικά κοιτάζουμε να τα μπερδέψουμε περισσότερο για κανένα άλλο λόγο, γιατί όσο περισσότερο τα μπερδεύουμε, τόσο λιγότερα καταλαβαίνει ο κόσμος ή μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Άλλη δουλειά φυσικά του ενός, άλλη το άλλο. Τώρα που μάθαμε ότι ακριβώς στην ίδια περίπτωση ήταν και η κυρία Ευδηλίνη και ο κύριος Ζήσης, μας έφυγε ένα βάρος. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί αν είναι δυνατόν, τι συζητάμε.
5: Πώς δεν θυμόμασταν ότι κανένας δεν έχει.
4: Πλαστογραφία ήταν το άλλο, το θυμήθηκα.
5: Το είπατε, πλαστογραφία.
4: Ποιο δεν
5: είναι. Απιστία, πλαστογραφία και άλλο ένα.
4: Υπεξαίρεση.
5: Υπεξαίρεση.
4: Λοιπόν, και πάμε τώρα, γιατί λέει άλλο να κληθεί και άλλο λέει να. Άλλο να κληθεί και άλλο ενημέρωση. Ναι. Δεν την καταλαβαίνω εγώ αυτή τη φράση. Για οτιδήποτε θα πρέπει να κληθεί.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, δεν τίθεται θέμα ελέγχου, okay, χωρίς το ότι το υψηλότερο, ναι, είναι η Βουλή, γιατί ο λαός είναι, σε αυτόν οφείλει να λογοδοτήσει, εκτός αν πιστεύει ότι υπηρετεί μια δικαιοσύνη μακριά από τη Βουλή, ο κ. Τζαβέλας, όπως και οι περισσότεροι του Αρείου Πάγου. Δεν χρειάζεται, αν είναι δυνατόν, στο λαό. Πάλι καλά που δεν αναφέρονται στο λαουτζίκο, να δώσουμε και αναφορά. Okay. Πάμε παρακάτω όμως. Είτε να απολογηθεί, είτε να ερωτηθεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να κληθεί. Και από εκεί και πέρα, ας πει, ναι, ότι εγώ
5: θέλει,
4: δεν μπαίνω. Δεν λογοδοτώ για την, για την οποιαδήποτε χρήση νόμη και τα λοιπά, αλλά μέχρι εκεί θα το καταλαβαίνω. Τι θέλεις τώρα, να πάμε στην κυρία Γαλάτια?
5: Να πάρουμε, τι λες εσύ?
4: Ναι, να πάρουμε εσύ την κυρία Γαλάτια. Να την πάρουμε την κυρία Γαλάτια, όχι για κανένα λόγο, γιατί τη χρειαζόμαστε. Ενώ την κυρία Γαλάτια να παίξουμε τίποτα βούλτευση. Ωραία. Μπιλαρέ, μπορεί να μου βρεις την βούλτευση? Ωραία. Για παίξε λίγο βούλτεψη για να φτιαχτούμε, δηλαδή, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί τα χρειαζόμαστε και αυτά. Μια ανάσα να πάρουμε.

0: τα μάγια.
1: Δεν υπάρχουν, ακούσε. Δεν υπάρχουν σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί, δεν υπάρχουν. Γιατί
2: είναι
1: τώρα μεμιστό. Μιλάω εγώ.
3: Ελένη, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Μισό λεπτό, κάτσε λίγο να μας απαντήσει. Γιατί δεν θα προχωρήσει αλλιώς.
1: Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση γιατί θέλει και οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση.

0: Αχ, τα μάθαμε όλα. Είναι η γαλάτια.
1: Τι έκανε?
0: Είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι, γεια σας.
0: Ναι, δεν άκουγες την κυρία Βούλτεψη?
1: Όχι, τι είπε πάλι?
0: Είπα ότι ο σοσιαλιστές και φτωχοί και αριστεροί δεν υπάρχουν. Και ότι και στο Λένιν άρεσε η καλοπέραση και στο Μάρξ. Ο Λένιν τα λέει και πρώτη θέση γιατί ήθελαν να ταξιδεύουν όλοι, λέει, πρώτη θέση. Δεν ξέρω πώς το κατάλαβε αυτό, αλλά εντάξει, κυρία Βούλτεψη, αυτά θεωρούμε ότι τα γνωρίζει.
1: Μιλήσαμε το πρόβλημα της ανέχειας, λοιπόν.
0: Αφενός. Απ' την άλλη μεριά, ότι δεν το άρεσαν όλοι οι καλοπέρασες.
1: Λέει και ένας άλλος υπουργός ότι πρέπει να δείχνουμε ανέχεια.
0: Ανέχεια. Πώς το γράφει?
1: Σωστά το είχε γραμμένο. Το είπε προφορικά, δεν ξέρω πώς το έγραψε. Θα τσεκάρω, αυτά το ξέρετε.
0: Ναι. Ότι στο Μάρξ άρεσαν το Ιμπάμπης με κοτόπουλο, το ξέρεις?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι άλλο.
1: Ανάτα.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Ανάτα. Πες μου μια φημισμένη. Δεν του φήμη, κινέζικη παροιμία.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα πει, δεν ξέρει.
1: Έχει να κάνει με ανέχεια?
0: Όχι, δεν έχει να κάνει ούτε με ανέχεια ούτε με τίποτα.
1: Για πες την.
0: Είναι γιώτο, κίδι μου του γιου. Ελά, μη βαράτε τα κουδούνια.
1: Αρχίσαμε πάλι, ορίστε, συναγερμός βαράει, δεν είναι τα κουδούνια.
2: Άκουσε το κινέζικο και βάρεσε κατευθείαν.
0: Κόνο για σιτή, μο για μαλενό.
1: Έχεις κάποιο πρόβλημα προφανώς, έτσι. Έχεις κάποιο θέμα. Ήθελες να είσαι Κινέζος, δεν ξέρω τι γίνεται. Ή ήσουν Κινέζος στην προηγούμενη ζωή.
0: Μπορεί. Κοίταξε να δεις. Το να ήθελα να είμαι Κινέζος είναι ανοιχτό.
2: Το να
0: κάνεις τον Κινέζο που τον κάνουν πολλοί δεν είναι ανοιχτό. Η παροιμία αυτή που σου είπα στα κινέζικα σημαίνει. Σου κάνω το Google Translate.
2: Ναι.
0: Okay.
2: Ναι.
0: Έχει περάσει μία μέρα από τότε που ειδωθήκαμε. Απλά νιώθω σαν να έχουν περάσει τρία φθινόπωρα.
1: Ωραία. Και πού μας παραπέμπει τώρα αυτό ακριβώς?
0: Καταρχήν πες μας, μωρέ, τι σημαίνει αυτό?
1: Σάββα, τι έχω χάσει ακριβώς, δεν ξέρω τώρα τι θέλει να πει.
0: Το νόημα πες μας, ρε παιδί μου.
2: Και μετά ας πούμε τον ποιητή.
0: Ναι.
1: Ότι η παρουσία κάποιου είναι τόσο έντονη και η απουσία του που είναι σαν να... Ναι.
0: Η απουσία είναι,
1: να
0: δηλαδή το ότι.
1: Χτες, ναι. Αλλά να νιώθεις ότι.
0: Μπράβο! Με αυτήν την παροιμία την κινέζικη.
1: Ναι.
0: Την αφιέρωσε ο Πούτιν, ναι, στον Σι Τζινπινγκ. Ναι.
1: Και γιατί τα
3: ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά. Μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
12: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
13: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
12: Τεχνικό στο σπίτι.
13: Τεχνικό στην επιχείρηση.
12: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
13: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
12: Χάλασε?
13: Φέρτε το στους ειδικούς.
12: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
13: Τα πάντα για τα πάντα.
12: Microland Computers.
13: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
12: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: το δέντρο και χάνουμε πάντα το δάσος και αυτό γίνεται σε μόνιμη βάση.
0: Δεν λες, πάρει και δέντρο.
2: Να ρωτήσω
1: καλά,
2: κάτι.
1: Πάλι καλά που το βλέπουμε και αυτό. Ναι, σωστά.
2: Χωρίς να θυμάμαι ποιο συγκεκριμένα, υπουργός της κυβερνήσεώς μας είχε πει ότι η μίζα είναι στο καθήκον του υπουργού.
1: Ναι. Α, βέβαια, μόνο ένας πολύ το είπανε και πάρα πολύ.
2: Όχι επί την ναι,
1: αλλά... ότι είναι στο. Ναι. Πώς το λένε.
2: Όχι επί την ευκαιρία.
1: Job description. Ότι είναι στο job description. Αυτό.
2: Όχι επί την ευκαιρία. Όχι,
1: είναι, σου λέει είναι δεν είναι μίζα, είναι διευκόλυνση.
2: Είναι επί των καθηκόντων.
0: Επί των καθηκόντων.
1: Διευκόλυνση του πολίτη.
2: Στα καθήκοντα του γιατρού ή του νοσοκόμου, μήπως είναι και το φακελάκι. Γιατί είναι το ένα και δεν είναι το άλλο.
0: Όχι, το ένα γιατί το κυνηγάμε από το πατάκι, που καλά κάνουμε και το κυνηγάμε από το πατάκι.
2: Ναι, γιατί δεν κυνηγάμε και τα δύο. Ναι. Γιατί είναι το ένα, ας πούμε.
0: Γιατί δεν μπορούμε δύο καρπούς
2: job description και το άλλο είναι παράνομο. Μάλιστα. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ.
1: Φυσικά είναι παραλογισμοί όλα αυτά και είναι και αντιφατικά και. Μάλιστα. Είναι σε επίπεδο εντυπώσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων.
1: Παρά ουσίας. Αυτό είναι.
0: Να είστε καλά, Γαλατιά μας.
2: Για την Καλλιόπη Λιβάνου.
0: Και επιστρέφουμε με πολλά για πολλούς και πολύ ενδιαφέροντα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% το 2025 και 1,8% το 2026 στο 1,6% το 2027 λόγω του σοκ στις τιμές της ενέργειας, προβλέπει η Κομισιόν. Παράλληλα, αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7% το 2026 από 2,9% το 2025. Σε υψηλούς τόνους από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζής στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί περίπου στις 8 το βράδυ. Αύριο το πρωί συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν μπορώ να προεξουφλήσω τη στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ωστόσο ότι η υπόθεση βρίσκεται σε δεύτερο βαθμό στη δικαιοσύνη, προσθέτοντας ότι όταν κάτι βρίσκεται στη δικαιοσύνη, απαγορεύεται να αποτελεί κάτι με αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου, στις 6.30 το απόγευμα, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού. Νέες καμπάνες σε μεγάλες εταιρείες τροφίμων και καφέ, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για υπέρβαση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Στη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν. Την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ιταμάρ Μπενκβίρ ζητεί η Ιταλία λόγω της συμπεριφοράς του προς τους ακτιβιστές του στο Λίσκο για τη Γάζα. Την ίδια ώρα η Βαρσοβία κινείται να κήρυξει ανεπιθύμητο πρόσωπο τον Ισραηλινό ακροδεξιό υπουργό. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση ομάδων που έχουν σχέση με ναρκωτικά και άλλες παράνομες δραστηριότητες. 18 συλλήψεις και 40 προσαγωγές μέχρι αυτήν την ώρα. Και ο καιρός γενικά έθρος αύριο στην Αττική, αλλά από τις προμεσημερινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμ μεταβλητή ως 4 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου, 25 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη? Πιο έξυπνη? Πιο ανθεκτική? Πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείον Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: 89,4.

0: γραμμές. Αυτό το ρυθμό ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, εδώ ΑΒΕΚ Σάββας Παναγιωτήτης. Πλοίον τράκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Αφήσαμε την κυρία Βούλτεψ και την ανάλυση της για τους μαρξιστές, για τους λενινιστές, για τον Μάρξ και για τον Λένιν. Πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε και ευτυχώς που είναι η κυρία Βούλτεψ και μας ενημερώνει. Όλα αυτά στη δεκαετία του 90 τα λέγαμε τρας. Τι άλλο να πω. Ναι, τα λέγαμε τρας. Έντονοι οσμοί στην Αττική, παράνομη εκπομπή υγραρίου, το νέο ισχυρό σενάριο.
1: Πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Πέφτουμε από τα σύννεφα εντελώς. Να κοιτάξουμε να δούμε με το Μανολάκι να φτιάξουμε αυτή την ιστορία με τα πυρηνικά, παιδιά. Έτσι. Θα τελειώνουμε, γιατί έμαθα σήμερα ότι ο Πρωθυπουργός έβαλε και γκάζι για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στους υπουργούς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε εμείς κάτι άλλο, πολύ ωραίο και πολύ διασκεδαστικό. Τι έγινε τελικά με το σπανακόσπιτο. Και ποιο είναι το σπανακόσπιτο? Είναι ένα, μπορείτε να πάτε να το βρείτε κι εσείς και να το θαυμάσετε. Και οι τουρίστες οι οποίοι θα έρχονται, θεωρώ ότι πρέπει να μπουν στο πρόγραμμα με ταξιοθέατα. Είναι το σπίτι του κυρίου Σπανάκη στην Καλλιθέα, ο οποίος ο ίδιος δεν γνωρίζει αν είναι δικό του και αν το δηλώνει στην εφορία. Βρε το πιέζουμε, βρε το ρωτάμε, βρε το κάνουμε, αλλά σπανακό απάντηση δεν παίρνουμε. Πάμε.
2: Υπάρχει ένα ακίνητο μεσά στην Καλλιθέα που νοικιάζεται από τα ελληνικά ταχυδρομεία?
3: Ότι υπήρξε ένα δημοσίευμα το οποίο βγήκε τη μέρα του συνεδρίου, την πρώτη μέρα.
2: Υπάρχει ένα ακίνητο το οποίο είναι της οικογένειάς σας και νοικιάζεται στα ελληνικά ταχυδρομεία?
3: Απαντώ. Ναι, είναι της οικογένειάς μου, όμως δεν έχω καμία σχέση εγώ, ο Βασίλης ο Σπανάκης, με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ από τα ελτά Μοσχάτου. Το ξεκαθαρίζω και δεν είναι θέμα, όπως ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να συμψηφίσει τα 10.000 που παίρνει από την Κρήτη ή το 1 εκατομμύριο που ξέχασε να δηλώσει.
4: Ο κύριος Ανδρουλάκης
3: με τα ελτά Μοσχάτου και με ένα ακίνητο, το οποίο δεν έχω καμία σχέση και δεν εισπράττω ένα ευρώ. Αν νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης και αν νομίζει το γραφείο τύπου του Πασόκ ότι με προσωπική επίθεση στο Βασίλη το Σπανάκη θα ξεκολλήσει δημοσκοπικά, θα το δούμε. Αυτό που προβλέπω εγώ είναι να πάει σε μονοψήφιο ποσοστό το Πασόκ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι μια ανήθικη, επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές.
2: Σας παρακαλώ πολύ, ακούστε μια ερώτηση.
5: Το δηλώνετε, κύριε Σπανάκη, το ακίνητο σας αυτό?
3: Το ακίνητο αυτό.
5: Δεν έχει καμία σχέση με το ακίνητο.
3: Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδερφή μου. Δεν έχω εγώ καμία σχέση με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ.
5: Το δηλώνετε.
3: Επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία σχέση.
5: Αυτό το δηλώνετε. Υπάρχει στη.
3: Ο πρώτο όροφο, έχω την πλήρη κυριότητα στον πρώτο όροφο και είναι και η μόνη μου κατοικία μου. Αν αυτό είναι το ερώτημά σα.
2: Άρα μένετε από πάνω.
3: Βεβαίω.
2: Μένετε από πάνω. Μιλάμε τώρα για το ενίκιο. Για το ενίκιο του Ισογείου.
3: Βεβαίω. Το οποίο ανήκει στην αδερφή μου και από εκεί πέρα. Τι θέλετε.
2: Όχι, μισό λεπτό. Στο πόθεν έσχεση δηλώνετε μόνο το μεσημέρι.
3: Στο πόθεν, να σα πω κάτι, το δημοσίευμα. Ήταν πραγματικά χυδαίο και έλεγε ότι το 2000 επί κυβερνήσεως Σιμίτη έφυγε, λέει, από κάπου αλλού και εγώ το μετέφερα, προσέξτε, επί κυβερνήσεως Σιμίτη. Λοιπόν, τι να κάτσω απαντήσω τις χυδαιότητες. Επαναλαμβάνω. Δεν έχω καμία σχέση με το συγκεκριμένο ακίνητο. Δεν
2: στο πόθεν έσχεση το δηλώνετε αυτό.
3: Ούτε ένα ευρώ. Δεν καταλαβαίνω. Τι είναι,
2: στο πόθεν έσχεση το δικό σας.
3: Στο πόθεν έσχεση δηλώνω με ό,τι ακίνητο έχω στην πλήρη.

0: Πολύ ωραίο, μου άρεσε αυτό. Ε.
1: Εξαιρετικό.
0: Κατάλαβε τώρα αν το δηλώνει ή δεν το δηλώνει.
1: Εγώ βλέπω το πόδι ανέσχεση του και βλέπω ότι το δηλώνει.
0: Πάντως είναι η τέχνη του απαντώ δεν απαντώ. Έτσι. Αρκεί να με ρωτήσετε για τον Ανδρουλάκη, το οποίο τα ξέρω όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν με ρωτήσετε για τον Ανδρουλάκη, θα σα απαντήσω και τα ξέρω όλα. Η χαρακτηριστική περίπτωση του νεοέλληνα, για να μην πω κάτι πιο βαρύ, που ξέρω καλύτερα τη δουλειά του αλουνού.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί ρε αγόρι μου το βάλες αυτό? Ο Μπογιατζής που ήρθε μαζί με τον ηλεκτρο... Ρε εσύ γιατί το βάλες αυτό μαζί με τον υδραυλικό? Και αν βάλεις και τον εργολάβο και αρχίζει και σου λέει, και εσύ το έχεις ρωτήσει αυτό γιατί το έχεις βάλει? Και κατά τα άλλα τα κάνουν αυτοί οι άλλοι για να εξακολουθούν δημοσκοπικά. Νομίζω έχουμε δημοσκοπικά.
1: Γιατί δεν είπε απλά ότι το δηλώνει? Λες και δεν είναι δημόσια το πόθεν έσχεση. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν είναι δικό μας.
1: Δεν καταλαβαίνει όμως κιόλας.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις? Τι δεν καταλαβαίνεις? Δεν είναι δικό μας. Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Καμία σχέση δεν έχει. Απρόστο, δεν είναι σπανάκι άλλο εκεί. Αυτός είναι σπανάκι. Αδελφέ του είναι σπανάκι. Λείπει το σου. Άρα δεν είναι το ίδιο. Αναπάντητο ερώτημα. Αναπάντητο ερώτημα και αυτό που θέτει ο κύριος Χαριτάτος για το τριψήφιο τηλέφωνο του κυρίου Μητσοτάκη που χτύπησε, αλλά δεν έχουμε μάθει τι έχει πει. Γιατί κρίση δεν είναι μόνο στα διεθνή. Κρίσεις υπάρχουν και στο εσωτερικό της χώρας. Okay. Σε μια κρίση την οποία τη ζήσαμε όλοι και τη βιώνουμε ακόμα και σήμερα, τα πόνερά της. Τι απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης? Γιατί καλό είναι να χτυπήσει 3 ώρα το τηλέφωνο, ξέρουμε και την ώρα, πανάθεμά μας. Αλλά το τι θα πούμε δεν το ξέρουμε και δεν το γνωρίζει κανένας. Πάμε.
2: Επειδή τέθηκε από τον πρωθυπουργό μας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, στο συνέδριο, λέει: αν χτυπήσει 3 ώρα τα ξημερώματα το τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει? Και εγώ αναρωτιέμαι, πρωθυπουργέ μας, κύριε Μητσοτάκη. Τη νύχτα που 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν χτύπησε το τριψήφιο, το σήκωσε κάποιος? Ποιος ήταν αυτός? Και αν το σήκωσε κάποιος, τι ρώτησε, τι του είπαν? Γιατί όσο μετά το μπάζωμα και μετά την διαφυγή προσώπων που θα μπορούσαν ή θα έπρεπε, εάν ο σχεδιασμός λειτουργούσε με βάση και τα διεθνή πρωτόκολλα, αλλά και το εθνικό πρωτόκολλο. Και έχεις 2 τρένα που συγκρούονται στην ίδια γραμμή με τοπικά. Η πρώτη υποψία είναι ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Άρα οι στενοί σας συνεργάτες, αν κάποιος σήκωσε το τριψήφιο, δεν ξέρουμε ποιος το σήκωσε, τι σας είπαν και τι τους απαντήσατε? Και κυρίως αν τους απαντήσατε, τι τους είπατε? Και αν τους είπατε, η δική σας παρένεση, εντολή ή τα ερωτήματά σας, πώς αυτά μεταφέρθηκαν, διακινήθηκαν στους υπόλοιπους που σήμερα είναι μακριά από την ποινική εμπλοκή, μακριά από το φως της έρευνας της δικαιοσύνης, ή είναι μέσα με πλημελιματική παρουσία στην ουσία απουσία? Τι διακινήθηκε μεταξύ σας ως λεπτομέρεια, ως σοβαρό γεγονός, ως σοβαρή πληροφορία, με τη διαβάθμιση δηλαδή που πρέπει να έχει κάθε ενημέρωση πρωθυπουργού, ηγέτη μιας χώρας, και τι απαντήσατε? Γιατί αν είχε ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στα διεθνή πρωτόκολλα και στα εθνικά, θα είχαν ανοίξει τα τηλέφωνα όλων, είτε μιλάγανε με τριψήφια, είτε μιλάγανε με πολυψήφια. Και θα ξέραμε ποιες έντονες εδόθησαν, ποιοι βρέθηκαν εκεί που δεν θα έπρεπε να βρεθούν και ποιοι εκεί που θα έπρεπε να βρεθούν δεν βρέθηκαν. Γιατί ήταν οι συγκεκριμένες παρουσίες και οι συγκεκριμένες παπουσίες. Άρα, όταν αναφερόμαστε στα τριψήφια, αν αυτά δεν είναι ποσά και μιλάμε για τριψήφια ηγετών, τότε να αναρωτηθούμε τι απαντούν οι ηγέτες στα τριψήφια.
0: Σιγά μην δώσουμε απάντηση τι απαντούν οι ηγέτες στα τριψήφια. Εδώ δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε ποιοι παρακολουθούσαν τα διψήφια, τα τριψήφια, τα τηλέφωνα, τα θηροτηλέφωνα και τα άλλα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και από την άλλη μεριά η ιστορία έχει αποδείξει τι είπαμε στο τηλέφωνο που μας κάλεσαν. Τώρα σιγά μην ανοίξουν και τα τηλέφωνα των υπολείπων. Τι λέτε καλέ? Πολλά θέλετε. Από την άλλη μεριά ξέρουμε τι είπαμε. Μπαζόστα να πάμε παρακάτω. Δεν το είδαμε. Άρα από
1: φάνηκε.
0: Από εκεί και πέρα τώρα το διανεμήθη, δεν πρόκειται να μάθουμε. Και από εκεί και πέρα βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Να είναι δημιουργική η φαντασία σας.
1: Θυμόμαστε και τα ρεπορτάζ τότε από τον κύριο Τριαντόπουλο.
0: Ναι.
1: Που λέγανε ότι.
0: Έχει δηλώσει μπροστά σε κάμερες τηλεοπτικές.
1: Και πέρα από αυτό.
0: Ότι έχω αναλάβει αυτή την αποστολή.
1: Ναι, εννοείται.
0: Είχαμε παρουσιάσει το
1: αφιέρωμα. Είχαμε παρουσιάσει, εννοείται.

0: Αλλά άμα θυμάσαι, ήταν και ένα ρεπορτάζ που ανέφερε ότι στο Υπουργείο υπήρχε πολλή ένταση και αγορές, εκφράσεις και τα λοιπά, τελειώνεται μην και τα λοιπά και τα λοιπά. Φαίνεται μάλλον εδώ τώρα τι έγινε στο τριψήφιο.
1: Έλα μωρέ τώρα, σιγά το τριψήφιο. Πάμε τώρα στην, στις ντροπιαστικές εικόνες που είδαμε από τον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο
0: Ιταμάρ
1: Μπενκβίρ, αυτό τον ακροδεξιό, πώς να το χαρακτηρίσουμε.
0: Πώς να το χαρακτηρίσεις τώρα, ναι,
1: ναι. Ναι. Και να ακούσουμε όλο το ιστορικό και τις αντιδράσεις του ΠΕΚΣ και τις αντιδράσεις του Νετανιάχου. Για τις αντιδράσεις του ΠΕΚΣ, του Ισραήλ και του κυρίου Νετανιάχου, να πούμε ότι μην βάζετε τόσο πολύ τα κλάματα. Σας πέραξε πάρα πολύ σήμερα αυτό του κύριου Κβίρ. Είναι η πρώτη που σημειώνεται.
0: Ναι,
1: δεν είχατε προηγούμενα. Ναι. Δεν το γνωρίζατε.
0: Δεν γνωρίζατε ότι όταν πίεζε για το νομοσχέδιο.
1: Το φοβερό είναι ότι, ότι αυτός ο φασίστας μιλάει για αντισημιτισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το φοβερό.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Αυτό είναι το πιο το κωμικό τραγικό.
1: Για το λαό του Ισραήλ.
0: Ο συγκεκριμένος που πίεσε με όλη του τις δυνάμεις.
1: Και όλο το προοδευτικό έθνος.
0: Να ψηφιστεί το νομοσχέδιο της εκτέλεσης των Παλαιστινίων.
1: Των Παλαιστινίων, ναι.
0: Και το γιόρτασε με μία χρυσή κρεμάλα στην τούρτα του.
1: Στην τούρτα, ναι.
0: Και στο πέτο.
1: Τότε δεν μας πείραζε.
0: Τότε ήταν μια χαρά.
1: Τότε ήταν μια χαρά. Τώρα που έριξε μπροστά στις κάμερες, ρίχνει.
0: Μας χαλάει την εικόνα.
1: Μας χαλάει την εικόνα. Την πολύ καλή εικόνα παίρνουμε.
0: Μας ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Τα έχουμε ξαναπεί και αλλού.
1: Ναι. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
2: Αποτροπιασμό και αντιδράσεις ακόμα και στο εσωτερικό του Ισραήλ προκαλεί βίντεο που ανήρτησε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο ακροδεξιός εταίρος του Νετανιάχου. Καταγράφεται να χλεβάζει και να απειλεί τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, οι οποίοι βρίσκονται στο πάτωμα δεμένοι πιστάγκωνα. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 19 Έλληνες πολίτες.
3: Αστυνομικοί σέρνουν δεκάδες ακτιβιστές για να τους απομακρύνουν από τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπενκβίρ. Ο ακροδεξιός εταίρος του Νετανιάχου κυματίζει την Ισραηλινή σημαία και χλεβάζει τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, οι οποίοι συνελήφθησαν εν πλώ και οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Ασδότ. Δεκάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και 19 Έλληνες, είναι γονατιστοί και δεμένοι πιστάγκωνα στο Ισραηλινό λιμάνι. Οι εικόνες εξοργίζουν. Το βίντεο που ανήρτησε ο ακροδεξιός Υπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις ακόμη και μέσα στην κυβερνητική συμμαχία. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ κατηγόρησε τον Μπενκβίρ ότι με αυτή τη στάση του βλάπτει το Ισραήλ.
4: Εν γνώση σου, προκαλεί σε ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επέσχυτη επίδειξη και δεν είναι η πρώτη φορά. Υπονόμευσες τεράστιες επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι από τους στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μέχρι το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ.
2: Ο Μπενκβίρ αντεπιτέθηκε και κατηγόρησε τον Σαρ ότι υποκύπτει σε υποστηρικτές της τρομοκρατίας.
5: Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το Ισραήλ δεν είναι πλέον εύκολος στόχος. Όποιος έρχεται στο έδαφος μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς, θα δεχτεί το χτύπημα και δεν θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο.
2: Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η συμπεριφορά του ακροδεξιού στενού συμμάχου του δεν συμβαδίζει με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου διέταξε την άμεση απέλαση των ακτιβιστών, τους οποίους χαρακτηρίζει προβοκάτορες.
1: Πάνω απ' όλα, αυτοί οι προβοκάτορες θα κάνουν όλα. Υπάρχει εύκολα, ρωτάς. Εφόσον δεν σ' αρέσει, κύριε Γκίντεον Σαρ και κύριε Νετανιάχου, και επαγγελματικές προσπάθειες έχεις δυναμητήσει, όπως είπε στην ανάρτησή
0: αυτό
1: του,
0: μας
1: όπως γράφει στην ανάρτηση, αυτό, οι επαγγελματικές. Λοιπόν, κύριε Γκίντεον, γιατί δεν συνεχίζετε και είναι εταίρος σας?
0: Ναι. Γιατί θα πέσει κυβέρνηση.
1: Ναι, θα πέσει κυβέρνηση και από την άλλη μεριά δεν είναι ότι θα πέσει κυβέρνηση. Οι ίδιοι είμαστε.
0: Ναι, αυτό.
1: Οι ίδιοι είμαστε. Και εμείς, και αυτοί οι ακροδεξοί είναι. Τώρα, αν είναι περισσότερο ή λιγότερο ακροδεξιός, ποσός μας ενδιαφέρει. Ναι. Αλλά επειδή είμαστε ακροδεξοί και εμείς, και από την άλλη μεριά θέλουμε να επιβάλλουμε έναν πολιτικό καθοσπρεπισμό, κοιτάζουμε όλα αυτά να τα κάνουμε ή Όχι στο φως.
0: Αυτό.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτό, μα αυτό τους πείραξε.
1: Μα αυτή είναι η επαγγελματική προσπάθεια. Η επαγγελματική προσπάθεια ποια είναι? Να τα κάνουμε, αλλά να μην φαίνονται.
0: Αυτό. Κάντε κρυφά. Τόσο καιρό τα κάνεις κρυφά. Μπράβο. Γιατί πρέπει να το ανεβάζεις και στο Instagram? Σαν να το λένε αυτό.
1: Αυτό. Πολύ απλά. Και επειδή εμείς δεν έχουμε τα λαβέρια με την κυβέρνηση του Ισραήλ, πιαστήκαμε βλάκες και κότσι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χατζηστεφάνου για το. Για το πρόγραμμα προπαγάνδας και τρόλ και προπαγανδιστικών θέσεων του Ισραήλ που κρατάει εδώ
0: χρόνια.
1: Και πολλά χρόνια αυτή η κολόνια. Πάμε.
6: Ύστερα από κάθε μεγάλη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών οργανώνει μια τεράστια επιχείρηση προπαγάνδας με στόχο να ρίξει λάσπη στα μέλη αυτών των αποστολών. Ας δούμε όμως πώς αυτά τα μηνύματα φτάνουν να μεταδίδονται από Έλληνες δημοσιογράφους, αλλά ακόμη και από τρόλ που φέρονται να σχετίζονται με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το πώς ακριβώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός το μάθαμε το 2010, ύστερα από τη δολοφονική επίθεση του Ισραηλινού στρατού εναντίον των μελών της αποστολής σε ένα καράβι για τη Γάζα, όταν δολοφόνησαν 10 άτομα που επέβαιναν στα πλοία. Ένα χρόνο αργότερα, το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel αποκάλυψε ότι οι Ισραηλινές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο έστελναν υλικό σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους, με το οποίο προσπαθούσαν, όπως είπαμε, να ρίξουν λάσπη στα μέλη της αποστολής. Συγκεκριμένα, προσπαθούσαν τότε να τους συνδέσουν με ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα μάθαμε για αυτό το μηχανισμό με έναν περίεργο τρόπο. Το 2011, ο Ζαν Κοέν, για χρόνια σύμβουλος της οικογένειας Μητσοτάκη, δημοσίευσε ένα κείμενο που, όπως έλεγε, ήταν διαρροή της Ισραηλινής κυβέρνησης με πληροφορίες για τα μέλη της αποστολής. Το πρόβλημα είναι ότι η εφημερίδα Τα Νέα, κατά λάθος, είχε προλάβει να δημοσιεύσει μεγάλα αποσπάσματα αυτής της επιστολής, χωρίς να αναφέρει πουθενά ποια ήταν η πηγή. Και ενώ στο σχολείο μας μάθανε να μην αντιγράφουμε, φαίνεται ότι στη δημοσιογραφία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί η συντάκτρια εκείνου του κειμένου, η Αριστοτελία Πελώνη, ανταμείφθηκε και στη συνέχεια έγινε εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στην περίπτωση της Ελλάδας, στόχος είναι πάντα να συνδέονται οι αποστολές με την Τουρκία. Τα μέλη τους δηλαδή να εμφανίζονται ως Τούρκοι πράκτορες και ότι από πίσω υπάρχουν οργανώσεις που θέλουν να μας πάρουν την Αγία Σοφιά και να την κάνουν τζαμί. Και αυτό το μήνυμα δεν έχει αλλάξει καθόλου τα τελευταία 15 χρόνια. Πέρυσι το είδαμε στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα.
7: Σχέσεις με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες φαίνεται πως έχει η μη κυβερνητική οργάνωση, μέλη της οποίας επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οργανώσει εκδηλώσεις υπέρ της μετατροπής της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί.
6: Την ίδια περίοδο με αυτό το ρεπορτάζ, δεκάδες τρόλ προωθούσαν το ίδιο μήνυμα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσά τους συναντούσαμε και ορισμένα διάσημα, όπως τη διαβόητη Λεξοτανίλ, που φέρεται να είναι η Έλια Ζερβού, η οποία χρηματοδοτούνταν από την εταιρεία Blue Skies, η οποία έστησε και την ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας. Φέτος τα μηνύματα μας ήρθαν από άλλες πηγές, συγκεκριμένα από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και τον ανταποκριτή της στο Ισραήλ, τον Γαβριήλ Χαρίτο, ο οποίος χαρακτήρισε την αποστολή ως τουρκικό στολίσκο. Αναπαρήγαγε μάλιστα, χωρίς να μας αναφέρει τις πηγές του, πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα μέλη της αποστολής ενδέχεται να ήταν ένοπλα και επικίνδυνα, όπως ήταν, λέει, και το 2010. Μόνο που το 2010 δεν υπήρχε κανένας ένοπλος και κανένας επικίνδυνος πάνω στα καράβια. Και το ξέρουμε γιατί ήμασταν και εμείς εκεί και καλύπταμε την αποστολή. Οι μόνοι επικίνδυνοι ήταν οι Ισραηλινοί στρατιώτες που κατέβηκαν για να δολοφονήσουν τους ακτιβιστές.
1: Για να βλέπουν και οι δικοί τους που θέλουν να κάνουν ανάλογες δουλειές, πώς γίνονται οι δουλειές. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Με μέθοδο, με σύστημα, με οργάνωση και τα λοιπά. Γιατί άλλοι με μελώνει και άλλοι με πελώνει.
0: Πάμε... Η οποία μελώνει παρόλο το ακροδεξιό της.
1: Ναι, έστειλε την τέτοια.
0: Ναι, γιατί να τα βλέπουμε κάποιοι. Ναι. Αυτά, ναι.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε. Ο κύριος Πιτσιλής, επικεφαλής της ΑΕΔΕ, δεν γνωρίζει τους στιγματάρχες και δεν γνωρίζει τι γίνεται με την κυρία Τυχεροπούλου. Ενημερώνεται μόνο από τους δικηγόρους. Ούτε τη δικογραφία γνωρίζει.
0: Το φραπέ δεν ξέρω αν το γνωρίζει.
1: Αποκλείεται.
0: Θα ανέβω στον Πιτσιλή.
1: Αν είναι δυνατό. Και γι' αυτό τον επιλέξαμε. Πάμε.
8: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Τυράκι, μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ούτε ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Είναι 5.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις.

θυσίας επάνω στο τρακάρο. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το γάρο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμέτης.
2: Radio Rumeli News.
6: Number 1.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Shots fired.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέος στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, τόνισε σε τουρκικό μέσο ο Εργίν Αταμάν, ο οποίος παραμένει κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν. Όποιος συχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Ήταν το μήνυμα της στήριξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Εργίν Αταμάν μέσω των social media. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το σημερινό προγραμματισμένο δίπλωμα με τον Τούρκο τεχνικό. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Στην Αγγλία βρίσκεται ήδη ο Κοστίνια ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Brighton. 11 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους οι Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο χαφ της Ράγιο Βαγεκάνου, Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Πολύ πιθανός είναι ο δανεισμός του Ντιόγκο Νασιμέντο στη Ρίο Άβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Παμπλό Ολιβέιρα. Ο Αγίου Πελκαμπή συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Εθνικής Μαρόκου εν όψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού. Η ΔΕΑΒ επέβαλε το κλείσιμο των θυρών 21 και 23 στην All Win Arena στο πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ τη νέα σεζόν, καθώς φιλαθλήτες κατέστρεψαν τα τουρνιές στις δύο συγκεκριμένες θύρες. Ο Ηλιόπουλος είναι ο καλύτερος πρόεδρος που είχα ποτέ. Θέλω να παίξω με την ΑΕΚ στο Champions League, ανέφερε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο Μάρκο Νίκολιτς. Η Stuttgart ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με τη γερμανική Bild. Κατηγορηματική είναι στον ΠΑΟΚ, ο παίκτης έχει συμβόλαιο τον Ιζουνία Πρόμαυρη. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρόταση ανανέωσης ο Μαγκομέντος Δόεφ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκομ Νίστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο Άιντραχτ Φραγκφούρτη, σύμφωνα με δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολύ δρόμο για να υπάρξει συμφωνία με τον Τριφίλι, τονίζει δημοσίευμα από τη Δανία. Να ανανεώσει το συμβόλαιο του Γιάννη Γιαννιώτα θέλει ο Άρης. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Γερμανό επιθετικό του Ατρομήτου, Μακάρα Μπάκου. Η Καλαμάτα εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου Κωσταρικανού εξτρέμ Άρτς Κένεθ Βάργκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένες. Τελευταίος σκορός για τη φετινή Super League. Στις 6 ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον υποβιβασμένο Παρσεραϊκό στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play-out. Η Γαλανολεύκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Εντερβέτεν Sports σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ και τηλεοπτική από Nova Sports 2. Η Κηφισιά κοντράρεται με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Οι Λαρισαίοι δίνουν το τελευταίο τους παιχνίδι στην Αλφα Εθνική, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στη Super League 2. Σέντρα στις 7 περιγράφει για τον 943 Εντρεβέτεν Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον 32χρονο διεθνή τερματοφύλακα Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Σεβίλη από τη Newcastle, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Ο Ματίας Αλμέιδα θα είναι ο νέος προπονητής της Μοντερέι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για τον πρώτο αγώνα τον παράζει υποβιβασμού της Bundesliga στις 9.30 Wolfsburg Paderborn. Στο βόλεϊ ανδρών ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 61 ετών Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζουγιάννη υπογράφοντας συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέκας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης Λίντα Νόσκοβα στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Εντερβέτερ Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: 943 Εντερβέτερ Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στο 943 The Red and Sports. Καλό απόγευμα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 6. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports on Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Ο Σάκης Μπουρδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρωμελιώτης στην δημοσιογραφική υποστήριξη και η Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Για να μην χάνουμε χρόνο, θα πάμε στο Μιχάλη Σοηλέ. Έχει ξεκινήσει ήδη το μάτς του ατρομήτου με τον Πατσαραϊκό και από ό,τι είδα ξεκίνησε με γκολ. Πάμε να τον συναντήσουμε. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Σάκη, γεια σου και στους ακροατές του 943 The Veteran Sports. Πράγματι το Vans ξεκίνησε πολύ καλά, μπορώ να πω, με γκολ από τον Steven Τσούπερ από υποδειγματική κάθετη που δέχτηκε από τον Πάκου στο τρίτο λεπτό. Ο Ατρόμητος ξεκινάει με τον Βασίλη Αθανασίου κατά τα δοκάρια, το Κίνη στο δεξιά, άκρο στα αριστερό, άκρο της άμυνας στον Ούρονεν, Σταυρόπουλος και Μανσούρ στα στόπερ, Τσιγκάρας και Μίχολ στα χαφ, Νευμονίδης δεξιό εξτρέμ, Τσούπερ αριστερό εξτρέμ, Μπάκου στη θέση σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο τον Φαν Φέρν. Απ' την άλλη πλευρά ο Πανσεραϊκός ο Ζεράν Σαραγώσα με πολλές αλλαγές. Σακαλίδη στο τέρμα. Φώτης Χάβος, ο οποίος κάνει ντεμπούτα, είναι από την ΚΑΠΑ 23 της ομάδας Ασφαιρών. Καρασαλίδης και Βόλνεϊ στα στόπερ. Αρμογκού και Γεωργιάδη στα άκρα. Ρουμιάντε, Φομεογκά και Μπενσαλάμ στα χαφ. Καρέλης και Μασκανάκης έτοιμο στην επίθεση. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ καλό ρυθμό.
0: Αδιάφορο παιχνίδι, έτσι όλα. Και το άλλο που είναι στις 7 η ώρα, αδιάφορο. Να θυμίσω, η Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΛ στις 7 και την ίδια ώρα ο Πανατολικός στον Αστέρα Τρίπολης.
1: Μπορεί να είναι αδιάφορο, όπως είπε Σάκη, αλλά έχει πολύ καλό ρυθμό. Πολύ γρήγορο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές.
0: Κόσμος υπάρχει στο γήπεδο, γιατί το τηλεοπτικό που βλέπω από την απέναντι πλευρά λίγα πράγματα βλέπω.
1: Υπάρχει κόσμο που έχει επιλέξει να έρθει να δει αυτή την αναμέτρηση. Και...
0: ναι, μπορεί να δουν και ωραίο παιχνίδι με την έννοια ότι δεν υπάρχει πλέον βαθμολογικό ενδιαφέρον και ναι, θα παίξουν και πιο άνετα οι παίκτες με αυτή την έννοια. Μπορεί να δουν ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Πάντως μέχρι τώρα είναι ενδιαφέρον το παιχνίδι.
1: Είναι ενδιαφέρον. Είχε και άλλη μια ευκαιρία ο Στίβεν Τσούμπερ στο 5ο λεπτό, την οποία την μπλόκαρε ο Βίκτορα Σακαλίδη. Ζεράν Σαραγώσα είναι ένας προπονητής ο οποίος κατάφερε και άλλαξε το προφίλ του Πανσεραϊκού όταν ανέλαβε, αλλά δυστυχώς η μοίρα δεν τον έφερε σε αυτό που το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα έχει ένα φάουλ που κερδίζει η ομάδα των Σερών με τον Ακμπογκούμ από το Εκανοκίνη και εκτελέστηκε γρήγορα και πήγε πίσω στο Βόλνεϊ και από εκεί στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης για τον Βόλνεϊ και αυτός θα δώσει τον Ομεογκά, ο οποίος θα κόψει ο Σταύρος Πνευμονίδης, αλλά θα καταλήξει τα πόδια του Ακπογκού. Τσιγκάρας είναι με την πάλι στα πόδια και θα κερδίσει φάουλ. Διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου, Ράινχαρτ Μπουξπάουμ και Παντελής Πυρόπουλος η βοηθή του, τέταρτος ο Κουκούλας, στο VAR είναι ο Μόσχου και στο βοηθός VAR είναι ο Στέφανος Κουμπαράκης. Να πω επίσης, Άγγι, ότι πριν την έντρεση ο Παντελής Πυρόπουλος βραβεύτηκε από την ΠΑΕ Ατρόμητος, καθώς σήμερα είναι η τελευταία φορά που είναι στο ρόλο του επόπτη και τώρα έχει κερδίσει ο Τσούμπερ μια βαθιά παλιά, μια κάθετη, εκεί θα ρίξει ο Σακαλίδης, αλλά πάλι μπάλα προσγειώνει στα πόδια του Ελβετού Εξτρέμ, ο οποίος εξετάζει τις επιλογές, θα δώσει τον Σταύρο Πνευμονίδη. Θα πάρει ο Κίνη την μπάλα πίσω στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας για τον Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος θα δώσει δίπλα στο Μανσούρ. Μανσούρ εξετάζει τις επιλογές και θα δώσει στον Γέρε Ούρονεν. Και αυτός θα γυρίσει πιο πίσω από Δημήτρη Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο για τον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας για τον Κίνη και ο Κίνη θα δώσει στον Στίβεν Τσούπερ, ο οποίος πανεβαίνει. Πατάει περιοχή, μια κάθετη. Και η μπάλα περνάει εκτός από τον Φαν Φέρτ. Και είναι κόρνερ από την ομάδα του Περιστερίου. Για την ομάδα του Περιστερίου που πάει ο Πέτερ Μίχολ να το εκτελέσει. Πάει τώρα. Γίνονται κάποιες συστάσεις από τον Άγγελο Ευαγγέλου. Έχει πάει πολύ κοντά ο Σταύρος Πνευμονίδης στη μπάλα. Αλλά σταματάει το παιχνίδι, σταματάει λίγο. Κάποιες συστάσεις ακόμα από τον Έλληνα διαιτητή. Η και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι εδώ στο ελεύθερο Άγγελος Ευαγγέλου. Εκτέλει ο Αυστριακός. Το Νούρον είναι ένα ψιλοκρεμαστό σου, την μπάλα περνάει εκτός. Χωρίς να ανησυχεί ο Βίκτορας Σακαλίδης.
0: Ωραία, Μιχάλη, θα σε έχουμε και πάλι σε λίγο στη γραμμή. Πες μας σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε.
1: Είμαστε στο 12ο λεπτό. Ατρόμητος Πανεσαιραϊκός 1-0 με τον γκολ του Στίβεν Τσούμπερ από το 3ο λεπτό.
0: Ωραία, θα επιστρέψουμε και πάλι στο Περιστέρι σε πολύ πολύ λίγο, φίλες και φίλοι.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, για Άρη, γενικά ό,τι υπάρχει από τη Θεσσαλονίκη και για Ηρακλή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Θα μας τα πει ο Παναγιώτης Στεφάνου.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σου, Σάκη. Καλό απόγευμα.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο. Να ξεκινήσουμε και από πού θες να ξεκινήσουμε.
2: Εντάξει, ξυπνήσαμε σήμερα με ένα δημοσίευμα από την Γερμανία σχετικά με τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια, το οποίο πραγματικά προκάλεσε αναταραχή της τάξης του ΠΑΟΚ. Ένα δημοσίευμα από την Bild, όχι από οποιαδήποτε εφημερίδα, η οποία έλεγε πως ο ΠΑΟΚ πλησίασε την Στουτγκάρδη για να πουλήσει τον Κωνσταντέλια έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο ΠΑΟΚ, όχι η Στουτγκάρδη.
2: Αυτό, προσέξτε λοιπόν. Όχι η Στουτγκάρδη ξαναπλησίασε τον ΠΑΟΚ για να του κάνει νέα πρόταση όπως έχει γίνει. Πήγε στη Στουτγκάρδη. Και αυτό το δικαιολογεί η Bild και λέει ότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα στην ομάδα του Δικεφάλου και για το λόγο αυτό, και προκειμένου να βρει ρευστότητα η ομάδα, προτίμησε να αποτανθεί στη Στουτγκάρδη, η οποία ούτως ή άλλως και έδειξε ένα ενδιαφέρον πέρυσι το καλοκαίρι για τον Κωνσταντέλια, και της πρότεινε με αυτό το ποσό να τον παραχωρήσει.
0: Από τον ΠΑΟΚ βγαίνει κάτι ή όχι?
2: Όπως καταλαβαίνεις, προκλήθηκε πολύ μεγάλη αναστάτωση.
0: Λογικό.
2: Διότι άρχισαν ορισμένοι να φωνάζουν εναντίον του Ιβάν Σαββίδη ότι θέλει να ξεπουλήσει τον Κωνσταντέλια κλπ. Ότι πήγε να κάνει πέρσι, και αμέσως με διαρροή επίσημη η ΠΑΕ ΠΑΟΚ το διέψευσε. Είπε ότι ο Κωνσταντέλιας έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2029, ότι δεν τίθεται θέμα παραχώρησής του, και κλείνει εκεί το θέμα. Και επίσης βγαίνει και από το περιβάλλον του Κωνσταντέλια μία άρνηση να φύγει από τη Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο, τον επόμενο χρόνο δηλαδή, εξαιτίας του ότι περιμένει να γίνει για δεύτερη φορά πατέρας. Άρα κάπου εδώ, προς το παρόν τουλάχιστον, κλείνει αυτό το ζήτημα, παρά το ότι κρατάμε ότι δεν το ανέφερε οποιοδήποτε μέσο, η Bild είναι η Bild και ό,τι γράφει πρέπει να το παίρνουμε σοβαρά.
0: Πολύ σωστό.
2: Το αφήνουμε εδώ προς το παρόν.
0: Μάλιστα. Από εκεί πέρα, ο ΣΔΟΕΦ.
2: Ο ΣΔΟΕΦ, υπάρχει ένα δημοσίευμα του γνωστού δημοσιογράφου, του Ιβάν Καρπόφ από τη Ρωσία, ο οποίος αποκαλύπτει ότι ο ΣΔΟΕΦ δεν θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ, διότι δεν είναι ικανοποιημένος από την αντιμετώπιση, την αγωνιστική και την οικονομική που έχει στην ομάδα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν βγαίνει από το περιβάλλον του. Ο Λουτσέσκου είναι γνωστό ότι τον υπολογίζει. Άρα περιμένουμε και εδώ να δούμε την εξέλιξη. Γενικώς, όπως αντιλαμβάνεστε, κινούνται πράγματα πλέον μετά το τέλος του πρωταθλήματος σε μεταγραφικό επίπεδο, την ώρα που όλοι περιμένουμε να γίνει συνάντηση, η πολυαναμενόμενη αυτή, του Ιβάν Σαββίδη με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, προκειμένου να μάθουμε επιτέλους να οριστικοποιήσουμε καλύτερα ότι μένει ο προπονητής, και από εκεί και μετά να πάμε στην επόμενη μέρα.
0: Στο ίδιο δημοσίευμα είδα ότι λέει για τον ΣΔΟΕΦ ότι υπάρχουν προτάσεις και από την Τουρκία και από Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και από την Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Για να δω. 33 ετών είναι νομίζω.
2: Τώρα ο κάθε παίκτης, το έχουμε ξαναπεί αυτό, προτείνεται παντού. Το κάθε γραφείο στέλνει παντού και από ένα ραβασάκι. Ό,τι πιάσει.
0: Ναι, βέβαια. Τη δουλειά τους κάνουνε.
2: Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ θα πάρω μια πρόταση στα χέρια μου, όντας είχε παράγοντας μιας ομάδας, ότι εγώ προτιμώ και αυτό τον παίκτη. Δέχτηκα μια πρόταση συνεργασίας. Θα μένει κατά πόσο ενδιαφέρεται η ομάδα να συνεργαστεί με τον παίκτη.
0: Σωστό είναι αυτό. Με το Γιακουμάκη δεν βλέπεις να γίνεται κάτι,
2: Ο Γιακουμάκης νομίζω αποχαιρέτησε.
0: Ναι, αποχαιρέτησε. Αλλά αν πληρώσει, λέμε τώρα, ο ΠΑΟΚ μπορεί να ξαναγυρίσει. Αλλά δύσκολο να δώσει τόσα λεφτά, έτσι.
2: Ξέρω τώρα, νομίζω το έχει αποδεχτεί και ο ίδιος ο Γιακουμάκης, ότι δεν υπάρχει γυρισμός. Ευχαρίστησε τους που είχαν αυτό το διάστημα στον ΠΑΟΚ και γυρνά προς το παρόν στην Κρούζα Ζουλ. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθούμε.
0: Όπως και για το Γιαννούλη.
2: Ναι, για τον Γιαννούλη βέβαια προκύπτουν και άλλα σενάρια. Ας πούμε από την ΑΕΚ, δεν ξέρω, νομίζω θα τα πείτε και στη συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
2: Πάντα υπάρχει στο κάδρο ο Γιαννούλης και εξαιτίας της στενής σχέσης που έχει με τον ΠΑΟΚ. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι έχει συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια με την Άουξμπουργκ. Άρα και αυτό το θέμα περνά από την ομάδα στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής. Αν και από το περιβάλλον του βγαίνει πως θέλει να φύγει. Με τι προορισμό?
0: Καλά,
2: θα το
0: διαπιστώσουμε. Ναι. Μάλιστα. Δεν βλέπω κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον
2: όχι
0: μέχρι αυτή την ώρα.
2: Ναι, αυτά είναι για τον ΠΑΟΚ. Στον Άρη υπάρχει ένα θέμα εισρωής χρημάτων, επικείμενη εισρωής χρημάτων, το ερχόμενο Σάββατο μάλιστα. Διεξάγεται στις 7 το βράδυ του Σαββάτου ο τελικός των play-off ανόδου της β' κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας ανάμεσα στην Αλ Διρίγια και την Αλ Ουλά. Τώρα θα μου πεις τι σε ενδιαφέρει αυτό.
0: Αυτό πήγα να σου πω.
2: Λοιπόν, καταρχήν στην Αλ Διρίγια αγωνίζεται ως δανεικός από τον Άρη ο Κλέιντον Διαντή. Και η ρήτρα του προβλέπει υποχρεωτική αγορά του ποδοσφαιριστή έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση ανόδου της Αλ Διρίγια. Άρα, αν η Αλ Διρίγια πάρει την άνοδο, θα υποχρεωθεί να αγοράσει και τον παίχτη. Τον οποίο ούτως ή άλλως τον θέλει. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, ακόμη, εγώ πιστεύω ακόμη και αν δεν ανέβει, να γίνει πρόταση στον Άρη για εξαγορά του παίκτη.
0: Οπότε θα έρθουν χρήματα στο ταμείο, με λίγα λόγια.
2: Πολύ σημαντικό αυτό. Και απέναντι στην Αλ Διρίγια βρίσκεται η Αλ Ουλά, στην οποία αγωνίζεται ο Κουλούρης.
0: Κάνεις ρεπορτάζ και για αυτές τις ομάδες, γιατί βλέπω ότι τα γνωρίζεις όλα. Μπράβο, ρε φίλε.
2: Όχι, λόγω του ρεπορτάζ του Άρη τώρα
0: το μάθαμε αυτό.
2: Άρα λοιπόν περιμένει ο Άρης λεφτά από το πουθενά. Και μάλιστα πολλά λεφτά. Μιλάμε τώρα για ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο. 3,5 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω. Δύο τηλεοπτικά συμβόλαια νομίζω.
0: Να πω ότι πέτυχε δεύτερο γκολ ο Τσούμπερ στο μάτσο τρομή του. Θα μας τα πει σε λίγο ο Μιχάλης. Σοηλιές, 2-0 το σκορ εκεί απέναντι στον Παντσεραϊκό. Τέλος οριστικά ο Αθανασιάδης από τη είδα στον Άρη.
2: Τέλος ο Αθανασιάδης όπως όλα δείχνουν και όπως πάντα πράγματα τέλος και για το Μωρόν. Εκτός αν δεν βρει πουθενά ο Άρης να τον δώσει. Θέλει να απαλλαγεί.
0: Είναι με συμβόλαιο,
2: Ναι, έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά θέλει να απαλλαγεί από το 1 εκατομμύριο ευρώ που πρέπει να του δώσει τώρα την επόμενη χρονιά. Σε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν προσφέρει τα αναμενόμενα το τελευταίο διάστημα. Και ψάχνει ο Άρης τρόπο να απαλλαγεί είτε εξ ολοκλήρου είτε από το μισό του συμβολέου του, δίνοντάς τον κάπου δανεικό δηλαδή, ναι, ή παραχωρώντας τον κάπου με πώληση. Προς το παρόν πάντως δεν υπάρχει πουθενά προσφορά από πουθενά για τον Μωρόν. Και αυτό προβληματίζει πάρα πολύ τον Καρυπίδη και ειδικά τον Γρηγορίου, ο οποίος δεν τον έχει ιδιαίτερη εκτίμηση τον Μωρόν εδώ που τα λέμε.
0: Ναι, αυτό φάνηκε.
2: Και αν υποχρεωθεί να τον έχει μέσα στα πόδια του όλη τη χρονιά, νομίζω θα έχει πρόβλημα. Εκτός αν αλλάξει συμπεριφορά ο Μωρό, να το δούμε στα φιλικά να πετάει, αν δούμε τον παλιό Μωρό.
0: Ναι, και αυτά αλλάζουν, ξέρεις.
2: Αλλά προς το παρόν η σκέψη του Άρη είναι να τον παραχωρήσει.
0: Θα φύγει και ο Σκουντμπέρκ, γιατί υπάρχει πάλι δημοσίευμα από την Τουρκία που λέει ότι πρόκειται να αποχωρήσει από τον Άρη.
2: Ναι, όχι μόνο ο Σκουντμπέρκ, σχεδόν το μισό ρόστερ θα φύγει και παραπάνω. Δεν ικανοποίησε αυτή η ομάδα πέρσι. Το είπε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, θα γίνουν αναγκαστικά αλλαγές. Διότι θα αναλάβει να χτίσει τώρα πλέον ο ίδιος εξ ολοκλήρου μια ομάδα και θα περιμένουμε τώρα μέρα με την ημέρα ανακοινώσεις από τον Άρη, κυρίως πρώτα σε βαθμό αποχωρήσεων και εν συνεχεία θα πάμε και στις μεταγραφές.
0: Ένα αναμονή εξελίξεων.
2: Ακριβώς.
0: Στον Ηρακλή.
2: Στον Ηρακλή υπάρχει θέμα με το Καφτατζόγλιο και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρό. Σήμερα κλιμάκιο της Super League επισκέφθηκε το εθνικό στάδιο, το μεγαλύτερο της Θεσσαλονίκης. Διαπίστωσε πάρα πολλές δυσκολίες όσον αφορά αυτά που θέλει η Super League για να μπορέσει να αγωνιστεί ο Ηρακλής στη νέα σεζόν εκεί. Από το χλωοτάπητα, από τα δημοσιογραφικά θεωρία, μέχρι και τους πάγκους, μέχρι και την τοποθέτηση VAR. Γιατί το Καφτατζόγλιο δεν έχει VAR. Το οποίο είναι υποχρεωτικό στους αγώνες της Super League. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να λυθούν μέσα σε ένα... μήνα, δίμηνο το αργότερο, προκειμένου ο Ηρακλής να μπορέσει να αγωνιστεί στη φυσική του έδρα. Εκφράζεται η αισιοδοξία ότι θα προλάβουν οι άνθρωποι του Ηρακλή και ότι έστω και με μισές κερκίδες, γιατί στις άλλες γίνονται έργα, να μπορέσει να αγωνιστεί στη φυσική του έδρα, στη μεγάλη κατηγορία. Αλλιώς θα πρέπει να ψάξει να βρει άλλο σπίτι.
0: Βλέπεις τον Αθανασιάδη να καταλήγει στον Ηρακλή?
2: Εγώ έχω την εντύπωση ότι αν ισχύει η προσφορά της Κοτσαέλη θα πάει στην Τουρκία. Ο κάθε λογικός άνθρωπος αυτό θα έλεγε.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
2: Τα 33 του, διότι ο Ηρακλής δεν μπορεί να πλησιάσει 500.000 ευρώ που του δίνει η Κοτσαέλη, αν ισχύει τόσο αυτή η είδηση, εν πάση περιπτώσει. Αν δεν ισχύει, ναι, θα πάει στον Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Αυτά, Σάκη μου.
0: Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Ό,τι εξελίξει, γιατί ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα θα υπάρχει και για τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης πλούσιο ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια στον Παναγιώτη Στεφάνου από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Βροχή από γκολ, φίλες και φίλοι, στο Περιστέρι. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Σου που είναι εκεί. Έλα, Μιχάλη.
3: Έλα, Σάκη. Λοιπόν, σε μέσα σε 3 λεπτά κατάφερε ο Στίβεν Τσούπερ και έβαλε 2 γκολ. 3 το σύνολο, hat-trick στο 19 το πρώτο μετά από ωραία σύστηση του Μίχορν και στο 22 με τα πεπέροχη ατομική ενέργεια έβαλε και το τρίτο του προσωπικού. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 3-0 στο 24ο λεπτό.
0: Οπότε αυτό που είπαμε νωρίτερα ισχύει. Οι φίλοι που ήθελαν του Περιστερίου, του Ατρομήτου να πάνε στο Περιστέρι να δουν το μάτς, άξιζε τον κόπο, γιατί μέχρι τώρα έτσι ό,τι μπορώ να δω είναι αξίζει τον κόπο. Είναι όμορφο το παιχνίδι. Καλό
3: ωραίο
0: παιχνίδι.
3: Ναι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι πολύ κινητικότητα και από τις δύο πλευρές.
0: Και ωραία τα γκολ που μπήκανε.
3: Πολύ ωραία γκολ. Τώρα πάνε να φτιάξουν μια νέα επίθεση πέθυνση στο Ατρομήτου με τον Μίχορ να έχει την μπάλα στα πόδια του, να δίνει δίπλα του στο Μασούρ. Ο Μανσούρ για τον Γκίνι, τον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας τώρα έχει την μπάλα στα πόδια του, θα δώσει στο Μίχορ. Αλλάγη για του παιχνιδιού πίσω στο Δημήτρη Σταυρόπουλο και αυτός θα δώσει στο Σταύρο Πλευμονίδη από τα δεξιά για τον Γκίνι. Τώρα πήρε την μπάλα ο Τσούμπερ και εκεί θα καθαρίσουν οι παίχτες του Πανσεραϊκού με τον Ρούμιαντσεφ να δώσει στον Μπερσαλάμ και εκεί θα πέρει ο Γεωργιάδης για τον Μασκανάκη, ο οποίος προσπαθεί να βρει τον Νίκο Καρέλη, αλλά ο Δημήτρης Σταυρόπουλος διαβάζει σωστά τη φάση και παίρνει την μπάλα. Τον Φανφέρ τώρα, εκείνο ο Βόλνεκ, θα δώσει πίσω στον Σακαλίδη, ο οποίος θα απομακρύνει και η μπάλα θα προσγειωθεί στον Μίχορ, αλλά με φάουλ.
0: Μιχάλη μου, σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε?
3: Είμαστε στο 25ο λεπτό.
0: Παραμένει το 3-0. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, Μιχάλη, και θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα. Πάμε, φίλες και φίλοι, στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε, θα πάμε πάλι στο Περιστέρι. Θα έχουμε μαζί μας και τον Μάρο Σαραμόπουλο να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή. Αμέσως μετά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εσείς απλά μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Τερβέτεν Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη,
4: πλουκά
5: και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι.

0: σχόλιο,
1: ρεπορτάζ. Radio News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι, ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
9: Καλησπέρα και στη φίλη μας στη Βίκη. Καλησπέρα και σε όλους, λέει η φίλη μας στη Βίκη. Χρόνια πολλά στην Ελένη και στον Κώστα. Τους εύχομαι όλα τα καλά. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Ευχαριστώ. Μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Σε λίγο θα πάμε στο Περιστέρι. Αμέσως μετά στον Μάνο Σταραμόπουλο. Καλησπέρα και στην όμορφη Λευκάδα και στη φίλη μας την Νίκη. Χρόνια πολλά και από την Νίκη σε όλους που γιορτάζουν σήμερα, σε εορτάζοντες, τον Κώστα και την Ελένη. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο, μας λέει η φίλη μας Νίκη από τη Λευκάδα. Η συνήθεια που έγινε λατρεία, 9.43.

0: Πάμε στο Περιστέρι, πάμε στον Μιχάλη Σοηλέ που είναι εκεί. Μιχάλη, τι έχουμε χάσει με?
1: Δεν έχουμε χάσει πάρα πολλά σάκια. Παραμένει το 3-0 με το hat-trick του Στίβεν Τσούπερ. Είμαστε στο 33ο λεπτό. Τώρα έχει μια καλή ευκαιρία ο Τόμ Φανφέρτ, αλλά το παιχνίδι σταμάτησε για offside και ετοιμάζει να επαναφέρει τώρα ο Σακαλίδης την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα παίρνει τα μέτρα φόρας που θα χρειαστεί για να επαναφέρει. Τώρα παίρνει και το ελεύθερο από τον Άγγελο Ευαγγέλου. Επαναφέρει μπάλα. Εκεί είναι... Κερδίζουν οι παίχτες του Ατρομήτου. Με τον Τσιγκάρα να δίνει πίσω στον Κίνη. Και ο Κίνη τώρα βλέπει το Τζούμπερ, ο οποίος θα ψάξει τον Φανφέρτ, αλλά εκεί είναι ο Γεωργιάδης που θα καθαρίσει την μπάλα. Και η μπάλα θα σταματάει όμως το παιχνίδι πάλι για offside. Στο Φανφέρτ στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Ατρόμητος Πασεραϊκός πάντα στο 3-0 με το hat-trick του Στίβεν Τζούμπερ. Τώρα ο Αριστοτέλης Καρασαλίδης είναι αυτός που έχει την μπάλα στα πόδια του. Ο Αριστοτέλης Καρασαλίδης, ο οποίος είχε περάσει από τον Ατρόμητο τη σεζόν 2018-2019. Φώτης Χάβος θα δώσει τον Σακαλίδη. Μπεν Σαλάμ για τον Γεωργιάδη. Και ο Γεωργιάδης στον Μπεν Σαλάμ, ο οποίος θα αλλάξει παιχνίδι για τον Ακπογκού. Ο Μεογκά. Ο Μεογκά για τον Ακπογκού. Και τώρα ο Σταύρος Πνευμονίδης θα δώσει τον Φανφέρτ, αλλά εκεί θα καθαρίσει ο Μπεν Σαλάμ. Τώρα ο Γεωργιάδης ανεβαίνει και θα δώσει στο Μασκανάκι αυτό στον Μπεν Σαλάμ. Καρασαλίδης για εκεί που είναι ο Ακπογκού, και ο Ακπογκού ανεβαίνει τώρα για τον Ρουμιάντσεφ, ο οποίος πιέζεται από τον Κίνη, και έχουμε φάουλ.
0: Μιχάλη, σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε, φίλε?
1: Στο 35ο λεπτό μπήκαμε. Ατρόμητος Πασεραϊκός πάντα στο 3-0 με το hat-trick του Στίβεν Τσούπερ.
0: Ωραία, θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μιχάλης Σοηλές και εννοείται ότι θα συνεχίσει να είναι στο Περιστέρι. Θα πάμε σε πολύ λίγο στο Περιστέρι και πάλι. Άνετα ο Ατρόμητος μέχρι τώρα 3-0 του Πανσεραϊκού.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε έτσι για όλα τα διεθνή. Και αργότερα θα πάμε και πάλι στο Περιστέρι. Παραμένει το 3-0. Ατρόμητος Πανσεραϊκός στο 37ο λεπτό βρισκόμαστε. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Τερβέντα Sports. Χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες.
0: Μπράβο, σωστά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
1: Έτσι. Λοιπόν, πανηγύρια και χαρέ. Την Κυριακή είχαμε τη μεγάλη επιτυχία της Arsenal που κατέκτησε μετά από 22 χρόνια το πρωτάθλημα. Τότε ήταν με τον Βαγκέρ, τώρα είναι με τον Αρτέτα. Μάλιστα η διοίκηση εκεί που παίρνει το Αρτέτα 11,8 εκατομμύρια για κάποιο τρόπαιο. Το πρωτάθλημα ή το Champions League τώρα στα 30 εκατομμύρια το χρόνο. Πού θα τα βρουν, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, χθες είχαμε τη μεγάλη νίκη της Αρσεναλ στην Κωνσταντινούπολη της Φράιμπουργκ και όπως έλεγε ο Ουνάι Έμερι που είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στο
0: Ευρωπαϊκό. Μάνο μου, αν μπορείς να μετακινηθείς κάπως λίγο, γιατί κάνει αρκετές διακοπές και δεν μπορούμε να σε ακούσουμε, φίλε.
1: Τι?
0: Κάνει πολλές διακοπές και δεν μπορούμε να σε ακούσουμε.
1: Ναι. Γιατί οδηγάω να ξέρεις πάντως. Τι να πω τώρα. Λοιπόν,
0: για πάμε τώρα, σε ακούμε. Για πάμε.
1: Ο Ουνάι Έμερι λοιπόν έχει πάει σε 6 τελικούς με διαφορετικές ομάδες. Έχει πάρει 5 την εισαγγελία. Είναι Άστον Βίλα τώρα, την αγγλική ομάδα. Μετά από
0: Μάνο μου, δυστυχώς, να μην ταλαιπωρούμε τους φίλους, να ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί σου. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει εκεί με τις κεραίες, δεν πειράζει. Πάμε στο Περιστέρι, πάμε στον Μιχάλη Σοηλέ να μας πει για την εξέλιξη του μάτς του Ατρομήτου με τις Σέρες. Μιχάλη.
2: Πολύ προσωπικά το πήρε ο Στίβεν Τσούπερ Σάκη.
0: Πάλι σε γκολ πέσαμε.
2: Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0. Καρέ τερμάτων ο Ελβετός Εξτρέμ, ο οποίος είχε περάσει από την ΑΕΚ. Νομίζω είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα η καριέρα του πετυχαίνει hat-trick.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τόσα γκολ μαζεμένα όταν έπαιζε στην ΑΕΚ. Αλήθεια είναι αυτή.
2: Και το έχει πάρει πολύ προσωπικά. Τώρα που ασύ του Πνευμονίδη, τέταρτο γκολ ο Ατρόμητος κόντρα στον Πανσεραϊκό με τον Στίβεν Τσούμπερ.
0: Στα 40 πρώτα λεπτά του μάτς, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, Άκη. Και τώρα ο Πανσεραϊκός δεν έχει καταφέρει να απειλήσει πάρα πολύ, αλλά τώρα βγαίνει σαν να πάει να δοκιμάσει κάτι με το Μασκανάκι, ο οποίος έχει κάνει ένα σούτ πάνω στα πόδια του Κίνη και τώρα παίρνει το rebound τον Νίκο Καρέλης, πάλι για το Μασκανάκι. Καρέλης θα μπλοκάρει ο Αθανασίου σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο όμως θα καπακώσει την μπάλα που λέμε και έχει τώρα την μπάλα ο Βασίλης Αθανασίου, ο τρίτος στην ιεραρχία των τερματοφυλάκων. Για τον Ατρόμητο στο 41ο λεπτό, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0, καρέ τερμάτων από τον Στίβεν Τσούπερ. Χάρης Τσιγκάρας με την μπάλα στα πόδια για τον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Κίνη. Ο Κίνη για τον Πνευμονίδη. Και ο Πνευμονίδης εξετάζει τις επιλογές του και θα δώσει στον Μίχορλ. Μίχορλ στον Κίνη και πάλι ο Αυστριακός για τον Σταυρόπουλο, Μανσούρ, Ούρονεν. Ανεβαίνει με την μπάλα, θα δώσει τον Πάκου. Τσιγκάρας. Για τον Κίνη. Μια βαθιά παλιά από τον Ισπανό Μπακ. Εκεί θα κόψει ο Γεωργιάδης, ο οποίος κάνει το λάθος. Σταύρος Πνευμονίδης τώρα με την μπάλα πάνω στα σώματα, στο Αριστοτέλη Καρασαλίδη. Αλλά έχει σταματήσει το παιχνίδι για offside. Στο 42ο λεπτό, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0, καρέ τερμάτων από τον Στίβεν Τσούμπερ. Σακαλίδης τώρα ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα. Βίκτορας Σακαλίδης κάνει κάποια νοήματα στους παίκτες του πώς να κινηθούν στον αγωνιστικό χώρο.
0: Πόσο θέλει για τη λήξη του ημιχρόνου, Μιχάλη μου?
2: Θέλουμε ακόμα 3 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις δείξει ο τέταρτος, ο Κουκούλας.
0: Ωραία, θα περιμένεις τη γραμμή για να πάρουμε το τελικό αποτέλεσμα για το ημίχρονο. Να πάμε εμείς, φίλες και φίλοι, στον Λάκη Κονουτσιώτη. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΣΑΕΚ. Καλησπέρα, Λάκη. Μας ακούει ο Λάκης? Δεν μας ακούει. Πάμε και πάλι στο Περιστέρι να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον Λάκη Κονησιώτη. Μιχάλης, ακούμε.
2: Ο σκορ στο 4-0. Τώρα ο Μπενσαλάμ θα δώσει στον Ακπογκού και αυτός θα ανεβάσει το... Έχουμε πλάγιο τώρα για τους, για τους παίκτες του Πανσεραϊκού και κερδίζει και το φάουλ. Η ομάδα το τρόμι του, συγγνώμη, κερδίζει φάουλ. Σταυρόπουλος θα δώσει στον Αθανασίου, Αθανασίου για τον Μανσούρ.
0: Μιχάλη μου, να πάρουμε και πάλι μικρόφωνο, να προσπαθήσουμε να σε φορά και θα επιστρέψουμε σε σένα. Τώρα μας ακούει ο Λάκης?
3: Ναι.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Σήμερα με τα τηλέφωνα δεν τα πάμε καθόλου καλά. Και ο Μάνος νωρίτερα και εσύ τώρα, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, έτσι είναι, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Τι γίνεται?
3: Κάπως σε ακούω μακριά, ναι. Κάπως ακούω μακριά.
0: Θα έρθω όσο μπορώ πιο κοντά σου. Πού είσαι, Φιλαδέλφια? Ναι, έρχομαι.
3: Φιλαδέλφια, έλα.
0: Να σου πω, θα ταξιδέψεις και εσύ με το τρόπαιο?
3: Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό ακόμα. Τη διαδρομή.
0: Δεν ξέρεις ακόμα. Λοιπόν, τι έχει η ομάδα της ΑΕΚ? Είδα ότι θα ταξιδέψει, λέει, σε πολλά μέρη της Ελλάδας η κούπα του πρωταθλήματος. Ναι, ναι. Καλά θα κάνουν, βέβαια, έτσι.
3: Το είχαν κάνει και το 23. Δεν είχε γίνει τελικά τόσο οργανωμένα, γιατί ενώ ξεκίνησε ζεστά το πράγμα, κάπου κόλλησε. Τώρα, να πω την αλήθεια, δεν έχω πληροφορηθεί ακριβώς τι θα γίνει τώρα. Αλλά λογικά θα δώσουν τη δυνατότητα και στους φίλους στην επαρχία να φωτογραφηθούν με τον τρόπο, να το δουν από κοντά. Στους αεξίδες που δεν βλέπουν τόσο συχνά την ομάδα, δηλαδή.
0: Ναι, λογικά. Στις επόμενες ημέρες θα γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες, έτσι,
4: για το τέτοιο.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: News.
3: Τέτοιο. Αλλά η ουσία είναι ότι ανακοινώνεται ότι ταξιδεύει το κύπελλο για να το δουν από κοντά οι ενωσίτες όλης της Ελλάδας. Οπότε κάτι τέτοιο θα γίνει. Τώρα ποιες πόλεις ακριβώς θα επιλεγούν και τα λοιπά, θα το δούμε στην πορεία.
0: Ναι, εντάξει.
3: Απ' την άλλη, ήρθαν εδώ τα σέρβικα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένα το Mozart TV. Είδαμε χτες να δημοσιεύεται μια συνέντευξη του Λούκα Γιώβιτς, σήμερα του Μάρκο Νίκολιτς.

0: βάλουμε μια ανωτελεία. Συγγνώμη, Λάκη μου, να πάμε να πάρουμε το τελικό για το πρώτο ημίχρονο στο Περιστέρι, στο Μιχάλη Σοηλέ. Μιχάλη.
1: Τελικό σκορ πρώτο ημίχρονο στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0. Το καρέ των τερμάτων του Στίβεν Τσούμπερ. Νομίζω πρώτη φορά στην Ελλάδα η καριέρα του πετυχαίνει.
0: Ναι, θα μας τα πει και ο Λάκης, θα ρωτήσω και το Λάκη, θα θυμάται καλύτερα αυτός.
1: Εννοείται.
0: Ωραία, λοιπόν, θα σε συναντήσουμε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη Σοηλέ στο Περιστέρι. Αν θες, Λάκη, να ολοκληρώσεις, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τον Τσούμπερ μετά.
2: Ναι, έλεγα για τον Νίκολη τη συνέντευξη που έδωσε, τα καλύτερα πήγανε προς τα έξω. Δείχνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, εντάξει, μια ευμάρεια στον οργανισμό της ΑΕΚ γενικότερα. Και από εκεί και ύστερα ψάχνουμε να βρούμε μήπως υπάρχει κάτι μεταγραφικό. Φαίνεται να υπάρχει ακόμα το ενδιαφέρον της Rangers για τον Ben Rice. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί μπορεί να ανοίξει την πόρτα για μια μεταγραφή αριστερού μπακ που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα δούμε. Βέβαια, ακόμα είναι νωρίς. Ίσως να ολοκληρωθεί πολύ αργότερα μέσα στη διάρκεια της προετοιμασίας.
0: Έχει ακουστεί το όνομα του Γιαννούλη πάντως.
2: Ακούγεται πάντα, όποτε μιλάμε για αριστερό μπακ, ακούγεται το όνομα του Γιαννούλη. Ναι. Ακούγεται και ο Τσιμίκας σε ένα δεύτερο πλάνο, γιατί και στη Ρώμα δεν τα κατάφερε και πολύ καλά. Προφανώς ψάχνει την επόμενη ομάδα του. Πάντα αυτά τα ονόματα είναι τα κορυφαία και θα παίζουν οπωσδήποτε. Τώρα δεν ξέρω αν όμως έχουν κάποια βάση, είναι απλώς έτσι ένα σπρόξιμο από τους ατζέντες περισσότερο.
0: Καλά, αυτό γίνεται. Το έχουμε συναντήσει πολλές φορές.
2: Ναι. Νομίζω περισσότερο αυτό είναι. Γιατί και ο Ριμπάλτα έχουμε δει ότι δουλεύει με άκρα μυστικότητα και το ανακοινώνει τελευταία στιγμή το προϊόν που θέλει να βγάλει στην πορεία, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, σωστά. Είχαμε και τιμωρία από τη ΔΕΑΒ σήμερα,
2: Είχαμε και τιμωρία από τη ΔΕΑΒ. Μία αγωνιστική, αλλά μερική τιμωρία θα έλεγα. Γιατί θα κλείσει κάποιες συγκεκριμένες στήλες 21-23 στο πέταλο των φανατικών για την ΑΕΚ, αυτά που γίνανε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Έγιναν και κάποια έτσι έκτροπα θα λέγαμε στην είσοδο των θυρών, δημοσιοποιήθηκαν κιόλας κάποιες εικόνες, μπήκανε πολύ περισσότεροι από ό,τι έπρεπε, σπάσανε κάποια τουρνικέ, πόρτες.
0: Ναι, γιατί μπήκανε αρκετοί και χωρίς εισιτήριο γι' αυτό.
2: Και το βασικό είναι, ευτυχώς δεν είχαμε κάτι αποτρόπαιο, έτσι, γιατί είναι πολύ επικίνδυνες αυτές τις καταστάσεις, να δημιουργηθεί συνωστισμός και οτιδήποτε άλλο. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί όταν μαζεύεται πολλοί κόσμος, φίλε, είναι πολύ επικίνδυνα όλα αυτά.
2: Δεν το συζητάμε. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της απονομής δεν έβλεπες πουθενά διάδρομο στις εξέδρες, πουθενά. Σαν τραπιά ήταν ο κόσμος κυριολεκτικά. Πρέπει να ήταν πάρα από 40.000 μέσα εκείνη τη στιγμή. Δεν το συζητάμε. Μη σου πω και περισσότερο. Δηλαδή, ασιάγεμα το γήπεδο που εγκυμονεί κινδύνους. Είναι αναπόφευκτο. Και ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα τέτοιο.
0: Μάλιστα. Για τα εισιτήρια διαρκείας, ρωτάει ο φίλος ο Μιχάλης από τη Φιλαδέλφια, αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο.
2: Ναι. Όχι, ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που είπαμε και χθες, τώρα επεξεργάζονται το τι ακριβώς θα γίνει. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να υπάρχει εισιτήριο διαρκείας για τα ελληνικά παιχνίδια, πρωτάθλημα και κύπελο, και για όποιον θέλει να παίρνει και το διευρυμένο που θα περιλαμβάνει και τους αγώνες της Ευρώπης.
0: Με άλλη τιμή, φαντάζομαι.
2: Με άλλη τιμή, αλλά μια τιμή πολύ συμφέρουσα, από ό,τι λένε.
0: Για να δούμε.
2: Ελκυστική.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, κάτι
2: για
0: άλλο.
2: Τζούμπερ, ναι,
0: μπράβο, είδες, το ξέχασα ήδη. Γέρος άνθρωπος.
2: Ναι.
0: Έχει πετύχει τώρα στο πρώτο ημίχρονο 4 γκολ με τον Ατρόμητο. Με την ΑΕΚ νομίζω δεν έχει.
2: Σοβαρά, 4-0.
0: 4-0 στο ημίχρονο και όλα τα γκολ ο Τσούμπερ.
2: Μπράβο.
0: Νομίζω στην ΑΕΚ δεν το έχει κάνει.
2: Καρέ, όχι, οπωσδήποτε δεν το έχει κάνει.
0: Ούτε χαντρίκ νομίζω.
2: Μετά έχει βάλει.
0: Καλά,
2: όχι, ούτε χαντρίκ.
0: Ναι.
2: Μετά έχει βάλει και είχε και το ρεκόρ την πρώτη του χρονιά. Αν δεν κάνω λάθος, είχε 6 ακυρωθέντα γκολ από μάρα.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό.
2: Στο όριο ήταν, πραγματικά στο όριο, στο χιλιοστό, νομίζω ήταν 6. Πραγματικά, αν μέτραγε μερικά από αυτά, θα είχε εκτοξευτεί.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν καλός παίκτης ο Τσούμπερ, προσωπικότητα και παίρναγε καλά στην Αθήνα, γι' αυτό ήθελε και να γυρίσει πίσω.
0: Ίσως είναι για ένα μήνυμα τώρα αυτά τα γκολ, να μείνει και στον Ατρόμητο, λέω εγώ τώρα.
2: Βέβαια, εννοείται.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, σε χαιρετώ, φίλε. Σε ευχαριστώ.
2: Ναι, Σάκη, και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο Λάκης Γονιτσιώτης με τα τελευταία νέα της ομάδας της ΑΕΚ.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

7 λεπτά φίλες και φίλοι πριν από τις 7, πριν από το τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής. Βέβαια σε λίγο θα πάμε στο διάλειμμά μας, έχουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Στο δεύτερο μέρος ρεπορτάζ Ολυμπιακού θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Θα πάμε και στο Απόστολος Νικολαίδης. Εκεί είναι ο Τζόρτζης ο Ιωάννου και η Φυσιά ΑΕΛ. Μετά τις 7, 7 η ώρα ξεκινάει το μάτς εκεί, όπως και το μάτς του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολης. Αδιάφορα παιχνίδια, παιδιά. Ήδη 4-0 κερδίζει ο Ατρόμητος με 4 γκολ του Στίβεν Τσούμπερ. Ατρόμητος Πανσεραϊκός.

Δεν ακούσαμε Μάνο Σαραμόπουλο. Δεν έχει καλό σήμα. Δεν ξέρω που είναι έξω ο Μάνος. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Τα έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές, φίλες και φίλοι. Να πω καλησπέρα στον Άγιο Νικόλο στην Κρήτη, στην Έλενα, στη Χριστίνα και τη Μαρία. Χρόνια πολλά να πω στην Έλενα. Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Κώστα εκεί στο Περιστέρι. Μην ξεχνάτε, σήμερα γιορτάζει ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας και η Ελένη. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και στη φίλη μου την Τίνα στο Ήλιον.

Πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμά μας. Σύντομο αθλητικό, μάλλον σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος και για τη σημερινή εκπομπή. Ενώ, να πω καλό απόγευμα στη φίλη την Αφροδίτη από τη Λευκάδα, στο φίλο τον Γιώργο από το Κέντρο, στο φίλο τον Νίκο στους Αμπελόκηπους, στο φίλο τον Σπύρο από την όμορφη Καβάλα, στον άλλο φίλο Νίκο και την Μαρία στο Κερατσίνι. Διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Intervention Sports.

943 Intermeten Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. 210-5761-620.
4: Η μέρα τελειώνει.
5: Με
4: το σπορ.
5: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ώρα είναι 7.30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
6: Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, το πρωί, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά.
7: Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
2: k24.gr. Ράδιο Ρούμελι News.
8: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Λάρνακα. Αντίστοιχα, οι οπαδοί, οι Τούρκοι, οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο Θησίο από τις 12 το μεσημέρι και από τις 2 θα ξεκινήσουν τα τρένα να φεύγουν προς το ΟΑΚΑ. Και οι φίλαθλοι, οι Ισπανοί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια, το σημείο συγκέντρωσης είναι το Καλιμάρμαρο στο
1: Δημήτρη Πέρος. Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα πάνε στο γήπεδο.
1: Και για τα αγωνιστικά της διοργάνωσης θα μας δώσει μια γεύση ο Απόστολος Βαξεβανέλης. Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλησπέρα, Κώστα, και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ
2: να
1: πολύ.
2: Πούμε ότι είχαμε τις συνεντεύξεις τύπου των 4 ομάδων και των 4 αρχηγών το μεσημέρι. Αυτή την ώρα οι ομάδες προπονούνται στο Glass Floor του T-Center για τα αυριανά παιχνίδια. Ξέρετε, τα λόγια τελειώσαν. Πλέον η δράση θα είναι στο παρκέ, οπότε αναμένουμε αύριο το απόγευμα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 και στις 9 Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια στον Ισπανικό Εμφύλιο.
1: Απόστολε Βαξεβανέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και ο καιρός, λίγα σύννεφα που καθοδόν θα πυκνώσουν οδηγώντας σε βροχή μετά το μεσημέρι, αναμένονται για αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτούγερα στον ήχο, την Όλγα Σιδηροπούλου στην παραγωγή και την Μπέμη Παναγκοπούλου στο 2-13-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Αταλία Κανταρτζή. Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Κλειστό είναι αυτή την ώρα το ρεύμα ανόδου της Βασιλής Σοφίας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη πορεία της πρωτοβουλίας Μάρτς του Γκάζα προς την Ισραηλινή πρεσβεία, με αίτημα την άμεση απελευθέρωση των ακτιβιστών του Global Sumud. Υπενθυμίζεται ότι απελάβνονται και οι 430 ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud, ανάμεσά τους και 19 Έλληνες που κρατούνταν από τις Ισραηλινές αρχές. Παρουσιάζεται αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Αν και το επίσημο όνομα κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό, στο έντυπο που υπογράφουν τα μέλη που δίνουν το παρόν, αναγράφεται ελπίδα για τη δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ξεκινά σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής η μυστική ψηφοφορία για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, με βάση τις δικογραφίες που έχουν αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα στηθούν δύο κάλπες και το αποτέλεσμα αναμένεται αργά το βράδυ. Για να εγκριθεί η πρόταση απαιτούνται 151 ψήφοι. Η κυρία Αραμπατζή μπορεί να ψηφίσει στην κάλπη του κυρίου Λιβανού, αλλά όχι στη δική της, ενώ ο κύριος Λιβανός δεν δικαιούται να ψηφίσει, καθώς δεν είναι βουλευτής. Αύριο αναμένεται να προσέλθουν ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από αυτούς εμφανίζονται διατεθειμένοι να εμφανιστούν και να δώσουν εξηγήσεις, ισχυριζόμενοι ότι δεν έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα. Σήμερα, προθεσμία για τις 5 Ιουνίου, προκειμένου να προετοιμάσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους, έλαβαν όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα προσήλθαν στα γραφεία των εντεταλμένων εισαγγελέων. Η εφαρμογή από το Ιράν ενός συστήματος διοδίων στο στενό του Ορμούς θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία, όπου αύριο θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ομολόγων του ΝΑΤΟ. Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και εξέφρασε την ελπίδα ότι η επίσκεψη του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν στο Ιράν θα προωθήσει τις διπλωματικές προσπάθειες για τη λήξη του πολέμου. Επίσης εξαπέλυσε επίθεση κατά των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, οι οποίες, όπως είπε, αρνούνται να κάνουν το παραμικρό για να στηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο τους με το Ιράν. Την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία παρουσίασε κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν στον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον οποίο επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax. Επίσης, ο Δημήτρη Πεσκόφ ανέφερε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε διάλογο με τους Ευρωπαίους σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επικαλούμενος πρόσφατες δηλώσεις του Φιλανδού Προέδρου Αλεξάνδρ Στουμπ σχετικά με την προοπτική απευθείας συνομιλιών με τη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σχολίασε πως μάλλον δεν είναι κακό να αναζητείται διαπραγματευτής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το παρόν παραμένει ασαφές ποιος Ευρωπαίος αξιωματούχος θα μπορούσε να κρίθει κατάλληλος για τον ρόλο αυτό. Την ίδια ώρα ρήγμα στο ευρωπαϊκό μέτωπο κατά της Ρωσίας προκάλεσε η ευνηδιαστική απόφαση της Βρετανίας να άρει μέρος των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας σε μια προσπάθεια να ανταπεξέλθει στην ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι παραμένει πιστός στη στρατηγική κατά της Μόσχας, στοχεύοντας να ενδύει.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
5: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε...
7: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
8: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
9: Toy Story,
8: Benetton,
9: Bakugan,
8: Ben 10,
9: Polo,
8: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
1: 2023, στο οποίο αναδείχθηκε πρόεδρος ο Σγκούρο Ζέλ, πετυχαίνοντας νίκη επί του μακροχρόνιου πρόεδρου και Μάλκι Λιντζάρογλου, ο οποίος αναλαμβάνει ξανά με δικαστική απόφαση την αρχηγία. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.

μας. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και είναι η Γλυκιά Σμωρία στα ραδιοφωνά σας. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Είναι ο Γιώργος Βαρδαξής στη φροντίδα του ήχου. Φυσικά να ευχηθούμε και εμείς χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει σχεδόν η μισή Ελλάδα. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά και καλά. Και μας άρεσε πολύ, σας άρεσε και εσάς τα remix, τα αγαπημένα πειράγματα σε τραγούδια και έτσι είπαμε να το συνεχίσουμε και για αυτό το βραδάκι. Πες μου μια λέξη, Δημήτρης Χόρν, Μάρο Κοντού σε ένα remix από Μίκρο και για τη συνέχεια Δήμητρα Γαλάνη και Χαρούλα Αλεξίου και Έλα μαζί μου κάπου να πάμε χέρι με χέρι. Καλά να περάσουμε ως τις 9.

τρόποι επικοινωνίας με τη Γλυκιά Συμμορία, το τηλεφωνικό μας κέντρο 213-0909-100, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onear@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984, αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας, και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, τις επιλογές σας για τραγούδια που θα θέλατε να ακούσετε από την εκπομπή και φωτογραφίες για το που βρίσκεστε όταν μας ακούτε. Και οποιοδήποτε άλλο σχόλιο θέλετε να κάνετε. Και ακολουθεί ο ωκεανός από την Κέτη Κουλιά.

Κώστας Λιβαδάς και Ελένη Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι που αγαπήσαμε με τη φωνή της, εδώ σε νεότερη εκδοχή, στο πείραγμα που έκανε ο Παπαζό, και το τραγούδισμα από μια νέα ερμηνεύτρια, την Νίνα Μαζάνη, και είναι εντάξει μαζί μου. Μπατίντα ντε Κόκο και remix επίσης, το είπαμε, η εκπομπή απόψε είναι αφιερωμένη στα remix, από τη Μάρο Μαρκέλου. Ενώ ακολουθεί και η Σερενάτα με την Ανδριάνα Μπάμπαλη και τα δύο τραγούδια του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Κριεζή.

0: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ζουλής.

Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι

0: να πούμε ότι μετά την αποφυλάξηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, τρεις είναι οι καταδικασμένοι για, σε πολλές φορές, ισόβια για εγκληματικές ενέργειες τις 17 Νοέμβρη που παραμένουν στις φυλακές. Mm-hmm. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάββας και ο Χριστόδουλος Συρός.
1: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν παρά την άρνηση της Τεχεράνης να τα παραδώσει. Πιστεύετε ότι το Ιράν διαθέτει περίπου 450 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο σύμφωνα με τον Τραμπ βρίσκεται θαμένο. Θα το πάρουμε, δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε, αλλά δεν θα τους επιτρέψουμε να το έχουν, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσνταμπά Χαμενεΐ, έδωσε εντολή σήμερα να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Interfax, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Πεκίνο, παρουσίασε στον Κινέζο ομολογό του την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία. Επίσης, ο Πεσκόφ ανέφερε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε διάλογο με τους Ευρωπαίους σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επικαλούμενος πρόσφατες δηλώσεις του Φιλανδού Προέδρου Αλεξάνδερ Στούμπ σχετικά με την προοπτική απευθείας συνομιλιών με τη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σχολίασε πως μάλλον δεν είναι κακό να αναζητείται διαπραγματευτής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το παρόν παραμένει ασαφές ποιος Ευρωπαίος αξιωματούχος θα μπορούσε να κριθεί κατάλληλος για αυτό το ρόλο. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η μυστική ψηφοφορία για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπίλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, με βάση τις δικογραφίες που έχουν αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να εγκριθεί η πρόταση, απαιτούνται 151 ψήφοι. Στην κλήση των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αύριο, ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που διερευνούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρέφεται το ενδιαφέρον από τα πολιτικά πρόσωπα με βάση το αίτημα άρσης ασυλίας. 2 ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλυπένλημα. Σε κάθε περίπτωση και για τις δύο κατηγορίες θα ακολουθηθεί η διάταξη που ψηφίστηκε χθες και αφορά σε δίκες εξπρές για πολιτικά πρόσωπα, ώστε να εκαθαρίζονται το ταχύτερο δυνατόν υποθέσεις. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για τις 5 Ιουνίου έλαβαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά. News.
2: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδιο ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Χωρίς διαθέσεις. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

σου της μοναξιάς σου την γραμμή. Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια αν κουλιάξω λίγη. Μια σανίδα να θέλεις την εύνοια. Μπορεί.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή. Κόλλησε πάνω μου αν θες. Μας περιμένει.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
5: Τα πάντα!
4: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, το πρωί, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

ήχος της βροχής. Εσύ κι η καταιγίδα, εσύ στο βάθος της ψυχής.

Έσβησε το φως, έγινε ο καιρός, μια συνωμοσία. Σώματα στεγνά, θέματα βουνά, δίχως σημασία. Είμαστε μαζί, ένα μαγαζί,

μουσικές διαλέγει ο Νίκος Άλμπερτ.

Gracias.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών, μετέδωσε το εργατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, παρά την άρνηση της Τεχεράνης να τα παραδώσει. Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας, έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσνταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Ιντερφαξ, ο Ρώσος πρόεδρος, επισκεπτόμενος πρόσφατα το Πεκίνο, παρουσίασε στον Κινέζο ομολογό του την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε η κυρία Καριστιανού, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η μυστική ψηφοφορία για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή με βάση τις δικογραφίες που έχουν αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ. Στην κλήση των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αύριο, ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που διερευνούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρέφεται το ενδιαφέρον από τα πολιτικά πρόσωπα με βάση το αίτημα άρσης ασυλίας. 2 ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Εκτός φυλακής βρίσκεται μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιωτόπουλος, ο οποίος εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη, αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, το οποίο ενέκρινε την 5η αίτηση του για αποφυλάκηση. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο ανήκει σωρός που εντοπίστηκε το απόγευμα σε κατάσταση προχωρημένης ύψης στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά. Σε φρούριο μετατρέπεται έως και τη Δευτέρα η Αθήνα και άλλες περιοχές της Αττικής εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκα που θα διεξαχθεί από την Παρασκευή έως και την Κυριακή στο Telecom Center Athens. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης οφειλάθλων, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πόριων στο κέντρο της Αθήνας. Όλες οι λεπτομέρειες στον ιστότοπο του σταθμού μας στο www.athena984.gr. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται για αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές, κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητία ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου. Πιανό.

0: Χαρούμενη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.

Φίλες και φίλοι του 943 Interveten Sports, καλησπέρα σας. Εκπομπή Sports Night, δημοσιογραφική υποστήριξη Δημήτρης Στρατάκης, Μιχάλης Οηλές, ρύθμιση των ήχων Χάρης Ζαφυράκης, στο μικρόφωνο Γιώργος Δρουμελιώτης, μέχρι τις 12.

την, τον Κωστίνια σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα από το νησί, το deal έχει κλείσει και τυπικά στα 13 πλάς εκατομμύρια ευρώ. Φαινόταν άλλωστε ότι το έδαφος ήταν πιο όριμο για να γίνει μια προσθήκη που σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους αρνιόταν ο Πειραϊκός Σύλλογος. Με άλλα λόγια, ο Κωστίνια θα συνεχίσει στη Brighton. Άρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για δύο δεξιούς μπακ, καθώς ο Ροντινέι πλέον θα υπολογίζεται περισσότερο ως εξτρέμ και ενώ ο Τσάπρας του Λεβαδιακού αποτελεί ένα βασικό εχώριο στόχο. Συν της άλλης, σε τούτη τη στιγμή μοιάζει πιθανή και η αποχώρηση του Ζούλιαν Μπιανκόν, που βοηθούσε και ως προς τη θέση του δεξιού μπακ. Από την άλλη, κινητικότητα θα προκύψει και με τον Ορτέγα με ευρωπαϊκές ομάδες και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι θα προκύψει και ένα νέο πρόσωπο προς τη θέση του αριστερού μπακ.

νωρίτερα με τον Στίβεν Τσούμπερ που είχε καρέ τερμάτων και σοφάρισε φέτος την επίδοση των Γιώβιτς με 4 γκολ στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, του Νους με 4 γκολ στο Όφι Αστέρας. Οι περιστεριώτες διέλυσαν τα λιοντάρια με τον Πανσεραϊκό, δηλαδή με 6-0. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Ατρόμητου στη Super League. Ο Ατρόμητος έχει ρεκόρ 8 γκολ αφού τη σεζόν 18-19 για το κύπελο συνέτριψε 8-0 τη Θύλακα Καμαρίου εκτός έδρας. Ενώ την περίοδο 13-14 έχει νικήσει 7-0 στο γήπεδο του Περιστερίου για την ίδια διοργάνωση, το Φωστήρα. Τη σεζόν 18-19 ο Ατρόμητος είναι πανεύκολα στη Θεσσαλονίκη 6-1 πάλι για το κύπελο των Ηρακλή.

σε ένα άλλο βαθμολογικά διάφορο παιχνίδι, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε από το Αγρίνιο επικρατώντας 2-1 του Πανετολικού. Με το τρίποντο αυτό οι Αρκάδες έφτασαν τους Αγρινιώτες στους 36 βαθμούς, με τις δύο ομάδες να έχουν σωθεί από την προηγούμενη αγωνιστική. Αξίζει να αφαιρθεί πως τα Καναρίνια σε 5 εντός έδρας μάτς στα play-out δεν κατάφεραν να κερδίσουν, έχοντας 3 ήττες και 2 ισοπαλίες. Δεν το πλήρωσαν στο τέλος όμως.

Κατσέ, άμα είχαμε και στυλόφορα Αλεξάνδρας, όμως η Κηφισιά έκτισε την ονειρική σεζόν της παρθενικής παραμονής στη Super League με νίκη, ενώ η ΑΕΛ είπε στο επανειδήν στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με ΙΤΑ. Σε παιχνίδι με πολλές φάσεις και ωραίο αγκόλ, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επικράτησε 3-2 των Λαρισαίων και έκλεισε νικηφόρα μια καλή χρονιά εναντίον της Θεσσαλικής ομάδας που υποβιβάζεται.

Τελική βαθμολογία των play-outs. Ένατος ο Ατρόμητος με 46 βαθμούς. Δέκατη Κηφισιά με 41. Ενδέκατος ο Αστέρας Τρίπολης με 36. Στους ίδιους βαθμούς στη 12η θέση ο Πανετολικός. 13η ΑΕΛ με 30 βαθμούς. 14ος ο Πανσεραϊκός με 29. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός θα αγωνίζονται στην Super League 2 από την επόμενη χρονιά.

Η Αθήνα εδώ και μερικές μέρες έχει μπει σε ρυθμούς Final Four, όπως και ολόκληρη η μπασκετική Ευρώπη. Οι πρωταθλητές Ελλάδας, Ολυμπιακός διαμένει εδώ και μερικές μέρες στο Hilton, στο ανακοινισμένο Hilton που δεν λέγεται πλέον έτσι, λέγεται Conrad. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα έχει ως μοναδικό στόχο την κούπα στο πέμπτο διαδοχικό Final Four που παίρνουν μέρος.

event στην πατρίδα του. Ο λόγος φυσικά για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Greek Freak θα αποτελέσει μία από τις VIP παρουσίες στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για να παρακολουθήσει διαζώσεις τα παιχνίδια ανάμεσα σε Ολυμπιακό, Φενέρμπαξε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια ο Γιάννης θα παρακολουθήσει Final Four, καθώς το 24 είχε βρεθεί στο Βερολίνο, όπου είδε την κατάκτηση του τίτλου από τον αδερφό του, τον Κώστα, και τον Παναθηναϊκό. Τότε στην ομάδα αυτό αγωνιζόταν ο μικρότερος αδερφός, ο Κώστας, οπότε υπήρχε και κίνητρο, όπως και να το κάνουμε.

στα δυσάρεστα, ένας παίκτης που αγωνίστηκε μόλις μία σεζόν στην Α1, αλλά που άφησε το στίγμα του, παρότι αυτό συνέβη 4 δεκαετίες πριν, έβγαινε χθες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 63 ετών. Ο λόγος για τον Κάρις Κάρι, ο οποίος αγωνίστηκε τη σεζόν 88-89 με τη φανέλα του Ολυμπιακού, του οποίου ήταν ο πρώτος ξένος που έπαιξε ποτέ στην Α1, όταν επετράπη ένας ξένος παίκτης σε κάθε ομάδα. Ο Κάρι, που εκείνη τη σεζόν ήταν από τους καλύτερους σκόρερ του πρωταθλήματος με 400 πόντους σε 19 αγώνες, πριν αποχωρήσει έπειτα από επεισόδιο που είχε με τον τότε προπονητή του, τον Στίβ Γιατζόγλου. Είχε γεννηθεί το Δεκέμβριο του 62 και αποφύτησε από το Long Island ως ένας από τους κορυφαίους του σκόρερ όλων των εποχών. Είχε ύψος 2-1, έπαιξε για λίγο στο NBA 85-88, πρώτα με τους Utah Jazz που τον επέλεξαν στο draft το 1985. Και μετά με τους New York Knicks, όμως οι κακές συνήθειες και τα μπλεξίματα με τον νόμο του στέρισαν την καριέρα στο NBA και ήλθε στην Ευρώπη. Με τον Γιατζόγλου, που όπως είχε παραδεχθεί ο τότε προπονητής των Ερυθρολεύκων, είχαν έρθει στα χέρια μετά από προπόνηση στη Γλυφάδα. Και μετά την Ελλάδα έπαιξε στο πρωτάθλημα Αργεντινής και στην Ισπανία, όπου μάλιστα παραλίγο να χάσει τη ζωή του σε τροχαίο. Το 24 έγραψε την αυτοβιογραφία του με τίτλο A Hoopster Journey, περιγράφοντας τις καλές αλλά και τις άσχημες στιγμές του εντός και εκτός γηπέδων.

Στο μεταξύ ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκοράρει και πάλι απέναντι στην Νταμάκ. Κάνει το 3-1 της Αλ Νασρ απέναντι στην Νταμάκ για το Σαουδαραβικό πρωτάθλημα. Ακόμα πιο κοντά στο τετραψήφιο αριθμό τερμάτων στην καριέρα του ο Πορτογάλος.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 9.43 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Στο μεταξύ έχει και play-offs υποβασμού στην Bundesliga. Φόλσμπουργκ στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα της Φόλσμπουργκ. 52ο λεπτό χωρίς σκορ η αναμέτρηση.

Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στα ρεπορτάζ. Μία από τις πιο οδυνηρές συνέπειες της αγωνιστικής κατάρρευσης του Παναθηναϊκού ήταν η εξασφάλιση του χειρότερου ευρωπαϊκού εισιτηρίου από τα 5 που είχε το ελληνικό ποδόσφαιρο, η τέταρτη θέση στα play-offs της Super League, σε συνδυασμό με την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι, σημαίνει συμμετοχή στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Αυτό δηλαδή ουσιαστικά που έκανε η ΑΕΚ πέρυσι. Για την πρόκληση στη League Face απαιτούνται δηλαδή, απαιτείται το 3 στα 3 στους 3 καλοκαιρινούς γύρους, χωρίς το παραμικρό περιθώριο λάθους. Γιατί ένας αποκλεισμός σηματοδοτεί για τους πράσινους αυτό που έπαθε η ΑΕΚ πρόπερση από την ΟΑ. Αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κυρίως η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία δυσχεραίνει το έργο του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει αναλάβει ακόμα τα καθήκοντά του και θα έχει λίγο χρόνο για να προετοιμάσει το γκρουπ. Τα επίσημα παιχνίδια έχουν προγραμματιστεί για τις 23 και 30 Ιουνίου, οπότε το μεσοδιάστημα των δύο μηνών χαρακτηρίζεται οριακό. Τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει πιο εύκολους άλλους από τις υπερβάσεις που χρειάστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Η υψηλή βαθμολογική συγκομιδή τον καθιστά ισχυρό στις κληρώσεις και ειδικά στο πρώτο ζευγάρωμά του θα αγωνιστεί με μια ομάδα χαμηλού επίπεδου. Βέβαια όλα αυτά είναι στα χαρτιά, έτσι. Πάντως άκρως ενθαρρυντικές είναι οι επιδόσεις του Γιάκομ Νέστρουμ, του επικρατέστερου για την αντικατάσταση του Ήβυρα τεχνικού. Ο 38χρονος προπονητής θεωρείται νέος για το επάγγελμά του, όμως έχει προλάβει να δημιουργήσει ένα τριετές νικηφόρο σερί. Εργαζόμενος για την Κομπεχάγη, ο Νέστρουμ πέρασε από τη βάσανο των καλοκαιρινών προκριματικών τα τρία προηγούμενα καλοκαίρια, τα δύο για το Champions League και το ενδιάμεσο για το Conference. Κατά σύμπτωση και στις τρεις περιπτώσεις άρχισε τους αγώνες από το δεύτερο προκριματικό γύρο, όπως αναμένεται να του συμβεί φέτος με το τριφύλι. Συνολικά ο Νέστρουμ κοουτσάρισε τους ζευγαρώματα και πέτυχε εισάριθμες προκρίσεις, οδηγώντας την Κοπεχάγη στη League Face ή τους ομίλους, όπως ήταν το παλιότερο σύστημα διεξαγωγής των διοργανώσεων. Αξιοσημείωτα είναι και τα στατιστικά του Νέστρουμ, προπόνηση σε 12 αγώνες έτσι, για το Champions League και άλλους 6 για το Conference. Για την πρώτη διοργάνωση, ο Νέστρουμ με 2 νίκες και 4 ισοπαλίες με ενεργητικό γκολ 28-10. Για το Conference League έχει απολογισμό 4 νίκες και 2 ισοπαλίες και ενεργητικό τερμάτων 14-4. Στη σούμα έχει καταγράψει 18 παιχνίδια, 12 νίκες και 6 ισοπαλίες. Άρα έχει πανηγυρίσει μόνο προκρίτως σε αυτό το κομμάτι της σεζόν.

αν ο Γιάκομ Νέστρουμ απαντήσει καταφατικά ή αρνητικά στην πρόταση του Παναθηναϊκού, παραμένει άγνωστο. Πότε θα συμφωνήσουν οριστικά οι διοικούντες την ΠΑΕ με τον Ράφα Μπενίτεθ για τη λύση του συμβολέου του, επίσης παραμένει άγνωστο και αυτό. Ίσως να τα καταφέρουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Το βέβαιο είναι ότι ο 38χρονος Δανός προπονητής είναι η νούμερο ένα επιλογή του Τριφυλιού, που έχει και δύο εναλλακτικές επιλογές στην περίπτωση που ο Νέστρουμ τον αφήσει στα κρύα του Λουτρού, τον Παναθηναϊκό. Είναι ότι η πρόταση του Τριφυλιού στο Δανό coach είναι για 2+1 χρόνια. Ποια όμως ήταν τα βασικά κριτήρια του Παναθηναϊκού για να κρίσει τον Νέστρουμ μεταξύ άλλων προτάσεων? Οι διοικούντες είχαν αποφασίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για τα βασικά χαρακτηριστικά του προφίλ του νέου προπονητή. Δεν ήθελαν κάποιον φτασμένο, κάποιον στάρ όπως ο Τερίμ, ο Μπενίτεθ στα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Ήθελαν κάποιον πιο διψασμένο, βρε αδερφέ, και πιο coach, πιο νέο, αλλά να έχει κάνει πρωταθλητισμό. Έχει δύο ντάμπλ, έχει περίπου 3,5 χρόνια με την Κοπενχάγη. Ήθελα έναν προπονητή ο οποίος δεν θα αποκλείει τα παιδιά από την Ακαδημία, αλλά θα σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια, όπως έχει κάνει και στην δανική πρωτεύουσα. Δανική, δεν είναι δανέζικη. Το σωστό είναι δανική, Χάρη Ζαφυράκη. Ναι, κουνάει καταφατικά ο Χάρη Ζαφυράκης. Συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με την μουσική, εν πάση περιπτώσει. Επίσης οι διοικούντες στην Πράσινη ΠΑΕ ήθελαν και έναν προπονητή. Δεν θα είναι μόνο με το καρότο στα ποδητήρια, όπως ήταν τόσο ο Μπενίτεθ όσο και ο Βιτόρια. Έναν πιο απαιτητικό, πιο σκληρό, πιο αυστηρό προπονητή. Και αυτά τα στοιχεία τα διαθέτει ο Δανός, ο οποίος όμως δεν έχει εργαστεί ποτέ στο εξωτερικό και δει στα Βαλκάνια. Για να δούμε τι θα δούμε στον Παναθηναϊκό τη νέα χρονιά. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός δεν έχει αποφασίσει με τους δύο αναπληρωματικούς του τερματοφύλακες. Δεδομένο είναι ότι μόνο ότι βρίσκεται στη διαδικασία αναζήτησης βασικού κίπερ στη θέση του Αλμπάν Λαφών. Υπενθυμίζουμε, δεδομένα, ο Ιβοριανός θα αποχωρήσει. Ευχαρίστησε και τον οργανισμό του Παναθηναϊκού μέσω των social media, έτσι, ο οποίος επιστρέφει στην Άντα από την οποία έχει αποκτηθεί ως βασικός. Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης θα παραμείνει σίγουρα στο ρόστερ της ομάδας. Η περίπτωση του Χριστογεώργου αποκλείστηκε και δεν αποκλείεται τελικά να παραμείνει στην ομάδα ο Λούκας Τσάβες, μήνος juniors. Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε το απίθανο με τον Αργεντινό τερματοφύλακα και δεν τον χρησιμοποίησε ούτε σε ένα επίσημο μάτς από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο.

Να ανηφορήσουμε προς Θεσσαλονίκη. Η επόμενη μέρα στο ΜΠΑΟΚ φαίνεται πως θα συνεχίσει να έχει στο επίκεντρο τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Όλα δείχνουν ότι ο Ρουμάνος τεχνικός θα παραμείνει στον πάγκο του Δικεφάλου και την αγωνιστική περίοδο, σε μια απόφαση που αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες και μιας να εξυπηρετεί, δεν ξέρω, το ποδοσφαίρο όσο και την επιχειρηματική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στον σύλλογο. Ο ίδιος ο Λουτσέσκου δεν έκρυψε ποτέ την επιθυμία του να συνεχίσει στον Δικέφαλο του. Αντιθέτως, όσοι γνωρίζουν τον τρόπο που λειτουργεί, αντιλαμβάνονται πως δεν επέλεγε ποτέ να αποχωρήσει έπειτα από μια αποτυχημένη χρονιά, ειδικά σε μια ομάδα με την οποία έχει συνδεθεί τόσο έντονα τα τελευταία χρόνια. Ο Ρουμάνος θεωρεί ότι η φετινή εικόνα του ΠΑΟΚ, κυρίως στο φινάλε της σεζόν, δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές δυνατότητες της ομάδας και θέλει να έχει ο ίδιος την ευθύνη της επόμενης προσπάθειας για ένα restart, για μια επανεκκίνηση. Το συμβόλαιό του με το Δικέφαλο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 27. Και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι δύο πλευρές οδηγούνται σε χωριστούς δρόμους. Αντιθέτως, στην τελευταία επαφή που είχαν ο Ιβάν Σαββίδης με τον Ρουμάνο τεχνικό στο τέλος των play-off, ο μεγαλομέτοχος ΠΑΕ φέρεται να εξέφρασε ξεκάθαρα την πρόθεσή του να συνεχιστεί η συνεργασία τους, δείχνοντας ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου.

Ο ξενιτεμένος Δημήτρης Γιαννούλης φαίνεται πως βρίσκεται όλο ένα και πιο κοντά στην επιστροφή του στην Τούμπα, σε μια εξέλιξη που μπορεί να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του καλοκαιριού για τον δικέφαλο. Παρότι ο διεθνής αριστερός μπακ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Augsburg μέχρι το 28, όλα δείχνουν το φετινό καλοκαίρι θα σημάνει το τέλος της παρουσίας του στην Bundesliga και την επιστροφή του στα γνώριμα λιμέρια από εκεί που ξεκίνησε. Άλλωστε, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε πολύ προχωρημένο, έχουν προχωρήσει σε πολύ έτσι προχωρημένο στάδιο εδώ και εβδομάδες και σύμφωνα με τις πληροφορίες υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και τον ΠΑΟΚ. Φορά συμβόλαιο διάρκειας 3 συν 1 ετών με αιτήσεις καθαρές αποδοχές που αγγίζουν το 1 εκατομμύριο. Ενώ στο πακέτο προβλέπονται και σημαντικά μπόνους επίτευξης στόχων.

Στο μεταξύ, ο Τάισον επέλεξε έτσι να κλείσει τη φετινή δύσκολη χρονιά με ένα ιδιαίτερο συγκινητικό μήνυμα προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενότητας, δύναμης και πίστης για την επόμενη μέρα του συλλόγου. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός που μέσα στη σεζόν βίωσε μαζί με την ομάδα μεγάλες διακυμάνσεις, έτσι, έντονες στιγμές, αλλά και βαθιά απογοήτευση, όπως και να το κάνουμε για το τελικό αποτέλεσμα, έκανε μια ανάρτηση έτσι γεμάτη συναίσθημα στα social media, επιχειρώντας ουσιαστικά ένα προσωπικό απολογισμό της χρονιάς που ολοκληρώθηκε. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε συνολικά στις δύσκολες στιγμές που πέρασε ολόκληρος ο οργανισμός του δικέφαλου τους τελευταίους μήνες, σαν ανθρώπους που συνδέθηκαν με την ιστορία και την καθημερινότητα του συλλόγου. Στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος της ομάδας παρέμεινε δίπλα στο ποδοσφαιρικό τμήμα ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Άλλωστε, ο έμπειρος Άζος έχει αποδείξει πολλές φορές πως η σχέση του με τον ΠΑΟΚ και την Εξέδρα ξεπερνά έτσι τα στενά όρια μιας επαγγελματικής συνεργασίας.

για τα play-offs παραμονής Wolfsburg και προβιβασμού. Wolfsburg Paderborn 0-0 στο 70 λεπτό το πρώτο παιχνίδι. Θα υπάρξει και δεύτερος αγώνας στην έδρα της φιλοξενούμενης ομάδας. Χωρίς κόρη αναμέτρηση. Σε αυτό σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Inter Veden Sports. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Τσοϊλέ και επανερχόμαστε.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: 60. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενώ στο Final Four της EuroLeague ανακοίνωσε η Ελλάς. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό Ισαπ Φαλήρου με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη. Ενώ τις Φενέρμπαχτσε στις 2:10 από το Θησίο στην Ερασιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορείο από το Καλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Ράντοβιτς, Νέντοβιτς και Περούγκα ορίστηκαν να διαδεθύνουν τον ημιτελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε για το Final Four της EuroLeague. Είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέο στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύω στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, τόνισε το τουρκικό μέσο, ο Εργίνα Ταμάν, ο οποίος παραμένει με κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του σεζόν. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Ήταν το μήνυμα στήριξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Εργίνα Ταμάν μέσω των social media. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το σημερινό προγραμματισμένο δείπνο με τον Τούρκο τεχνικό. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Η Stuttgart ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μεσοπιθετικό του ΠΑΟΚ, Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με τη γερμανική Bild. Κατηγορηματική είναι στον ΠΑΟΚ. Ο παίχτης έχει συμβόλαιο, τονίζουν στους ασπρομαυρούς. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρόταση ανανέωση ο Μαγκομέντος Ντόεφ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκοπ Νέστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, σύμφωνα με τη Δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με το Τριφύλι, τονίζει δημοσίευμα από τη Δανία. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο γερμανό επιθετικό του Ατρομήτου, Μακάνα Μπάκου. Για τον πρώτο αγώνα των Μπαράζαν Όδου της Bundesliga, Wolfsburg Paderborn 0-0 στο 75ο λεπτό. Στο βόλεϊ ανδρών Ολυμπίνος στην επιστροφή του 61χρονου Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι υπογράφοντας συμβόλαιο για 2-1 χρόνια. Η Ένση Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης Λίντα Νόσκοβα στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Dreveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ορμελιώτη.
5: Dreveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
6: Όταν μιλάμε
3: Για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok.

43 Ιντερβέτεν Σπρότς. Sports, όπως επέστρεψε και η Al Nassr με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας έπειτα από 7 χρόνια ξερασίας. Μετά από σχεδόν 3,5 χρόνια στη Σαουδική Αραβία, ή 3,5, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγύρισε την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος με τη φανέλα της Al Nassr, με τον Πορτογάλο Σταρ να σκοράρει 2 φορές. Μία με εκτέλεση φάουλ, εκπληκτικό φάουλ, δεν το έχετε δει, δείτε το. Και μία με δυνατό σουτ, η ομάδα του επικράτησε 4-1 εντός έδρας στην Νταμάκ και στέφθηκε πρωταθλήτρια για 11η φορά στην ιστορία της. Από τότε που αποφάσισε να πάει στη Σαουδική Αραβία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε κατακτήσει μονάχα το Arab Club Champions Cup το 23, διοργάνωση η οποία δεν γίνεται υπό την αιγίδα της Αραβικής Ομοσπονδίας, με το πρωτάθλημα της Saudi Pro League να αποτελεί κατά μία έννοια το πρώτο σημαντικό τίτλο του Κριστιάνο Ρονάλντο με την κίτρινη φανέλα. Κατέκτησε το κύπελο 3,5 χρόνια μετά, 3,5 χρόνια μετά, κατακτά

Και πλέον Χάρη Ζαφυράκη που πέτυχε τα 973, έφτασε γκολ. Πόσο. Κάπου εκεί, 973, 974. Μάλιστα.

να περάσουμε και στην Ευρώπη. Το Europa League θα μπορούσε κάλλιστα να μετονομαστεί σε Emery League. Η Aston Villa του Unai Emery κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπο της ύστερα από 44 χρόνια και το κύπελλο πρωταθλητριών και πρώτο συνολικά μετά από 30 και το League Cup της Αγγλίας του 1996. Πριν 44 χρόνια με γκολ του Oscar Witt είχε οικήσει την Bayern Μονάχου, την πανίσχυρη Bayern Μονάχου, και είχε κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης τότε.

πολύ κοντά στο γκολ η Πάντερμπορτ. Στο 84ο λεπτό η αμυντική της Wolfsburg σώσανε πάνω στη γραμμή τη λόμπα του επιτιθέμενου. Εκπληκτική ευκαιρία εδώ για την φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει το προβάδισμα 5 λεπτά σχεδόν πριν από τη λήξη του 90 λεπτού. Στο χθεσινό λοιπόν τελικό του Europa League η Villans υπέταξαν τη Φράιμπουργκ με 3-0. Έτσι έγινε η έκτη αγγλική ομάδα που κάνει δικό της το κύπελο UEFA Παύλα Europa League μετά της Liverpool, Tottenham από 3 έκαστη, Chelsea 2, Manchester United και Ipswich. Την ίδια ώρα ο Βάσκος τεχνικός έφτασε τις 5 κατακτήσεις στη συλλογή του σε 6 τελικούς με 3 διαφορετικές ομάδες. 3 με τη Σεβίλη έχει ο Unai Emery και 1 από Villarreal και Aston Villa. Η καθόλου δίκαιη νίκη των Villans δεν πανηγυρίζεται από χθες το βράδυ μόνο στον Μπέρμπ και από αλλού στον πλανήτη. Υπάρχουν οπαδοί έτσι αλλά και στον Πειραιά. Και αυτό γιατί αυτή η επιτυχία, εφόσον συνδυαστεί με τη Villa, να τερματίζει στην τέταρτη θέση της Premier League που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, θα το γνωρίζουμε το απόγευμα της Κυριακής, θα επιτρέψει στους ερυθρόλευκους στον Ολυμπιακό, χάρη στο rebalancing στα προκριματικά των υψηλών συντελεστή τους, να προωθηθούν από τον δεύτερο στον τρίτο προκριματικό γύρο, εξασφαλίζοντας στο χειρότερο σενάριο εισιτήριο για τη League Face του Europa League. Στο αγωνιστικό κομμάτι η γερμανική ομάδα ήταν ανταγωνιστική για 40 λεπτά μέχρι εκεί. Οι Άγγλοι όμως με κομπίνα σε στατική φάση, βγαλμένη από το πινακάκι του αρμόδιου βοηθού του Austin McPhee, άνοιξαν το σκορ με εκπληκτικό βολέ του Γιούρι Τίλεμανς, που μας έχει συνηθίσει όσοι τον θυμούνται τον Γιούρι Τίλεμανς και σε προηγούμενο και σε γκολ στο παρελθόν. Έχει βάλει κάτι τέτοια ωραία. Στο 41ο λεπτό λοιπόν ο Βέλγος άνοιξε το σκορ για την Aston Villa, κλείνοντας το ημίχρονο και με δεύτερο τέρμα η ομάδα του Unai Emery, χάρη σε ένα καταπληκτικό curler screamer που λέμε έξω από την περιοχή του Emiliano Buendia στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημίχρονου. Ο άλλος Emiliano της ομάδας, ο τερματοφύλακας, ο Μαρτίνες, απολάμβανε ως θεατής το σοου των συμπαικτών του, οι οποίοι στο 58ο λεπτό έβαλαν πρόωρο τέλος στη σεμνή τελετή με κοντινή προβολή του Μόργαν Ρότζερς, του ιδιαίτερα φορμαρισμένου Μόργαν το τελευταίο διάστημα, ύστερα από ασίστ του Μπουεντία. Η Άστον Βίλα είναι η νέα κυπελούχος Ευρώπης. Και όλα αυτά υπό το βλέμμα του ένθερμου υποστηρικτή της, πρίγκιπα Williams και μελλοντικού βασιλιά της Αγγλίας, δηλωμένου οπαδού της ομάδας, έτσι.

Φυσικά σε λίγες μέρες έχουμε Μουντιάλ. Η έξαρση του ιού έμπολα σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα, με τους θανάτους να ξεπερνούν τους 140 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 500, θέτουν σε αμφιβολία το ταξίδι της εθνικής ομάδας της πρώτης του Κονγκό στις Ηνωμένες Πολιτείες για το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, 21 μέρες πριν από τη σέντρα, παρότι το ταξίδι της ομάδας έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου, αφού θα κάνει πρεμιέρα στις 17 του μήνα κόντρα στην Πορτογαλία, ο αποκλεισμός των πτήσεων από χώρες Κεντρικής Αφρικής βάζει ένα έτσι μεγάλο ερωτηματικό. Προς το παρόν πάντως η FIFA υποστηρίζει ότι η αποστολή θα ταξιδέψει κανονικά και αναμένεται να λάβει εξαίρεση από τη ΣΥΠΑ για να μεταβεί στη χώρα.

μεταξύ, στην Championship και το σκάνδαλο κατασκοπίας που ξέπεσπασε στα play-off ανόδου οδήγησε στην αποβολή της Southampton και την πρόκληση της Middlesbrough στον τελικό, έτσι, και θορύβησε και όλους τους ανθρώπους της Hull, της έτερης ομάδας που προκρίθηκε. Ο ιδιοκτήτης και γνώρισμός μας από το Survivor, Ατζούν Ιλιτσαλή, έτσι είναι το πλήρες, ζήτησε από το νομικό τμήμα του συλλόγου να εξετάσει αν η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει στα χαρτιά την απευθείας άνοδο στην Premier League. Όλο αυτό μας επηρεάζει γιατί για 8 μέρες προετοιμαζόμασταν για να αντιμετωπίσουμε τη Southampton και τώρα πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, ήταν το εύλογο παράπονο του Τούρκου επιχειρηματία, με την πιθανότητα μετάθεση του τελικού σε μεταγενέστερη ερμηνεία να μην αποκλείεται.

καθυστερήσεων στο Wolfsburg. Wolfsburg Paderborn 0-0. Όπως όλα δείχνουν, οι δύο ομάδες εκτός συγκλονιστικού απρόπτου αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη revanche.

έχουμε κόκκινη σε παίκτη της Paderborn. Ναι, ήταν επικίνδυνο το μαρκάρισμα. Πήγε με τις τάπες ο παίκτης των φιλοξενουμένων σε αυτών των γηπεδούχων. Ο στίκερ είναι. Αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον επαναληπτικό. Με 10 για τα αναπομείναντα δευτερόλεπτα η Paderborn.

Τώρα όσον αφορά την Arsenal, κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της ύστερα από 22 χρόνια. Το γιόρτασε καταρχάς το προπονητικό κέντρο πριν από την παραδοσιακή παρέλαση, αλλά θέλει δυνατόν να προσθέσει και μια δεύτερη ακόμα πιο σημαντική κούπα. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της, φιλοξενεί σε 9 ημέρες να κάνει δικό της και το Champions League στη μόλις δεύτερη συμμετοχή της σε τελικό. Αυτή την οτροπία έχει εμφυσίσει στους ποδοσφαιριστές του Μικέλ Αρτέτα, πρώτος παλέμαχος προπονητής ομάδας Premier League που κατακτά τίτλο και στον οποίο η διοίκηση πρόκειται να προσφέρει νέο συμβόλαιο τους επόμενους μήνες. Υπάρχει το 27. Ο Pep Guardiola, ο οποίος συνεχάρει την ομάδα του καλού φίλου του και άλλοτε συνεργάτη του στη Manchester City, δεν επιβεβαίωσε τα περί αποχώρησής του και πάει για ανακοινώσει μετά το τέλος της σεζόν και αφού μιλήσει με τη διοίκηση της Manchester City.

σκεπτικός ο Μέλλερ. Όχι ο Μέλλερ. Κόλλησα. Σκεπτικός ο... σκεπτικός ο τεχνικός των Λύκων στο Wolfsburg Paderborn. Ο Ντίτερ Χέκινγκ είναι ο προπονητής των Λύκων της Wolfsburg. Μας διαφώτισε εδώ ο Μιχάλης ο Σοηλές. Τον μπέρδεψα με τον Μέλλερ, ναι. Έχουνε, φέρνει λίγο ρε φίλε. Παλιά δόξα του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Χάλσδορφ, Μάνχαϊμ, Λιψία, Νόβερο, Μπράουνσβάικ. Έχουμε λήξει το Φόλσμπουργκ. Φόλσμπουργκ, Μπάντερμπορν 0-0. Όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς. Για να δούμε ποιος θα υποβιβαστεί, θα προβιβαστεί, άλλος θα παραμείνει η κατάσταση ως έχει. Για να δούμε.

Η ρεβάνς είναι τη Δευτέρα 25 του μηνός στις 9.30. Η Μπάντερμπουρν θα υποδεχτεί τη Βολφσμπουργκ. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ από το Διεθνή Χώρο και τον Μάνο Στραμόπουλο. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Driven Sports.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα κύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
13: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
14: Εγώ 7.
15: Εγώ μια ντουζίνα.
16: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
12: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042 459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
17: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042459. WhatsApp 698 342 0021.
16: Όλοι θα πάρετε!
18: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Εδώ είμαστε και πάλι στον 943 Intervention Sports, εκπομπή Sports Night. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Μιχάλης Οηλές, ρύθμιση των Ζαφυράκη, στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης. Να καλησπέρισουμε και τον Μιχάλη στο στούντιο. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τον ακούσατε πριν στο γήπεδο. Δηλαδή, πόσα γκολ, ρε φίλε. Δηλαδή,
1: 6 γκολ.
0: Πω, ρε φίλε.
1: Στίβεν Τσούμπερ, καρέ τερμάτων.
0: Καρέ τερμάτων. Πω, φίλε. Σε 37 λεπτά μέσα, ε.
1: Ναι.
0: Πω, πυροβόλησε.
1: Σταύρος Πνευμονίδης, Σωτήρης Τσιλούλης.
0: Μάλιστα. Τσούμπερ, φίλε. Είχε βγει πρώτος σε assist στο Euro του 2021, 20 που ουσιαστικά έγινε το 21.
1: Ναι. Πρώτος σε assist.
0: Πρώτος σε assist, φίλε. Μάλιστα, τι έχει προκύψει κάτι, ρε φίλε, σχετικά με Μουντιάλ, γιατί τώρα...
1: τώρα είμαστε σε περίοδο Μουντιάλ και...
0: Σε 21 μέρες.
1: Φτιάχνουν ποιοι θα εκπροσωπήσουν τις χώρες τους και η Αγγλία είναι ότι άφησε εκτός τον Χάρι Μαγκουάιερ.
0: Είχαμε τέτοια χειρή απουσία.
1: Είχαμε.
0: Θα έχουμε
1: Μπορεί η αποστολή της Αγγλίας για το προσεχές παγκόσμιο κύπελλο να μην έχει γίνει ακόμη γνωστή. Ξέρουμε ότι σίγουρα θα... Ο Χάρι Μαγκουάιερ δεν θα βρίσκεται σε αυτήν. Ο έμπειρος στόπερ, και το αποκάλυψε αυτό στα social media, ότι δεν επιλέχθηκε από τον Γερμανό εκλέκτορα, τον Τόμας Τούχελ, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την εξέλιξη αυτή. Και έγραψε χαρακτηριστικά: πίστευα ότι θα μπορούσα να παίξω μεγάλο ρόλο για τη χώρα μου αυτό το καλοκαίρι μετά τη σεζόν που είχα. Είμαι σοκαρισμένος και συντετριμμένος από αυτή την απόφαση. Δεν υπάρχει τίποτα που να αγαπώ περισσότερο από το να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ τη χώρα μου όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι στους παίκτες τα καλύτερα αυτό το καλοκαίρι. Εντάξει τώρα, ο Χάρι έχει πέρασε μερικά σκαμπανεβάσματα στην καριέρα του.
0: Πέρασε, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Είχε και αυτή την περιπέτεια στη Μύκονο.
0: Αυτό θα το στοιχιώνει για όλη τη ζωή, για όλη την καριέρα όμως σίγουρα, εντάξει. Να ξέρεις.
1: Που συζητιόταν να μην έχει περιβραχιόνιο του αρχηγού. Τώρα δεν νομίζω, τώρα δεν θυμάμαι, στη Manchester United ήταν στη... ή στην Εθνική Αγγλίας.
0: Το περιβραχιόνιο του αρχηγού, τι εννοείς?
1: Ότι η συμπεριφορά του στη Μύκονο, αυτό που έγινε στη Μύκονο,
0: ναι,
1: συζητιόταν πάρα πολύ να το αφαιρεθεί το περιβραχιόνιο, νομίζω, στην Εθνική Αγγλίας.
0: Στην Εθνική Αγγλίας. Καλά, όλα αυτά τα χρόνια. Στη Manchester United το φοράει. Δεν είναι ότι του, ναι, το στέρισε κάποιος.
1: Εντάξει,
0: και πολλοί οπαδοί. Συμπεριλαμβανομένου και εσέ, ναι. Πολύ οπαδοί της Manchester United, λέγα, για όνομα, δηλαδή, ποιος Χάρις Μαγκουάιρς, ποιος Χάρις, ρε παιδιά, αλήθεια τώρα, κάποτε το φόραγαν ο Μπέκαμ, ο Γκίγκς, ο Ρούνεϊ,
1: ο Κάρι, κονίνη προπονητής,
0: έλεος.
1: Εντάξει, αποφάσεις είναι αυτά, αλλά εμείς τι μπορούμε να πούμε? Δεν είμαι διοίκηση εγώ, να κρίνω.

0: Στο μεταξύ, από το νησί να πάμε στο Βέλγιο να κατηφορήσουμε λίγο. Πρωτάθλημα για την Μπριζ, έτσι, με υπογραφή Χρήστου Τζόλι. Δεν γίνεται να μην.
1: Ναι, ναι.
0: Να έλειπε, δεν γίνεται να έλειπε ο Έλληνας διεθνής.
1: Και γκολ και assist.
0: Έτσι, σωστά. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν καθοριστικός στο matchball τίτλου κόντρα στη Μαλίν. Καθώς με γκολ και assist έδωσε το πολυπόθητο βαθμό που σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Union Saint-Gilloise που μέχρι πρώτη ήταν πρωταθλήτρια, αρκούσε για να τη στέψει το Βέλγιο για 19η φορά στην ιστορία της. Αναμένεται το καλοκαίρι να υπάρξει μετακίνησή του, πιστεύω. Και μεγάλη πρόταση προς την Μπριζ.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: 35 εκατομμύρια εκεί. Δεν ξέρω αν θα σπάσει το ρεκόρ Έλληνα.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Αλλά δεν ξέρω.

0: Πάμε θες αμέσως στο Μάνο Σταραμόπουλο να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Σπορτς. Καταρχήν πρέπει να πούμε τα 4 γκολ που πέτυχε ο Τσούμπερ είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που σημειώνει σε ένα παιχνίδι 4 γκολ.
0: Σωστά.
1: Ναι. Λοιπόν, μεγάλη του επιτυχία σήμερα στο παιχνίδι του Αντρομήτου που συνέδριξε στο Πανσεραϊκό.
0: Και σε ένα ημίχρονο, ε!
1: Σωστό. Ελάχιστοι ποδοσφαιριστές έχουν πετύχει σε ένα παιχνίδι 4 γκολ. Σε ευρωπαϊκές, εντάξει, έχει βάλει και ο Θωμάς ο Μαύρος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και ο Φαν Μπάστεν και άλλοι. Αυτό που πέτυχε ο Τσούμπερ είναι η μεγαλύτερη του επιτυχία προσωπική του. Από εκεί και πέρα τώρα να πούμε ότι μετά από 44 χρόνια κατάφερε να επαναλάβει την επιτυχία, βέβαια τότε ήταν Champions League κυπέλλου πρωταθλητριών, όπου στο Rotterdam στο De Kuip είχε επικρατήσει ένα 1-0 της Bayern Μονάχου, του Μπράιντερ και του Ρουμενίγκε, με γκολ του Peter Wyth, του αριστεροπόδαρου Σεντερφόρ. Και μάλιστα τι έγινε, γύρω στο 10ο λεπτό τραυματίζεται ο βασικός τροφλάκας ο Σπίνκ.
0: Και πήγε ένας πιτσιρικάς, ναι.
1: Ο Τζίμι Ρίμερ. Ο Τζίμι Ρίμερ, ο οποίος ήταν και ο κορυφαίος ουσιαστικά του αγώνα, ασχέτως σαν MVP αναδείχθηκε ο σκόρερ ο Peter Wyth.
0: Και ο Ρίμερ είχε να παίξει καιρό, έτσι.
1: Ναι, ήταν προβληματικός ο Ρίμερ.
0: Ναι.
1: Αλλά τραυματίστηκε εκεί ο Σπίνκ και έπιασε, πραγματοποίησε μάλλον.
0: Μανώ, αυτό. Είδα πρόσφατα τα highlights και ο πιτσιρικάς, ο τότε πιτσιρικάς ο Ρίμερ, έπιανε πάρα πολλά σουτ, εκπληκτικές αποκρούσεις.
1: Αυτό ήταν ο καλύτερος παίκτης.
0: Ναι.
1: Όπως είπα, αν ο MVP αναδύθηκε ο σκόραρ ο Peter Wyth. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Κάνουμε λάθη πολλές φορές, έτσι, οι δημοσιογράφοι αποδίδουμε περισσότερα στους επιθετικούς και λιγότερο στους αμυντικούς, γιατί ο τροφλάκας στο παραμικρό λάθος είναι γκολ, ενώ ο επιθετικός αν βάλει 2 και χάσει 5, θα μιλάμε όλοι μόνο για τα 2.
0: Σωστά, ακόμα το βλέπουμε και στα βραβεία, ακόμα και σήμερα, Μάνο.
1: Συμφωνώ απολύτως, συμφωνώ.
0: Επενούμε περισσότερο αυτόν που σκοράρει παρά αυτόν που αποσοβεί τον γκολ.
1: Έτσι. Και εγώ το θεωρώ λάθος αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, το πήρε την συμπάρα το 10 ο Μέση, δεν είχε κάνει τίποτα ο Μέση. Συγκριτικά για Μέση, έτσι. Ούτε είχε πάρει τίποτα με την ομάδα του, ούτε με την Αργεντινή. Τότε ήταν ο Τσάβι με τον Ινιέστο, ο Σνάιντερ με την Ίντερ, εν πάση περιπτώσει. Θεωρώ περισσότερο ότι το παγκόσμιο κύπελο μετράει και βεβαίως έπρεπε να πάρει ο Τσάβι ο Ινιέστο στην μπάλα. Όπως αργότερα στο 14 για μένα έπρεπε να την πάρει ο Νόιερ.
0: Ναι.
1: Που μόνο ένα τροφλάκας δεν έχει πάρει, ο Ρώσος ο Λεβιασίν. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, να πούμε ότι χθες πριν τον αγώνα συνεδρίασε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, όπου αποφάσισε από το γύρο του 28 και μετά στα προγραμματικά τα παιχνίδια του Nations League θα είναι σαν της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δηλαδή από τέσσερις κατηγορίες θα πέσουν στις τρεις και από εκεί και πέρα δεν θα παίζεις με τον ίδιο αντίπαλο δύο φορές όπως συμβαίνει τώρα. Θα παίζεις με διαφορετικούς αντιπάλους, ένα παιχνίδι μέσα, ένα έξω όπως συμβαίνει Champions League, Europa League και Conference League. Πιστεύω ότι θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έτσι, τουλάχιστον όπως έχουμε δει στις τρεις αυτές διοργανώσεις, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί κάθε παιχνίδι είναι σαν μικρός τελικός.
0: Σωστό.
1: Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε τον Κωστίνια που μετακινείται, έτσι, μεταγράφεται στην Brighton, έναντι 11 ευρώ. Υπάρχει ένα θέμα τώρα ότι στην Brighton θα δώσει μάχη εκεί για κερδίσει θέση στη βασική ενδεκάδα. Βεβαίως κάποιοι θα φύγουν το καλοκαίρι, λύγει το καλοκαίρι το συμβόλαιο ενός εξ αυτών του είναι τρεις που παίζουν στη θέση του δεξιού μπακ. Εντάξει, κάποιος λύγει το συμβόλαιο τώρα που διαφύγει το όνομά του, θα φύγει αυτός, οπότε αυξάνονται οι πιθανότητες του να δώσει τη μάχη του και να κερδίσει τη θέση του δεξιού πιστοφύλακα. Εντάξει, κάτι που θα ανεβάσει και τις μετοχές στο Διεθνές Ποδοσφαιρικό Χρηματιστήριο. Από εκεί και πέρα έχουμε την Ο Κωστίνε για την ακρίβεια θα πολεμήσει εισαγωγικά με τον Ματίας Βίφερ που είχε 27 συμμετοχές φέτος. Ο Τζόνι Φέλτμαν, ο Ολλανδός, λίγοι το καλοκαίρι θα μείνει ελεύθερος, οπότε αυτός βγαίνει εκτός μάχης. Και εντάξει, μπορεί δηλαδή να είναι ο νέος δεξιός οπισθοφύλακας στην περιουσική αγωνιστική περίοδο στην ομάδα του Χρουτσέλερ. Θα δούμε. Το θέμα του Spygate της Southampton, όπου έχασε την έθεση, έτσι το Σάββατο θα παίξει κανονικά η Middlesbrough με τη Hull, την ομάδα του Ατζούρ, που θα προσφύγει, εντάξει, τελείωσε το έργο τώρα αυτό, ναι. Όπου και αν προσφύγει θα έχει γίνει το παιχνίδι, θα έχουν πάρθει αποφάσεις. Λοιπόν, όπως επίσης και οι ποδοσφαιριστές της Southampton είπαν ότι και αυτοί θα πάνε σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία γιατί χάνουν λεφτά. Εντάξει, ο γεγονός γεγονός.
0: Λες να έχουμε ντόμινο εξελίξεις.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Εκτός να πάνε στα πολιτικά δικαστήρια, αλλά οι Άγγλοι κατά βάση δεν προσφεύγουν στα πολιτικά δικαστήρια. Θα δούμε. Πάμε τώρα να δούμε ότι στο θέμα αυτό ο ασκούμενος 23χρονος που ήταν ο εισαγωγικά κατάσκοπος και πήγε και κλεισμένο το θερό στην προπόνηση για 3 προπονήσεις πριν τον αγώνα, γιατί τον είχε βάλει κάποιος από τη διοίκηση, μπορεί και ο τότε Κάρτο, ο Γερμανός προπονητής Southampton, έτσι, γιατί έδειχνε να φοβάται έναν ιδιαίτερα φορμαρισμένο ποδοσφαιριστή της Middlesbrough, ο οποίος είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και ήθελε να δει αν θα είναι καλά να παίξει, αν οι φύλαχλοι και το γραφείο τύπου της των αντίπαλων ομάδων, εν πάση περιπτώσει, του λένε αλήθεια ή αυτά που λένε είναι προβοκάτσια, εν πάση περιπτώσει. Και γι' αυτό είχε βάλει τον 23χρονο πιτσερικά αυτόν τον ασκούμενο προπονητή του να κάνει τον κατάσκοπο.
0: Έτσι,
1: αυτό είχε το ίδιο περιστατικό. Θα πούμε ότι είχε ξεκινήσει επί εποχής Μαρσέλο Μπιέλσα όταν ήταν στη Leeds United, όπου το είχε καταγγείλει και έτσι μπήκε ο κανονισμός αυτός μέσα στο γενικό πλαίσιο του Αγγλικού Πρωταθλήματος.
0: Περικατασκοπία στην προπόνηση. Αυτά στη δεκαετία του 80 δεν είχαν ξεσπάσει. Ξεσπάσει εντός αγωγικών.
1: Ναι,
0: είχαμε κατάλαβα, κρούσματα.
1: Και στην Ελλάδα είχαμε.
0: Στην Ελλάδα, ναι.
1: Ναι, με τον Γιάννη τον Καλογερά. Αλλά πήγαινε σε κατασκοπία σε αντίπαλους. Δηλαδή, εκεί ήταν διαφορετικά. Δεν πήγαινε στην προπόνηση που ήταν κλεισμένο θυρών. Πήγαινε καταρχήν στα παιχνίδια του αντιπάλου, στο πρωτάθλημά τους, χωρίς να ανακοινώσει ότι πάει, έρχεται, ανάμεσα στους φιλάθλους. Και κατέγραφε. Άλλες εποχές, άλλα. Τώρα εδώ υποτίθεται ότι πήγε σε μια προπόνηση και κλεισμένο των θυρών. Αλλά τώρα αυτά, στην εποχή μας τώρα να κρύψει κάποιο μυστικό, εγώ το θεωρώ, εντάξει,
0: ναι,
1: πολύ τραβηγμένο. Με τα βίντεο, με τα ειδικά, δεν θυμάμαι τώρα, υπάρχει ένα σύστημα που καταγράφει το κάθε προφίλ του ποδοσφαιριστή, πόσες φορές έχει τραυματιστεί, πού έχει τραυματιστεί. Αυτά όλα τώρα τα πληρώνει κάθε ομάδα και τα αγοράζει εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι λίγο τραβηγμένο αυτό τώρα που για να κάνει η Southampton, κάνει μέσα περιπτώσει. Και τώρα το πληρώνει ακριβά, έτσι, 250 εκατομμύρια θα χάσει. Αν ανέβαινε. Πάμε και στον Αλμίδα που η διοίκηση της Μοντερέα ανακοίνωσε και επισήμως ότι είναι ο νέος προπονητής, θα κάνει τον ντεμπούτο του στο τελικό του Super Cup τον Αύγουστο. Είναι η 7η ομάδα, έτσι, που θα προπονήσει ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ. Έχει περάσει από River Plate, από Banfield, από Guadalajara, San Jose Earthquakes και σε Βίγια, βέβαια, τελευταία. Που τον είχε διαλέξει ο Κορδόν, έτσι, άλλοτε τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στην Εθνική Ομάδα της Αγγλίας που αύριο θα την ανακοινώσει ο Τόμας Τούχελ δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Μαγκουάιρ, και γιατί να συμπεριλαμβάνεται, θα πω εγώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει καλύτερους αμυντικούς η Αγγλία. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει τον Γκουέι, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Βέβαια θα έχει, από ό,τι μαθαίνω, τον Λέβι Κόλμπι, τον Λιούις Χολ, Και ο Ντίν Χέντερσον, ο πολύπυρος αμυντικός χαφ, έτσι, που έχει παίξει η Λίβερπουλ και σε Σέλντικ και σε πολλές, και σε Σαουδική Αραβία και πολλές ομάδες. Και βεβαίως θέλω να πιστεύω ότι θα συμπεριλαμβάνουν επίσης ο Πίκφορντ, τροφυλάκας, σίγουρα, ο Σακά, ο Ντέκλα Ράις, ο Μόργαν Ρότζερς που χθες ήταν θαυμάσιος για μια ακόμη φορά και πιστεύετε ότι στο παγκόσμιο κύπελλο που θα διακριθούν, καλώς έχοντα των πραγμάτων, ο Τζουντ Μπέλιχαμ, εντάξει, όλα τα μεγάλα αστέρια της Αγγλίας παίζουν εντός και εκτός συνόρων.
0: Και θα τραβούν όλοι μαζί, it's coming home για ακόμη ένα καλοκαίρι.
1: θα δούμε, ναι. Ίσως αυτή τη φορά να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Τι έγινε η Wolfsburg του Κουγεράκη απόψε, κόλλησε στο 0 με την Paderborn.
1: Paderborn, στην οποία έπαιζε ένα Ελληνόπουλο πριν μερικά χρόνια, έτσι, ο Σεμπάστιαν Βασιλιάδες, που είχε αγωνιστεί και στην ίδια ομάδα, ένας ξαθωμάλης αμυντικός χαφ.
0: Μάλιστα. Στην Paderborn, ο οποίος έχει παίξει και ο νυν προπονητής της Wolfsburg, ο Χέκινγκ, ο Ντίτερ Χέκινγκ.
1: Ο Ντίτερ Χέκινγκ, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, συμφωνώ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει εδώ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι...
0: Θα αγωνίζεται, λες, από του χρόνου ο Κουγεράκης στη Wolfsburg, θα αγωνίζεται και του χρόνου ο Κουγεράκης.
1: Εξαρτάται, πιστεύω. Αν θα μείνει η ομάδα στη μεγάλη κατηγορία, θα πέσει.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτό παίζει τον πρώτο ρόλο. Όπως επίσης πιστεύω ότι ο Μαυροπάνος, γιατί κατ' εμέ θα πέσει η West Ham, θα υποβαστεί, θα φύγει από το Ασφυριά και το Λονδίνο και θα πάει, δεν ξέρω, μπορεί να πάει στην Borussia Dortmund, μπορεί να πάει και σε κάποια άλλη ομάδα. Μπορεί να έρθει και στην Ελλάδα, ποτέ δεν ξέρει.
0: Εντάξει, αμφότεροι θα έχουν προτάσεις το καλοκαίρι, πιστεύω.
1: Σίγουρα.
0: Έχουμε κάτι άλλο, γιατί μας πιέζει γιο... Βεβαίως, γρήγορα, έχουμε ένα λεπτό, Μάνο.
1: Παρουσιάστηκε και η Εθνική Ομιλία, η αποστολή, 26 μέλης αποστολή της Σενεγάλης, όπου ο προπονητής ο Τιό άφησε ένα καρφί για τον τελικό του Κόπα Αφρικα του 36 του κυπέλου, που το κέρδισε 1-0 η Σενεγάλη και το χάσε 3-0 στα χαρτιά από το Μαρόκο.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα δεν έχει εκδικαστεί η έφεση, έτσι.
0: Ναι.
1: Να το πούμε.
0: Περιμένουμε την τελική απόφαση.
1: Βέβαια. Και ηγείται, βέβαια, ποιος άλλος, σαν δύο Μανέ.
0: Μάλιστα. Αυτός ο οποίος κάλεσε τους συμπαίκτες του να βγουν έξω στον αγωνιστικό χώρο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, δηλαδή προσωπικότητα τέτοιου επίπεδου.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν. Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και θέλω να δω τις εξελίξεις στο θέμα της Στουτγκάρδης.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Το γράψαν τυχαία αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρουμε από πέρσι το καλοκαίρι ότι ενδιαφέρονταν Στουτγκάρδη. Άρα και δεν ξέρω τα χαρτιά τι υπόγραφες έχουν πέσει. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα. Που αντάλλαξαν τότε.
0: Ναι. Αναμένουμε και εκεί εξελίξεις.
1: Βεβαίως.
0: Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με τα τελευταία νέα από το διεθνή χώρο. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο Μιχάλης Οηλές, στη ρύθμιση των ήχων ο Χάρης Ζαφυράκης, στο μικρό Γιώργος Ρουμελιώτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Μένετε συντονισμένοι στον 943 Intervetten Sports. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
9: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Interbetersports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμου.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 10 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Παρασκευή 22 Μαΐου, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα, μάλλον ξημερώματα Δευτέρας έως ξημερώματα Παρασκευής, από τις 2 έως, από τις 12 έως τις 5. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Πρώτα τα τηλεφωνάκια μας, δύο οι τηλεφωνικές γραμμές, 2-10-2-20-59-45, 2-15-59-43. Το Viper για τα δωρεάν μηνύματα σας, 69-39-943-943, και το email μας onairpapaki943.gr. Βέβαια μας ακούτε από το site του σταθμού όσοι θέλετε, στην ενότητα Live Radio, 943sports.gr. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χτες τα παιχνιδάκια στο Πάμε Στοίχημα, τα πιο σημαντικά μάτς. Ατρόμητος για τα play-out που δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον, αλλά τα παιχνίδια έπρεπε να γίνουν, να ολοκληρωθεί και η τελευταία αγωνιστική των play-out. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 με μάλλον καρέ γκολ από τον Στίβεν Τζούμπερ, έβαλε 4 γκολ σε 37 λεπτά. Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ 3-2, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Είπαμε παιχνίδια που δεν είχαν κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, είχαν πέσει εδώ και μια εβδομάδα και η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Πάμε παρακάτω, Μπρόντμπι Κοπενχάγη 1-3. Κανονική διάρκεια ήταν στο 1-1 από ό,τι βλέπω. Τα γκολ μπήκαν στην παράταση, ήταν για το κύπελο, νομίζω τελικός, όχι Σούπερ Λίγκα, για την Δανία. Άγιαξ Χρόνικεν 2-0, Έλσμπορκ Μιάλμπι 1-1. Πέρς Αράου 2-1, και αυτό εδώ στην παράταση βλέπω έγινε, άρα είναι ισόπαλο το παιχνιδάκι, 1-1. Άντερλεχτ Σιντρούιντεν 3-1, Γάντι Ιουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-0, νέα γκέλα για την Ζιλουάζ, εκεί που έκανε βέβαια γκέλα και η Μπριζ. Αλίν Μπριζ 2-2, άρα παραμένει διαφορά των 4 πόντων ανάμεσα στην Μπριζ που είναι πρώτη και την Ιουνιόν Σεν Ζιλουάζ που ακολουθεί, για τα play-off του Βελγίου πάντα μιλάμε. Στο μπαράζ ανόδου υποβιβασμού, Βόλσμπουργκ Πάντερμπον 0-0, την άλλη Δευτέρα ο επαναληπτικός. Ουτρέχτη Χέρενφεν 3-2, Πάρτικ Θίσλ Σεν Μίρεν 1-1. Και ένα μάτς τελείωσε πριν από λίγο, Ντεπόρτες με την Κομπρελόα 2-2, το πρωτάθλημα της Χιλής. Αυτά λοιπόν τα τελικά αποτελέσματα. Αργότερα έχουμε αρκετά παιχνιδάκια για το Κόπα Λιμπερταδόρες και το Κόπα Σούντα Αμερικάνα μετά τη μία. Παρασκευή σήμερα, η μεγάλη μέρα έφτασε για τις ομάδες, για το Final Four που γίνεται στο ΆΚΑ. Σήμερα ξεκινάει το πρώτο τζάμπολ στις 6 με το πρώτο μάτς Ολυμπιακός Φενέρ. Αργότερα στις 9 το δεύτερο, ο εμφύλιος Ρεάλ με την Βαλένθια.

0: πρώτη γραμμούλα και τα λέμε. Για πάμε, καλημέρα.
1: Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις?
0: Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Είναι αυτό, παίζουν και φτάνουν τα δύο βράδια. Ναι. Λοιπόν, από φινά και τις Κυριακές αν φτάσει.
0: Μια ακριθή όλη χρονιά. Είναι, εντάξει, χρονιά. Να κάνουμε έτσι.
1: Είναι, εντάξει, βρίσκεται. Σημαίνεται. Πάντως, μου κάνει εντύπωση πως θα γίνει μεταφορά, είπε τώρα το... από το με τον νεκρικό σταθμό και η Ολυμπιακή και η Φενέρ και από εδώ από το Καλλιμάρμαρο οι Ισπάνοι, εντάξει θα έχει αστυνομική δύναμη, αλλά αν θα είναι τόσο πολύ και θα ανέβουν δεν φοβούνται επεισόδια ρε παιδί μου στις ζημιές κλπ.
0: Εντάξει τώρα υποτίθεται ότι η αστυνομία έχει πάρει τα μέτρα της, είναι μέτρα λέει δρακόντια, πάνω κάτω μέτρα του 2004 με την Ολυμπιάδα, άρα καταλαβαίνεις σαν αστακός η Αθήνα, νομίζω ότι δεν θα ανοίξει μύτη.
1: Ναι. Κάνα 30 δεν έχουν πάει η Φενέρ, 3.000 περίπου δεν είναι.
0: Εκεί από ό,τι είπε ένας υπεύθυνος της Φενέρ, ότι περίπου 4.000 εισιτήρια θα έχουν.
1: Α, 4.000
0: περίπου. 3.500-4.000, ναι. Εκεί πάνε, οι Τούρκοι πάνε.
1: Οι Τούρκοι πάνε.
0: Ναι, μα και στο, στην κανονική διάρκεια των αγώνων της Ευρωλίγκας, παιχνίδια που έλαβα εγώ εκτός έδρας πήγαιναν, δεν λέω Γερμανία που είναι Τούρκοι πολλοί, αλλά είχα δει και Τούρκους πολλούς στις Αλγύριες, ας πούμε, στο Κάουνας.
1: Ναι.
0: Να πάει 500-600 άτομα, δεν είναι λίγοι.
1: Αυτοί οι οποίοι θα είναι πολλοί, βέβαια, και τη Βαλένθια δεν έχει πάρει και νομίζω αύριο ευρωπαϊκό τίτλο. Θυμάστε δύο
0: χρόνια. Η Βαλένθια θα έχει πει νομίζω περισσότερο από τους Ισπανούς.
1: Ναι, θα είναι κανένα χίλιαρο.
0: Ναι. Είναι πιο έτσι φανατική με τον μπάσκετ.
1: Μας έχει πάει δύο φορές λίγο το Champions League ο ποδοσφαιρός και δεν κατάφερα να πάρει κάτι.
0: Πώς λένε η Real, εντάξει, η Real είναι μια ομάδα η οποία στο μπάσκετ, ναι, εκεί τα εισιτήρια που παίρνει είναι πάνω κάτω τα ίδια. Εκτός αν παίρνει στο γήπεδό της στην Ισπανία. Αλλά εκτός έδρας εκεί
1: πέρα. Αν ο Ολυμπιακός έχει τα 9-10 που λένε, δεν θα έχει πάρει πάνω από 10.000. Θα είναι και ο ΔΕΤ, δηλαδή ο ΔΕΤ μπορεί να κάνει πρώτα πάνω εκεί 1500 άτομα.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός λογικά εκεί θα έχει. Τώρα δεν ξέρω τώρα πόσο ακριβώς, αλλά περίπου θα έχει κανένα 8-10 χιλιάρια εκεί θα έχει ο Ολυμπιακός.
1: Αν θα είναι και εσύ κάποιοι ιδιαίτεροι, θα μου πείσαν και
0: αυτοί. Κάποιοι θα πάνε, κάποιοι φίλοι πάνε. Εγώ πήρα εισιτήριο που αγαπάνε τον μπάσκετ και δεν είναι ο παδί της νίκης μόνο. Θα πάνε να δουν το Final Four. Εντάξει, ένα Final Four είναι. Δεν είναι. Μια εμπειρία είναι.
1: Σίγουρα εκτός αν αύριο γίνει κάποια πώληση εισιτήριων. Γιατί μπορεί να πουλήσουν 500 άνθρωποι το εισιτήριο.
0: Ναι, μήπως τελευταία στιγμή. Πρέπει να είσαι εκεί. Αλλά είναι μια εμπειρία είναι το Final Four, είναι μια ωραία εμπειρία. Έχω πάει σε δύο εγώ με Final Four. Είναι ωραίο. Έχω πάει ένα με την Άκη στην Ισπανία.
1: Το 98,
0: νομίζω. Ναι, με τον Ιωαννίδη. Είναι εμπειρία, είναι ωραία εμπειρία. Βέβαια, καμία σχέση Ευρωλίγκα τότε με την τώρα.
1: Καλά, το καμία.
0: Αλλά όμως ήταν μια Ευρωλίγκα, ξέρεις. Είναι ωραία εμπειρία, ρε παιδί μου, ωραία εμπειρία.
1: Το έχεις πάει.
0: Και στο. Έλα. Το κόλλησε μυαλό μου. Για πες κανένα.
1: Ελλάδα.
0: Όχι Ελλάδα. Έλα μωρέ.
1: Πολύ παλιά. Ποιος είχε
0: πάει. Πάνε 10-15 χρόνια παραπάνω.
1: Είχε πάει ελληνική ομάδα.
0: Ναι. Πού ήταν. Στο Βερολίνο.
1: Α, που ήταν και δύο μαζί.
0: Ναι.
1: Πώς και έχεις πάει τότε.
0: Με δουλειά.
1: Α, έχεις πάει επαγγελματικά.
0: Με δουλειά, ναι. Μα και, το, και με την ΑΕΚ με την, στην Ισπανία. Στην Ισπανία λέω. Ναι, στη Βαρκελόνη που είχαμε πάει με την ΑΕΚ του Ιωαννίδη, ήταν να πάω με εισιτήριο κανονικά και μου κάτσε μια δουλειά με τον Φιλίππου με κάμερα και κάτσα 10 μέρες. Δηλαδή έκανα τα πάντα. Δηλαδή πώς ξυπνάγανε το πρωί, παίκτες, τι κάνανε, που τρώγανε, προπονήσεις με αυτά. Έκανα, δηλαδή, τους έκανα ένα βιντεάκι. Δηλαδή. Ναι, ο πρόεδρος ΑΕΚ, ο Φιλίππου. Τους έκανα φτιάξα ένα βιντεάκι δηλαδή με το Final Four, τις ημέρες του Final Four στην Ισπανία. Τους έφτιαξα ένα βιντεάκι να έχει σαν ομάδα. Και πήγα και πέρασα ωραία.
1: Είναι τρομερό, εμένα μας πάρα πολύ ο Ιωαννίδης. Είχε πάει τον Άρη 3 φορές τον Ολυμπιακό, είχε πάει 4. Μετά και μια φορά, είχε πάει 8 φορές αν δεν κάνω λάθος. Και δεν κατάφερε να πάρει ένα ευρωπαϊκό και τον Ολυμπιακό. Την πρώτη φορά ήταν πάρα πολύ κοντά με την Πανταλώνα τότε.
0: Ναι.
1: Που είχε να βάλει ο Ολυμπιακός 6,5 λεπτά καλάθι.
0: Ναι, με την Πανταλώνα, με τον Τόμσον τότε.
1: Μπράβο, τον
0: Τόμσον.
1: Αλλά θα πω ήταν για μένα προπονηταράς αυτός ο άνθρωπος. Δεν είχε κρίμα από δεσί. Και ωραίος τύπος. Και δεν κατάφερε να πάρει ένα ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό. Και είναι άλλοι που έχουν πάρει και
0: δεν πήρε ο Γκάλτσε, φίλε.
1: Καλά, αλλά είναι και αυτό.
0: Είναι το αθλητισμός και αναφορά, ξέρεις. Δεν πήρε ο Γκάλης, ας πούμε, δεν πήρε ο Γκάλης και πήραν κάποιοι άλλοι παίκτες που δεν έχουν το επίπεδο του
1: Γκάλης. Δεν πήρε ο Γκάλης, πήρε ο Ιωαννιάφη, ρε παιδί μου, άφησαν πολύ μεγάλο αποτύπωμα. Κοίτα, το βράδυ, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός παίζει καλή άμυνα, Φενέρ, είναι καλή ομάδα, κανείς δεν λέει όχι, αλλά ο Ολυμπιακός υπερτρέει τόσο πολύ κατά το καλάθι. Δηλαδή έχει τρεις ψηλούς. Εντάξει, με τον είναι τρομερή περίπτωση.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει λίγο τους περιφερειακούς της Φενέρ. Αν τους προσέξει και τους παίξει λίγο σκληρά, λίγο άμυνα, λίγο αυτά, τους κάνει κάποια φάουλ, τους αγχώσει. Αυτοί όμως και αυτοί είναι, άμα είναι στη μέρα τους, η περιφέρεια τους είναι πολύ δυνατή. Αλλά η άμυνα, αλλά η ψηλή του Ολυμπιακού είναι πολύ, σαφώς πολύ καλύτερη. Γιατί είναι και πολλοί, είναι και, έχουν και, είναι και παραπάνω, είναι περισσότεροι.
1: Λέω σου κάτι, ο Ολυμπιακός και στο Διάρη έχει δώσει φουρνιά, δηλαδή όποιος είναι μέσα.
0: Ναι, είναι και
1: δύο. Ένας από τους δύο να είναι στη βραδιά του, και άλλος να είναι έτσι και έτσι. Ο Ολυμπιακός από εκεί είναι υπερπλήρης. Στο τεσάρι πάλι με Βεζέκοφ Πίτερς, απλώς δεν παίζουν άμυνα το τεσάρι.
0: Αυτό.
1: Αλλά θετικά ο Ολυμπιακός είναι εκεί πέρα τρομερά γεμάτος. Και ένα πάλι που θα είναι το κλειδί είναι ο Γόγα, ο οποίος είναι πολύ καλός στα τρίποντα τελευταίο μήνα. Αν και το βράδυ ο Γόγα πάρει ένα τρίποντο από τα πρώτα δύο και μπει, μετά θα έχει μεγάλο αέρα. Για να το αφήνει τη Φενέρ να στάρει το Γόγα, αν τα βάλει, θα πηγαίνουν και πάνω του.
0: Ναι, εντάξει, το Γόγα λογικά θα το αφήσουν να στάρει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Μέχρι ένα σημείο, αν δει ότι τα βάζει τα δύο πρώτα, μετά το μαρκάρουν. Εντάξει, είναι και, γιατί δεν είναι και ο πιο εύσοχος παίκτης της Ευρωλίγκας.
1: Όχι. Αλλά αυτοί έχουν αποκτήσει τον Ντάκερ, τον χώρο τον Ντάκερ, ο οποίος μου δίνει
0: και αυτός είναι μεγάλος παίκτης αυτός.
1: Μπαίνει, κάνει βάσιμο, βάζει την
0: παλιά. Και ο Μπέροβιτς είναι πολύ μεγάλος παίκτης, απλά είναι οι μέρες του.
1: Είναι οι μέρες του.
0: Μπορεί να τα σπάσει όλα, να μην βάζει τίποτα και μπορεί να τα βάλει όλα με κρεμασμένους παίκτες πάνω του.
1: Μα θυμάστε, δύο με τη Ζάλγκηρης είχε βάλει τη μια βραδιά 6 και την άλλη είχε βάλει άλλα 3. Στη δύο βραδιά βάλει 9 τρίποντα.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερός παίκτης αυτός. Αλλά αυτό που λες είναι η βραδιά του. Το χώρο είναι πολύ καλό στην περιφέρεια. Και ο Baldwin είναι γεμάτη και στην περιφέρεια. Είναι ο Ντεκολό με την εμπειρία του. Έχει πολύ καλή περιφέρεια σαν τον Ολυμπιακό. Αλλά ο Ολυμπιακός το πεντάρι, αν καταφέρει και δίνει μπάλα στο Μιλουτίνοφ και του βγουν τα σούτ του Μιλουτίνοφ, γιατί παίζει από τα 4 μετά τα 3 ο Μιλουτίνοφ, θα κάνει τη διαφορά ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω. Βλέπω το σκορ να.
0: Εγώ το βλέπω οβεράκι πάνω από 160 πόντους.
1: Ναι, καλά το

0: 4,5 10 να σου είναι πιο καλά.
1: Ναι, εντάξει, να παρεμβάσει. Το άλλο από εκεί πάλι και το άλλο από εκεί το βλέπω 8,5-8,5.
0: Μπράβο, το άλλο είναι πολύ ισορροπημένο. Οπότε εκεί θα
1: και over 160 πάλι εκεί.
0: Όπα, δεν υπάρχει 160. Είναι 165 αρχίζει.
1: 165? Θα γίνει, θα γίνει, θα γίνει.
0: Από εκεί αρχίζει ενώ στο.
1: Το όριο, ναι.
0: Στο Builder. Για το κεντρικό είναι 175.
1: Α, μεγάλο. 165. Builder καλό είναι. Και θα γίνει γύρω στο 230-240.
0: Αυτό το σωδικά από εκεί είναι 230-240. Αλλά το Ολυμπιακό με τον τρόπο που λέμε τώρα το συν 4,5 και 10,5 γιατί αλλιώς μετά δεν βοηθούν καλά 160 που λες, θα είναι κανένα τριάρι αυτό.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Γιατί, γιατί βάζεις πολύ πάνω τους πόντους εσύ.
1: Ναι.
0: Όταν λέω το κεντρικό, ενώ στο κανονικό, αλλιώς αρχίζει από το 152.
1: Ναι.
0: Το,
1: ναι,
0: το Builder. Με αυτή την έννοια.
1: Ωραία.
0: Οπότε πάντως και το γερμανικό, είτε σε 10 φράγκες η Wolfsburg.
1: Ποιο?
0: Η Wolfsburg.
1: Ναι, 0-0. Τώρα πάμε να παίξουμε στο Paderborn. Έπαιζε με 10. Paderborn άντεξε. Να δούμε αν θα καταφέρει. Η Wolfsburg θα πέσει. Αν ανέβει η Paderborn. Η Elversberg. Ανέβει και μια Elversberg. Ένα χώρο.
0: Μια μικρή πόλη.
1: 20.000-30.000 κόσμο έχει όλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και η Paderborn θα είναι και αυτή ένα μικρό, μια μικρή πόλη στη Γερμανία.
0: Αυτή ξανέβει, θυμάσαι.
1: Ναι, και πώς το λένε και η Σάλκη.
0: Και με ένα κάτω μάδες ιστορικές στη Χέρτα, η οποία δεν πάλι ταλαιπωρείται εκεί πέρα. Βασίζει στο Viber του σταθμού,
1: ναι,
0: εκεί για το, για το τερτύπια, που πηγαίνουμε και το στέλνουμε το, και αφήνουμε το μήνυμα.
1: Στο Viber του σταθμού.
0: Ναι, στο Viber, αλλά πού θα πρέπει να πάει να αφήσει το μήνυμα, σε ποιο σημείο.
1: Όπου να είναι, στο Viber. Γράφει ένα μήνυμα, γράφει το όνομά σου, το επώνυμό σου, τη λέξη τερτύπια, τίποτα άλλο.
0: Αν δεν είναι κάποιο ειδικό πεδίο που το βάζει.
1: Όχι, όχι, εκεί στο Viber, πώ θέλει κανονικά μήνυμα, το στέλνει στο Viber, το όνομά σου, το επώνυμό σου, τερτύπια. Και τίποτα άλλο, αυτό δεν χρειάζεται.
0: Άρα θα μπω στο Viber του σταθμού.
1: Ναι, ναι, και φασίζει το όνομά σου, το επώνυμό σου. Τίποτα άλλο.
0: Αυτό γράφω εκεί πέρα πάνω στο Viber.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά.
0: Ωραία, ωραία. Όνομα και τηλέφωνο και πόνο, εντάξει.
1: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
0: Βασίλη μου, καλημέρα να έχεις.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα. Καλημέρα, Βασίλεια Εκάρα Μόνο. Ο φίλος Αποστόλης έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Νικόλας Φούρνο Καματέρο. Γεια σου, Νικολάκη. Παιδιά, ο Τζίτζης σε λίγο θα είναι εδώ στην παρέα μας, ο μεγάλος πρόεδρος. Μου στείλε μήνυμα ότι έχετε με πολλές αποκαλύψεις και πολλές εκπλήξεις. Μεγάλος Τζίτζης, πρόεδρος, ο Φόρος Σουβλάκης, πρέπει να τσιμπήσουμε.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα κοινωνία παρακαλεί το κύριο Σουμπλατζή, ο κύριο Ταξιτζή που φέρνει το Τζίτζι να μην πειράξει τα φαγητά. Το Viber 6939-943-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μήνυματάκι. Εδώ πέρα βλέπω, μια που μιλάμε για Ευρωλίγκα, οι πρωταθλητές, οι κατακτήσεις των ομάδων της από τότε που ξεκίνησε η Ευρωλίγκα, τέλος πάντων το αυτοκόλπο. Real Madrid της έχει 11.

Λοιπόν, Τσέσπια δεν παίζει τώρα λόγω του πολέμου. 8 καταχθείς, Παναθηναϊκός 7, Μακάμπι Τελαβίβ 6, Βαρέζε, η οποία πια δεν υπάρχει στο χάρτη της Ευρωλίγκας, 5, Ολύμπια Μιλάνο 3, Ρίγας 3, μιλάμε βέβαια και για πρωταθλητριών, εντάξει, Σπλίτ 3, Ολυμπιακός 3 τίτλους, Μπαρσελόνα 2, Βίρτους Μπολόνια 2, Φενέρμπαχτσε 2, Ανατολού Εφές 2, Καντού 2, Τσιμπόνα 2, Δυναμό την Πίλση 1, Γιουβεντούντ Μπανταλώνα 1, Βόσνα 1, Βίρτους Ρώμα 1, Παρτιζάν 1 και Λιμός 1. Βέβαια πολλές ομάδες από αυτές δεν υπάρχουν πια.

0: στην Ευρωλίγκα και πολλές από αυτές μπορεί να μην υπάρχουν και στο χάρτη του μπάσκετ. Α, ο φίλος μου ο Νικολάκης έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Νικόλα, περιμένουμε το μεγάλο Τζίτζι για αποκαλύψεις. Ο φίλος μου Παναγιώτης από τον Μπιστρό. Γεια σου Βασίλη, καλή εκπομπή. Θα έχεις εκλεκτό καλεσμένο, ακούω. Ναι, θα έχω τον κύριο Τζίτζι, κύριε Παναγιώτη, από το Περιστέρι εκεί, από την Βεάκη και Ακνοσού που είναι τον Μπιστρό. Και δίνουμε και μπουκαλάκι για σήμερα βράδυ Παρασκευής με ελληνική βραδιά ή Σάββατο για χαμός βραδιά. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό γράφεται και είστε ok. Να πω καλημέρα και στη φίλη μου τη Μερούλα εκεί στο κατάστημα. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από Πειραιά. Ελένη μου, χρόνια πολλά για εχθές. Και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα πριν πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι. Καλημέρα.
1: Γεια σου Μπιλάρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Χριστάρα μου.
1: Καλημέρα πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Είναι και από όλες τις οικογένειες, κάποιο κόστο, κάποια λένε έχουνε. Τι βλέπεις ο Φαναφόρο?
0: Ναι, είπα εγώ, βλέπω τον Ολυμπιακό 60% να το παίρνει. 60-40.
1: 60-40,
0: βλέπω τον
1: Ολυμπιακό.
0: Και από εκεί στο Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, εγώ είπα ότι η γνώμη μου είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι προτιμότερο να παίξει με τη Ρεάλ παρά με τη Βαλένθια. Τη Ρεάλ τη ξέρει, έχει ξαναπαίξει πολλά παιχνίδια. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα, η Βαλένθια είναι μια σταχτομπούτα. Εντάξει, να έχει παίξει ο Ολυμπιακός πάλι φέτος, αλλά άλλο να έχει παίξει με μια ομάδα 20 φορές και άλλο να έχει παίξει 2.
1: Ναι,
0: και μια ομάδα η οποία είναι και χωρίς άγχος, εντάξει, η Βαλένθια. Εδώ που έφτασε, εδώ που έφτασε, μόνο...
1: Εγώ εντάξει, δεν το πάει, να πούμε λίγα να το ποδόσφαιρο. Εγώ ήμουν 50-50 όπως σου είχα πει να μείνω με την Λίμπα, να μην μείνει δηλαδή και να έμενε και να μείνει δεν θα είχα πρόβλημα και να έφευγε, αλλά τώρα από ό,τι ακούω, από ό,τι συζητάνε, μου άρεσε πολύ αυτό που είπε ότι θέλουμε πολλές αλλαγές, 7-8 παίκτες. Δεν το περίμενα τον Περντλήμπα να συμφωνήσει σε τόσες μεγάλες αλλαγές και τέτοια.
0: Εντάξει μωρέ, γιατί τώρα ούτως ή άλλως μια ομάδα στέλνει και ανανέωση τώρα. Ο Ολυμπιακός με τον Περντλήμπα 3 χρόνια έχει πολλούς ποδοσφαιριστές που είναι ήδη.
1: Στους ίδιους.
0: Πρέπει να αλλάξει η ομάδα, όμως οι ομάδες αλλάζουν.
1: Δεν περίμενα να
0: πει
1: 11-12 εκατομμύρια.
0: Ένα εκατομμύριο για τον Κωστίνια, πολλά τα λεφτά ρε φίλε.
1: Ναι, πολλά.
0: Το βάζει.
2: Η ώρα είναι 12.30.
0: Εκατομμύρια, να μου πεις για τους Άγγλους τα εκατομμύρια τι είναι, μια μεταγραφή απλή δικιά μας. Αλλά είναι για την Ελλάδα πολλά τα λεφτά.
1: Απλώς αποδείχθηκε ότι ο Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός ότι κάνουν καλά deal τις πωλήσεις. Δηλαδή έχουν Μαναζαρέου, δεν ξέρω τι έχουν. Δηλαδή και τον Κωστούλα το πούλησε υπερβολικά για μένα. Πόσο πήρε 15 εκατομμύρια, δηλαδή αν ο Κωστούλα πήγε 15 εκατομμύρια, Κωνσταντέλια σου έχει καλά λέει ο Σαμίδη, θέλει 80. Κατά Κωνσταντέλια, 70-80. Και καλά λέει ο Σαμίδη. Αλλά εντάξει, τώρα να δούμε, άμα που δείξε, πιστεύω ότι θα κάνει και καλή μεταγραφή. Καλή μεταγραφή δεν ξέρω αν θα πιάσει στο Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός θα γίνει όπως πριν 2 χρόνια. Εγώ σύγχυμα σήμερα έπιασα το να τρώμε το Άσο και Όβερ, ναι. Την διευθυνσία Άσο και Όβερ και έχασα την Γόλμπουκ.
0: Το 0-0, ναι.
1: Ναι, το 0-0. Σε δύο λεπτά, στο ένα Άσο και Όβερ εντάμεις και στο άλλο γκολ. Και το 0-0 δεν το περίμενα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πού είναι ο Χάσμα, τον έχω χάσει.
0: Ο Χάσμα δεν έχει ρεπό, δεν έχει ρεπάρει τώρα. Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, θα το
0: δίνω
1: το
0: μπάσκετ αύριο. Θα το δει, ναι, θα το δει. Σαββατοκύριακο θα έρθει η εκπομπή.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, μιλάω
0: να
1: τα
0: λέω. Να σε καλά, αδερφέ μου, καλημέρα. Γεια χαρά. Ο Χάτζημαν, ο οποίος μου στείλε πάλι το μεσημεράκι, όπως πάντα κάθε μεσημέρι, όταν έχει ένα καλό άντερ να μου με βοηθήσει, να βρω ένα σημείο να πληρωθώ, μου λέει Μπιλάρα, έχω αντεράκι σήμερα δυνατό, ελπίζω να μην σπάσει. Λέω, παίζε Χάτζημαν, τι έχει διαβάσει, μου λέει, το έχω διαβάσει καλά. Είναι παιχνίδια διάφορο, δεν πάει κανείς για τίποτα. Ο Παναθηναϊκός έχει πέσει, ο Ατρόμητος δεν θα σκοτωθεί. Πέφτει το άντερ 2,5 μου λέει και θα πληρωθείς. Και ήταν 4-0 στο 37. Αυτός είναι ο κύριος Χάτζημαν. Αυτός είναι. Ο Χάντζημαν, ο γιος του Άντερ. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Λευτέρης από την Αγία Παρασκευή. Και στο φίλο μας το Γιάννη από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Γιαννάκη μου, καλό Σαββατοκύριακο φίλε και σε σένα. Είπαμε πριν για την ότι μάλλον έκανα κάποιο λάθος, δεν το είχα δει, ότι τελικά η Μπριζ πήρε πρωτάθλημα, το πήρε το πρωτάθλημα, παρόλο που σήμερα δεν κέρδισε τη Μαλίν, αλλά δεν κέρδισε ούτε η Σεν Ζιλουάζ την Γκάντι, και τελικά η Μπριζ πήρε το πρωτάθλημα φέτος στο Βέλγιο, 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, με τον Τζόλι να φτάνει τα 21 γκολ σε 27 και 27 assist στη φετινή σεζόν. Ένας Τζόλις ο οποίος το όνομά του το καλοκαίρι θα παίξει για πολλές ομάδες. Λέγαμε χθες, είναι και η Μάντσεστερ, είναι και η Γιουβέντους μέσα. Μια φοβερή χρονιά για τον Χρήστο Τζόλι. 21 γκολ, 27 assist, δεν το λες και μικρό κατόρθωμα, Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην Τρελοπαρέα, καλό Σαββατοκύριακο. Λέω φίλος ο Γιώργος, πέστε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα.

Ναι, ο Τζούμπερ έκανε μεγάλη εμφάνιση. Έβαλε 4 γκολ. Είναι ρεκόρ καριέρα. 4 γκολ σε 37 λεπτά. Νομίζω ότι το έχουν βάλει και πολλοί παίκτες όλο τον κόσμο να βάλουν 4 γκολ σε 37 λεπτά. Ναι, φίλε μου, ο Τζίτζη έρχεται σε λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχονται πολλές αποκαλύψεις από τον μεγάλο πρόεδρο. Ο κύριος Φοροσουβλάκης θα έχει παίξει και δελτίο σίγουρα βραδινό. Ο φίλος με ρωτάει μεταγραφές ομάδων. Φιλαράκο, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα πάνε σε πολλές μεταγραφές. Σε αρκετά μεγάλες αλλαγές στα ρόστερ τους. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα είναι έτσι πιο ένα. Αν δεν φύγουν παίκτες από την ΑΕΚ, δεν πουληθούν κάποιοι παίκτες, νομίζω ότι δεν θα κάνει πάρα πολλές προσθήκες. Από ό,τι είπε και ο Νίκολιτς, 3 με 4 μεταγραφές οι οποίοι θα μπορούν να παίξουν, θα είναι έτοιμοι ποδοσφαιριστές να μπουν κατευθείαν στην εντεκάδα, εκτός αν πουληθούν παίκτες. Εντάξει, αλλά μέχρι τώρα αυτό δεν έχει φανεί κάτι σε ορίζοντα. Ακόμα νωρίς είναι, θα δούμε. Πάντως οι άλλες τρεις ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα κάνουν αρκετές μεταγραφές, δηλαδή θα περάσουν το νούμερο 7 στις μεταγραφές.

Έχουμε και τους ηγετές, έγιναν γνωστοί ηγετές για το Final Four, το παιχνίδι Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Η τριάδα των αγώνων των Ερυθρολεύκων είναι ο Στρέτεν Ράντοβιτς, ο Κάρλος Περούγκ, Μίλαν Νέντοβιτς. Αυτοί οι τρεις θα είναι ηγετές στο Ολυμπιακός Φενέρ. Και στον άλλο ημιτελικό, Ρεάλ με τη Βαλένθια, ο Ρόμπερτ Λότε Ρμόζερ, Μεχτή Διφαλά και Όλεξ Λάτισεβς. Αυτοί οι τρεις ηγετές θα είναι στο παιχνίδι της Βαλένθια με την Ρεάλ. Ναι, ο ταξιτζής να μην είναι απλώνει τα χέρια στα φαγητά, είναι για μας κύριε ταξιτζή. Ας τα κάτω, πάρ' το χέρι από εκεί. Ο πρόεδρος μόνο με ταξί μπορεί να έρθει, δεν γίνεται αλλιώς, πώς θα έρθει με τα πόδια, με το λεωφορείο. Ένας πρόεδρος είναι. Τον κυνηγούν οι παπαράτσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο φίλος μας ο Δήμος που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Ο φίλος ο Σωτήρης και αυτός μας στέλνει καλημέρες πολλές. Ευχαριστούμε για την παρέα, Μπιλάρα.

Μετά τώρα τι κάνουμε, τελειώσανε τα παιχνίδια τα ελληνικά. Φίλε μου, υπομονή. Να περάσουν οι μέρες, καλοκαιράκι, να κάνουμε τα μπάνια, να τα ξεκουραστούμε. Να χαλαρώσουμε κι εμείς και οι οπαδοί και οι φίλαθλοι. Να χαλαρώσουν και οι ποδοσφαιριστές. Οι ομάδες να ψάξουν να βρουν τα καινούργια ρόστερ. Καλοκαιράκι, ησυχία. Και θα έχουμε πράγματα πολλά μες το καλοκαίρι, γιατί σε 29 μέρες από τώρα, 28 μέρες, ξεκινάει, παιδιά, το Μουντιάλ. Δεν είναι μικρό γεγονός, τεράστιο γεγονός, το καλύτερο με το Μουντιάλ, παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Θα περάσουμε ένα μήνα περίπου, μια χαρά.

0: πολλά μάτς, ωραία μάτς μέχρι το τελικό του Μουντιάλ. Καλοκαιράκι, μπυρίτσα, σουβλάκια, πίτσες, μπαλκόνι, καφετέριες. Ωραία είναι. Λοιπόν, ο κύριος Τζίτης έρχεται, μας στέλνει και μήνυμα στον δρόμο.
1: Έλα, έρχομαι στον δρόμο, είμαι. Ναι. Ο ταξιτζής δεν έχει φάει πολλά. Για σουβλάκια, έχει τα χαιρετήματά του.
0: Α, μόνο δύο έφαγε. Εντάξει, μια χαρά είναι. Κάνει δίαιτα ο ταξιτζής. Η φίλη μας η Μαρία σας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Μπιλάρα, έχουμε τίποτα στοιχηματικό για σήμερα? Σήμερα Παρασκευή, κάτσε να δω ρε φίλε, αν έχει τίποτα. Για να δω τι παιχνίδι έχει σήμερα Παρασκευή. Κροατία βλέπω, Βουλγαρία βλέπω, Δανία, Φιλανδία, Σουηδία, Αυστρία. Έχει πω έτσι, όπως άλλες Παρασκευές που είχε πολύ πράγμα. Έχει παιχνίδι από την Ιρλανδία. Ο τελικός κυπέλου από Ισλανδία το βράδυ. Αυτά παιδιά, δεν έχει έτσι πολλά πολλά να τελειώνουν. Οι τελικοί κυπέλων γίνονται μετά τα πρωταθλήματα, όχι σαν την Ελλάδα που έγινε πριν ο τελικός κυπέλου. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας να κάνει τον τελικό κυπέλου πριν τελειώσει τα πρωταθλήματα. Το είδαμε και αυτό. Οι ξένοι δεν ξέρουν τι κάνουν οι άλλοι. Τι δίνανε οι Γάλλοι τώρα, ας πούμε, παίξανε Lans Nice, παίζουν αύριο. Γιατί δεν παίξανε πριν κανένα μήνα? Για το φίλο που με ρωτάει, το φίλο τον Νίκο Ολυμπιακό από το Γκοριδαλό. Φιλαράκο, και εγώ το διάβασα, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει η περίπτωση Σαλιακά. Διαβάζω ότι δεν αφήνει αδιάφορο τον Ολυμπιακό, λόγω του ο Κωστίνια είναι κοντά στην Brighton. Ολυμπιακός θα πάει από ό,τι διαβάζω για δύο δεξιά back. Και η περίπτωση του Μανώλη Σάλιακα που δεν αφήνει αδιάφορο στους Ερυθρολεύκους, σύμφωνα με πληροφορίες κάποιων site.

Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα μπιλάρακια από εμένα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Η φίλη μας η Κατερίνα που μας στέλνει και λέει καλημέρες και στον Κώστα που μας ακούει τώρα στην βαρδιά του. Μιλάω να βλέπεις να γίνει τελικός Ολυμπιακός Βαλένθια. Κοίταξε να δεις, εγώ Βαλένθια δεν την έχω ξεγραμμένη. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ομάδα η οποία δεν έχει και το άγχος εδώ που τα λέμε, γιατί εδώ που έφτασε είναι τεράστια επιτυχία. Δεν περίμενε κανείς η Βαλένθια θα βγει δεύτερη στην κανονική διάρκεια και θα κάνει και μια τόσο μεγάλη ανατροπή με τον Παναθηναϊκό από 0-2 να κερδίσει 3-2. Άρα μιλάμε για μια πολύ καλή ομάδα, χωρίς άγχος. Δεν έχει να χάσει τίποτα, δεν θα της πει κανείς κάτι αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα, αντίθετα με τη Ρεάλ που θα ακούσει πολλά, γιατί είναι μια ομάδα που χτίστηκε η Ρεάλ φέτος για να πάρει την Ευρωλίγκα, όπως χτίστηκε και η ομάδα του Ολυμπιακού και η ομάδα της Φενέρ. Η ομάδα που δεν χτίστηκε φέτος, μάλλον όνειρα μπορεί να υπήρχαν στη Βαλένθια, αλλά δεν ήταν και το φαβορί για να πάει Final Four και να το πάρει κιόλας. Ο Ολυμπιακός, η Φενέρ και η Ρεάλ, οι ομάδες που είναι Final Four, ήταν μέσα στα φαβορί για να πάρουν τη φετινή Ευρωλίγκα. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι η Ρεάλ τελικό ή η Βαλένθια. Παιδιά, τα έχουμε πει και άλλες φορές και με τα παιδιά που μιλάμε εδώ στην εκπομπή, ότι είναι παιχνίδια μιας βραδιάς, μιας στιγμής του Final Four, γιατί βλέπετε ομάδες οι οποίες είναι πρώτες στην κανονική διάρκεια όπως ο Ολυμπιακός. Ένα κακό βράδυ, μια κακή επιλογή, ένα λάθος τελευταία στιγμή μπορεί να κοστίσει μια πρόκληση, ένα κύπελο, όπως έγινε πριν λίγα χρόνια με το Ρεάλ Ολυμπιακός. Που ο Ολυμπιακός πήγαινε μπροστά συνέχεια στο παιχνίδι με τη Ρεάλ και βρέθηκε ο Γιούλ να πετάξει την μπάλα στον αέρα και να πάει μπάλα στο διχτάκι μέσα και να χάσει μια Ευρωλίγκα. Είναι, τα ξαναλέμε αυτά, είναι ένα παιχνίδι μιας βραδιάς που λέμε. Χρειάζεται και τύχη, όλα χρειάζονται.

0: Λοιπόν, η μεγάλη στιγμή έφτασε. Αυτό που όλοι περιμένατε, ειδικά οι γυναίκες. Ο κύριος Τζίτζης είναι εδώ στην παρέα μας. Μπήκε δυναμικά, βάζει τα ακουστικά του και έτοιμος να πει την πρώτη καλημέρα.
1: Λοιπόν, ακούγομαι.
0: Καμπάνα.
1: Ένα, δύο.
0: Ακούγεσαι.
1: Ακούγομαι. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Αμερική, Αυστραλία, Κύπρος, Ελληνική.
0: Καναδάς.
1: Καναδάς, φίλοι μου Ιάτζη, καλημέρα.
0: Μπράβο.
1: Κούπερε. Αυστραλία, φίλο μας Τάσο Καμπουρό. Και βέβαια, μην ξεχάμε και στη Γερμανία της Τουγκάνα.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα, να πούμε επίσης στα όλα τα μουρά μου. Επίσης να πούμε.
0: Λοιπόν, σε με ευθύρω, ήσουν.
1: Ναι, ακριβώς εκεί ήμουν. Και να πούμε επίσης, Λάκη, χρόνια πολλά στους Κώστιδες, στους Κωνσταντίνους,
0: στις Ελένες. Βέβαια, μεγάλη γιορτή.
1: Σήμερα γιορτάζει η αδερφή μου.
0: Χθες.
1: Ναι, χθες μας έβαλε κρέπες. Αγόρασα, βέβαια. Όχι, έχω. Να δώσουμε και την καλημέρα μας στους φίλους μου ταξιτζίδες, στο Γιάννη, αλλά και στο Χάρη που μας έφερε.
0: Έφαγε σουβλάκια.
1: Δύο σουβλάκια,
0: Χάρη μου.
1: Ήταν ευτυχώς το ήταν, γι' αυτό. Ένα είπα να το κεράσω.
0: Το είχε ανοίξει, το είχε ανοίξει όρεξη.
1: Το, ναι, το είπα να το κεράσω ένα, αλλά μου είπε ότι ήταν και το κέρασα δύο.
0: Ναι, τα έφαγε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τα κατάπιε.
1: Ού, και τα δύο. Έτσι. Αλλά σου άφησε, εντάξει.
0: Εντάξει, πάλι
1: σου χάρη μου, καλημέρα. Καλή βάδια. Ο πρόεδρος έχετε πάντα μεταξύ, γιατί οι παπαράτσι παρακολουθούν. Αποθεωτική στο Τζίτζι στη Θιβόνη Ιερά, μεταξύ πέντε μηχανάκια φωνάζανε Τζίτζι Δήμαρχε, Τζίτζι Πρόεδρε.
0: Ναι, βάζει γιαούρτια.
1: Όχι.
0: Όχι. Προς το παρόν.
1: Ναι, και να πούμε επίσης, είμαστε κοντά, μια ανάσα, να δούμε σε ποια ομάδα θα καταλήξει ο μεγάλος Τζίτζις.
0: Και θα μιλήσει ο Τζίτζις για Ευρωλίγκα, γιατί είναι της Ευρωλίγκας.
1: Α, ναι. Παιδί. Ξεκινάνε τα παιχνιδάκια στην Ευρωλίγκα.
0: Θα μας πει μετά προγνωστικά ο κύριος Τζίτζις, θα μας πει τι έγινε.
1: Χθες.
0: Τελείωσε το πρωτάθλημα. Τελείωσε. Εντάξει, είχαν πέσει οι Λάρισα και οι Σέρες. Είχαν πέσει από την επόμενη εβδομάδα. Θα αναλύσουμε πράγματα.
1: Ναι, επίσης η Λάρισα είχε πει να γίνει αναδιάθεση.
0: Ναι, καλά, είχε πει. Θα μιλήσουμε για, είπαμε, για μπάσκετ.
1: Ναι. Έχουμε παίξει στοίχημα.
0: Έχει παίξει στοίχημα. Θα πούμε και βέβαια για Μουντιάλ.
1: Για Μουντιάλ.
0: Και μπορεί ο Τζίτζι να είναι εκεί, σε κάποιο γήπεδο.
1: Σε κάποιο γήπεδο.
0: Ναι, αλλιώς... Καναδά, η Μεξικό, η Αμερική. Είναι καλεσμένο.
1: Το πιο πιθανό Καναδά. Να κάνουμε και μια επίσκεψη στο κορίτσι.
0: Μπράβο. Ναι, μπορεί να πάει να δει αγώνα στον Καναδά ο Τζίτζις και να κάνει περιγραφή live από τον Καναδά.
1: Ναι.
0: Να δώσουμε... πάρει και ένα Καναδέζα του στρατού.
1: Όχι την Καναδέζα του
0: στρατού. Ναι.
1: Να δώσουμε λοιπόν την καλημέρα μας επίσης και στα ζυμαράκια Γάλλο. Εντάξει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τις ωραίες κρέπες. Στην κυρία εκεί την ωραία. Μας, ναι. Την κυρία μαζί με τον γιο της, τον κύριο Μπάμπη. Επίσης να δώσουμε και την καλημέρα μας στο φίλο μας. Στο σουβλάκια του Μίστερ.
0: Μέσα στο σουβλάκια, βέβαια.
1: Μας έφτιαξε ωραία σουβλάκια.
0: Όχι το κύριο, όχι το κόλλο. Γι' αυτό πας, για το κόριτσι δεν πας.
1: Σήμερα ήταν γάλλια τα σφυλάκια.
0: Α, ήταν γάλλια.
1: Σήμερα να δώσει και την καλημέρα στον Ηλία, στον Παναγιώτη που ξεχνάει να βάλει ντομάτα. Και βέβαια και στον Κώστα το αφεντικό.
0: Το Κώστα, το φίλο μας, τον Κώστα. Χρόνια πολλά να πούμε τον Κωστή.
1: Α, να πούμε και τα χρόνια πολλά του Κωστή τη έφερε.
0: Γλυκά έφερε.
1: Ναι, εντάξει, έφερε κάτι.
0: Τι κάτι, τι πάει να πει
1: κάτι. Κάτι ψηλά.
0: Α, ψηλά.
1: Α, μαν. Και η πλάκα είναι ότι εκεί στο Σουμπλατζίκο που πήγα στο Γάλλο, ξέχασα να πω και το φοιτητικό το λέει Κώστα. Του πω χρόνια πολλά, αλλά εντάξει, ακούω.
0: Πες αύριο, κεράσει αύριο.
1: Θα περάσω αύριο. Στον Ηλιάκο να πούμε χρόνια πολλά, εντάξει, και στον Πάπη. Και να πούμε επίσης καλημέρα και στον κύριο Κώστα της Εύης.
0: Ναι, χρόνια πολλά και στον κύριο Κώστα, το φίλο μας.
1: Τον αγαπάμε.
0: Λοιπόν,
1: και αγαπάμε όλο τον κόσμο και καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτά. Πήγα τα
1: φίλια. Και τη μεγάλη γιορτή. Το Αγίου Κωνσταντίνου σήμερα. Μεγάλη γιορτή η εκκλησία στο Γάλλιο.
0: Το είπαμε, χτες. Δεν είναι σήμερα.
1: Χτες και άναψα τα κεράκια μου και χαιρέτησα και τον μεγάλο
0: παπά.
1: Αλέξιο.
0: Αλέξιο.
1: Το, παπάς, που είναι ηλικία σε Γάλλιος και Γιωβάρας. Και να πούμε επίσης και την καλημέρα μας στον Ηλία Στροφάκια. Έτσι είναι.
0: Ναι, ο Ηλίας, ο φίλος μας.
1: Ο Ηλιάκος. Το Σωτήρι που ή θα περπατάει ή θα τρώει.
0: Δεν σταματάει σήμερα το στομάτι.
1: Και το Χατζημάλ που κοιμάται.
0: Παιδιά, είστε πολύ φορτωμένο, δεν σταματάει. Είδατε, πήρε σερί 5 λεπτά, δεν σταμάτησε το στόμα του. Είπε 200 καλημέρες και τις είπε πάλι από την αρχή όλες. Καλή εκπομπή με τον Βασίλη, λέει ο φίλος κύριε Τζίτζι, ο Παναγιώτης Μπιστρό, ο οποίος σε περίμενε, δεν πήγες.
1: Όχι,
0: να κάνεις δεύτερη φορά.
1: Θα πάμε, θα πάμε.
0: Θα πάμε. Το να πάμε και το θα πάμε υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τα ίδια έκανε στα παιδιά εκεί στο Περιστέρι.
1: Αυτή τη βδομάδα υπόσχομαι ότι θα πάω και στον Παναγιώτη και στα παιδιά.
0: Για να δω. Για να δω. Παναγιώτης υπόσχεται. Βέβαια, πέρα υποσχέθηκε και γάμο στην κοπέλα και περίμενε στην εκκλησία.
1: Η Ελένη που γιώταζε. Και χθες είδα, σας άκουγα χθες. Κάτι μηνυματάκια, χάμος,
0: Ναι.
1: Ήμουν και λίγο κρυωμένο.
0: Τι είχες, Τζίτζι.
1: Γιατί σήμερα χθες και πια δύο τσάγια και δύο χόλς, γι' αυτό είμαι καλά και τα λέω γρήγορα τώρα.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα, Μπιλιάρα. Καλημέρα, μεγάλε πρόεδρε. Περιμένουμε τις αποκαλύψεις. Παιδιά, αργότερα αποκαλύψεις.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι.
0: Από τώρα, αργότερα να είμαστε σε έτσι, να έχετε αγωνία.
1: Αγωνία να πούμε Super League 2, Super League 1 και αλφα τοπικό προτάσεις ο Τζίτζης.
0: Τελειώσανε Super League.
1: Συνηλίκε. Όχι, για τις προτάσεις.
0: Τελειώσαν τα παιχνίδια, ρε.
1: Ναι, για τις προτάσεις ο Τζίτζης. Για εκεί να είμαι εκεί.
0: Α, για ποτά σωμάτων.
1: Ναι, λες, κάτι πετάχτηκε ένα βαλικαράκι. Θες και είπε κάτι για ατρόμητο, κάτι άκουσα.
0: Για ατρόμητο, εγώ έχω μάθει.
1: Εντάξει, είμαστε φιλαράκι, τους αγαπάμε, είναι φίλοι μας.
0: Εγώ έμαθα για κάποιο χτύπημα το πρωί, έμαθα από μια πληροφορία που είχα από κάποιο νησί που ανέβηκε Super League. Άκουσα μια πληροφορία από νησί, ναι.
1: Ναι. Με πανηγυρισμούς ωραίους.
0: Ξεκινάει από ζά.
1: Ζά. Με πανηγυρισμούς ωραίους.
0: Κατά πόσο μπορεί να πάω στο νησί, γιατί έχω μάθει ότι σε πειράζει το καράβι.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό. Πειράζει το καράβι αυτό, λέω.
1: Και δεν μπορεί να πάνε και φρούτα, μπανάνες, χυμή.
0: Ναι, μην έχει από φόρια.
1: Αλλά να πούμε, Βασίλη, εκκρεμεί η υπόθεση, δεν ξέρω αν έγινε τελικά. Σήμερα είναι
0: μαθητικά
1: του πύργου.
0: Λογικά ο πύργος θα τιμωρηθεί. Δεν μπορεί να τιμωρηθεί. Σαν σκάνδαλο. Να μην τιμωρηθεί.
1: Ναι, γιατί αν δεν τιμωρηθεί.
0: Θα ανέβει.
1: Ο πύργος.
0: Ο πύργος και η Ζάκυνθος που είχε ανέβει.
1: Ναι, εν τω μεταξύ ο πύργος δεν ξέρω αν μειωθεί μείον 3 ανεβαίνει πάλι.
0: Αν ναι, πάει μείον 3 ανεβαίνει πάλι, ναι.
1: Α, μόνο αν φάει.
0: Και τιμωρία και μείον 3 και χάσει τον αγώνα.
1: Α, μόνο δηλαδή τώρα ας πούμε τώρα. Άμα χάσει τον αγώνα, τι γίνεται, ανεβαίνει.
0: Ορίστε.
1: Άμα χάσει τον αγώνα στα χαρτιά 0-3. Γιατί δεν έχω μπει τη βαθμολογία.
0: Ναι, ισοβαθμή. Πρέπει να χάσει τον αγώνα για να πάρει και μείον 3 για να μην ανέβει.
1: Ναι.
0: Από τον οποίο χάσιμο τον αγώνα ναι. Ανεβαίνει. Αλλιώς ανεβαίνει η Πετρούπολη.
1: Ο Άρης Πετρούπολης.
0: Ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκη.
1: Τον κέρδισε ο πύργος,
0: Που η Ζάκη τους έχει ανέβει.
1: Και να πούμε ότι επίσης ότι ο πύργος, εάν ανέβει, εντάξει, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα, θα είναι μαζί με την Καλαμάτα. Θα είναι ομάδες της Πελοποννήσου επάνω και η Τρίπολη.
0: Δεν είναι.
1: Μαζί?
0: Λίγκα, με Super League.
1: Όχι, πύργος, αλλά Καλαμάτα Τρίπολη είναι μαζί, σωστά.
0: Καλαμάτα Τρίπολη είναι μαζί. Ο πύργος είναι
1: στη Βίτα.
0: Ναι, είναι ο πρώην Πανελλιακός είναι ο Πας Πύργου.
1: Ναι, θα έχει ομάδα, ας πούμε, και στη Βίτα. Μετά.
0: Super League 2.
1: Απλά η Καλαμάτα, μάλλον από ό,τι κατάλαβα.
0: Γιατί πολύ μιλά για πύργο η Καλαμάτα, γιατί έχει κάνει πλειοφορία. Έχει τίποτα να.
1: Όχι.
0: Λείπει δεξιά-αριστερά.
1: Όχι, τη πύργο. Καλαμάτα νομίζω θα έχει έδρα λίγο. Του Αστέρα,
0: δεν είναι. Θα τα ξέρεις εσύ. Α, που είσαι κοντά στο Δήμο. Ο πιο κοντινό, στο
1: ναι, ο πιο κοντινός, κύριε Πασά, είναι η Τρίπολη. Όχι που μελετάς για την Αθήνα, για την Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Πήγαινε εκεί, είναι κοντά.
0: Κοντά, ναι, η Τρίπολη. Για κάτι, ζεις κάτι, ξέρει κάτι.
1: Κάτι ξέρει, ναι.
0: Κάτι ξέρει, κάτι.
1: Εκτός από τα λάδια.
0: Ναι.
1: Εχθές άκουσα και Ελένη από το Πιτάλιο που γιόταζε. Να πούμε την καλημέρα μου και τα χρόνια πολλά. Τη έστειλα κιόλα.
0: Δεν γιόταζε, όχι, το θυμήσα. Δεν το θυμόταν.
1: Αυτό ήταν απίστευτο.
0: Ναι, λέει, αν γιορτάζω κι εγώ.
1: Έτσι είπε. Είπε για τους άλλους.
0: Ναι. Ο φίλος ο Αντώνης, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Μεγάλο. Έχω πληροφορία ότι υπέγραψε ήδη ο Τζίτζης. Δεν υπογράψει, έβαλε μια υπογραφή, αλλά το σιλό που είχε έσβησε.
1: Είχε ακόμα.
0: Ναι. Θα μας πει παιδιά στην πορεία που είναι.
1: Στην πορεία,
0: δεν είναι σωστά. Ακόμα κάτι οριστικό βέβαια από ό,τι έχω μάθει.
1: Αλλά ναι.
0: Συζητάει με δύο τρεις ομάδες, συζητάει ομάδα από ένα νησί.
1: Ναι. Από μια ομάδα που είναι με κάμπο.
0: Με κάμπο, από κάτω, ναι.
1: Από επίσης με Super League, αλφα το παιδικό. Οι Λύκοι παραμένουν στην κατηγορία, μπράβο τους.
0: Μήναν, μόνο εβδομάδα.
1: Ναι, ωραία, αλλά είχαν κάτι ψηλό προβληματάκια. Γιατί ήθελε το Χαϊδάρι να γίνει όλοι μαζί, τελικά δεν έγινε.
0: Α, ωραία,
1: ωραία. Ωραία, και να δώσουμε και μια πληροφορία τελευταία να πούμε. Ότι εχθές, εντάξει, αυτό εσύ το λέμε για τελικό, δηλαδή.
0: Ποιο?
1: Εγώ δεν το είδα για τελικό, αλήθεια σου. Για φιλικό το είδα το
0: ποιο?
1: Παιδί. Το Αστοβιλά.
0: Εντάξει, πλάκα.
1: Έλα μου, εντάξει. Ήταν δηλαδή,
0: πολύ καλύτερη, ειδικά πρωτομήχρονα.
1: Καταρχήν να πούμε ότι η Φράιμπουργκ, να αναλύσουμε ένα λεπτό.
0: Όχι, να αναλύσουμε γιατί έχουμε δελτίο. Έχουμε διαφημίσει, να φάμε κιόλα.
1: Όχι, μόνο αυτό.
0: Αναλύσει μια ώρα.
1: Όχι, βέβαια, ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να πούμε ότι μια ομάδα γερμανικά. Για μένα που δεν πέτυχε γκολ, απίστευτο. Εντάξει, γιατί οι Γερμανικές παίζουν πάντα επιθετικά, βάζουν γκολ. Δεύτερον.
0: Το είχε παίξει γκολ, έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν το είχα βάλει. Δεύτερον, γιατί πολλοί κόσμοι το παίζουν γκολ over. Το ξέρεις αυτό. Δεύτερον, ήταν απίστευτο ότι αυτή η γερμανική ομάδα σε όλα τα παιχνίδια, στα αποκριματικά και στους ομίλους έβαζε γκολ και μόνο σε τελικό. Δεν έβαλε, φίλε. Έτσι, έτσι, στην πράγκα τη πίσω κόλλε, βαλέ.
0: Θα αφήσει τον οδό
1: Και τρίτο να πούμε ότι η Άστο Βίλα το δικαιόταν μετά από πόσα χρόνια, 44.
0: Ναι.
1: 44 χρόνια, έπαιξε καλή μπάλα και έβησε δίκαια 3-0. Ένα δεν ήταν τελικό Βασίλη, ήταν φιλικό.
0: Ναι.
1: Χωρίς να προσβάλλουμε κανέναν,
0: Ναι.
1: Το λέμε έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πλησιάζει μία. Ο Τζίτζης εδώ μέχρι 5 ώρα θα κελαϊδάει. Μην ανησυχείτε.
1: Ναι, σήμερα είμαι καλά από χτες. Ναι. Πέρασε το κρύωμα λιγάκι.
0: Πάμε. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Interveten Sports.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
4: Top στους 98, ράδιο Rumeli News.

μια κιθάρα, κρατσινάω σε κάποια χαμουδιά. Ένας γλάρος που πετάει, με κοιτάει από ψηλά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για ελευθερία.

0: Ούτε ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ράδιο Ρούμελι News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
4: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Ουρασμένες παρέες, βιαστικές καρδιές.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
4: Και τώρα πώς φεύγουμε.

Ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες, αγάπη, να θυμίζεις.

Βασίλης Πυρόπουλος.

Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι, ναι!
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

στους γοφούς μου έχει αρχίσει το μαρτύριο. Για να εξηγεί τη δονή και το μυστήριο, την κερά σέρνω στα χόρτα τα βραγμένα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.